Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο, έργο 15 του Μπέντρισιχ Σμέτανα. Ερμήνευσε το τρίο Τέρος. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μαλινκόνικο, καντιλένα, πρέστο τζοκόζο. Τη φλαουτίστα Οτίλια Τσίλκε συνοδεύει ο πιανίστας Σεργέι Ρέντκιν.

Ακούσαμε τη σονάτα για φλάουτο και πιάνο του Φρανσίς Πουλένκ. Τη φλαουτίστα Οτίλια Τσίλκε συνόδευσε ο πιανίστας Σεργέι Ρέντκιν. Ακολουθεί το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζας, συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς. 1909-1969. Το κουιντέτο αποτελείται από 4 μέρη. Μοντεράτο, μόλτο, εσπρεσίβο, πρέστο, γκράβε και κον πασιόνε. Ερμηνεύουν ο Λούντβικ Γκούντιμ, πρώτο

Ακούσαμε το κουιντέτο για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής Πολωνέζας συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς 1909-1969. Ερμήνευσαν ο Λούτφικ Γκούντιμ πρώτο βιολί, η Κλέρ Ουέλς δεύτερο βιολί, ο Μίκαλ Ανδρέας Γκρόλιντ βιόλα, ο Κάνσιν Καρά βιολοντσέλο και ο Σεργέι Ρέντκιν πιάνο. Επόμενη επιλογή του BBC, τα 7 σανσόν για μεικτή χοροδία του Φρανσίς Πουλένκ. Τη χοροδία δωματίου της Γιουτλάνδης διευθύνει ο Μόουνς Ντέλ.

Ακούσαμε τα 7 σανσόν για μεικτή χοροδία του Φρανσίς Πουλένκ. Τη χοροδία δωματίου της Γιουτλάνδης διεύθυνε ο Μόουνς Ντελ. Ακολουθεί η συμφωνία κοντσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα Κέχελ 364 του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο μαεστόζο σε μη ύφεση μίζωνα, αντάντε σε ντο ελάσσονα και πρέστο σε μη ύφεση μίζωνα. Σολίστη είναι ο Ήρικ Χάιντε, βιολί, και η Μάγντα Στέβενσον, βιόλα. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Άνταμ Φίσαρ.

Ήταν συμφώνια κονσερτάντε για βιολί, βιόλα και ορχήστρα, Κέχελ 364 του Wolfgang Amadeus Mozart. Σολίστη ήταν ο Ιρικ Χάιντε, βιολί, και η Μάγδα Στέβενσον, βιόλα. Την ορχήστρα της Δανέζικης Ραδιοφωνίας διήθυνε ο Άνταμ Φίσαρ. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «Ave Verum Corpus Reimagen» για τρεις τετράφωνες χορδίες του σύγχρονου Βρετανού βαρύτονου και συνθέτη Ρόντερικ Ουίλιαμς, γεννημένου το 1965. Η σύνθεση βασίζεται στον ύμνο «Ave Verum Corpus» του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη Ουίλιαμ Μπέρτ. Το σύνολο Ars Nova της Κοπενχάγης διευθύνει η Σοφή Ζανάπ.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο Ave Verum Corpus Reimagine για τρεις τετράφωνες χοροδίες του σύγχρονου Βρετανού βαρύτονου και συνθέτη Roderick Williams, γεννημένου το 1965. Όπως είπαμε, η σύνθεση βασίζεται στον ύμνο Ave Verum Corpus του Άγγλου αναγεννησιακού συνθέτη William Byrd. Το σύνολο Ars Nova της Κοπενχάγης διήθινε η Σοφή Ζανά. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 2 σε Λάι Λάσονα, Σμίτερ Χίλια 3 του Johann Sebastian Bach. Αποτελείται από 4 μέρη. Γκράβε, φούγκα, αντάντε, αλέγκρο. Ερμηνεύει η Ρέιτσελ Πότζαρτ.

Ακούσαμε τη σονάτα για βιολί σόλο αριθμός 2 σε La Ελλάσσονα, Σμίντερ 1003 του Johann Sebastian Bach. Ερμήνευσε η Rachel Pozza. Επόμενη επιλογή του BBC, 9 τραγούδια του Franz Schubert. Η ρομάντσα από τη σκηνική μουσική Ροζαμούντι, πριγκίπισσα της Κύπρου, Deutsch 797, πάνω σε λιμπρέτο της Ελμίνα Φοντσέζη. Η πέστροφα, Deutsch 550, πάνω σε ποίηση του Christian Friedrich Daniel Schubart και ενορχίστρωση του Benjamin Britten. Η Μαργαρίτα στο Ροδάνι, Deutsch 118, πάνω σε ποίηση του Johann Wolfgang von Goethe και ενορχίστρωση του Max Reger. Εσύ είσαι η Γαλήνη, Deutsch 776, πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert και ενορχίστρωση του Anton Webern. Στη Σίλβια, Deutsch 891, πάνω σε κείμενο του William Shakespeare από την κωμωδία «Οι δύο άρχοντες της Βερόνας», σε γερμανική μετάφραση του Eduard von Bauernfeld και ενορχίστρωση του Robert Solum. «Νύκτα και όνειρα», Deutsch 827, πάνω σε ποίηση του Ματέους von Collin και ενορχίστρωση του Max Reger. «Στο ρόδινο φως του Διλινού», Deutsch 799, πάνω σε ποίηση του Karl Lappe και ενορχίστρωση του Max Reger. «Ο βασιλιάς των Ξωτικών», Deutsch 328, πάνω σε ποίηση του Johann Wolfgang von Goethe και ενορχίστρωση του Max Reger. «Για τη μουσική», Deutsch 547, πάνω σε ποίηση του Franz von Soba και ενορχίστρωση του Max Reger. Τη μέτζο σοπράνο Μαριάννε Μπεάτε Τσέλαν συνοδεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κολμπιόρν Χόλτε.

Ακούσαμε 9 τραγούδια του Franz Schubert. Τη ρομάντσα από τη σκηνική μουσική Ροζαμούνδη, πριγκίπισσα της Κύπρου, Deutsch 797, πάνω σε λιμπρέτο της Ελμίνα Φοντσέζη. Υπέστροφα πάνω σε ποίηση του Christian Friedrich Daniel Schubert και ενορχίστρωση του Benjamin Britten. Η Μαργαρίτα στο Ροδάνι, Deutsch 118, πάνω σε ποίηση του Johann Wolfgang von Goethe και ενορχίστρωση του Max Reger. Εσύ είσαι η Γαλήνη, Deutsch 776, πάνω σε ποίηση του Friedrich Rickert και ενορχίστρωση του Anton Webern. Στη Σίλβια, Deutsch 891, πάνω σε κείμενο του William Shakespeare από την κομμωδία «Οι δύο άρχοντες» της Βερόνας, σε γερμανική μετάφραση του Eduard von Bauernfeld, καθώς και ενορχίστρωση του Robert Solum. Νύκτα και όνειρα, Deutsch 827, πάνω σε ποίηση του Ματέους von Collin και ενορχίστρωση του Max Reger. Στο ρόδινο φως του Διλίνου, Deutsch 799, πάνω σε ποίηση του Karl Lappe και ενορχίστρωση του Max Reger. Ο Βασιλιάς των Ξωτικών, Deutsch 328, πάνω σε ποίηση του Johann Wolfgang von Goethe και ενορχίστρωση του Max Reger. Για τη μουσική, Deutsch 547, πάνω σε ποίηση του Franz von Soba και ενορχίστρωση του Max Reger. Τη μέτζο σοπράνο Μαριάνε Μπεάτε Τσέλον συνόδευσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας υπό τον Κολμπιόρν Χόλτε. Επόμενη επιλογή του BBC, τον νυχτερινό σε Life Εσημίζωνα για πιάνο, έργο 33, αριθμός 3, του Γκαμπριέλ Φορέ. Ερμηνεύει ο Στέφαν Λίντγκρεν.

Από τον πιανίστα Στέφαν Λίντγκρεν ακούσαμε το νυχτερινό σε Life is a Mizon, έργο 33, αριθμός 3 του Γκαμπριέλ Φορέ. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφώνια σε Ρε Μίζωνα του Λούκα Σορκότσεβιτς, 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Η συμφώνια αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, αντάντε πιάνο αμέτζα βότσε, αλέγκρο. Το σύνολο Hofmusik του Salzburg διευθύνει ο Wolfgang Brunner.

Ακούσαμε τη συμφωνία σε ρεμίζωνα του Λούκα Σορκότσεβιτς 1734-1789. Είναι γνωστός ως ο πρώτος Κροάτης που έγραψε συμφωνική μουσική. Το σύνολο Hofmusik του Salzburg διεύθυνε ο Wolfgang Brunner. Επόμενη επιλογή του BBC, το δεύτερο και το τρίτο μέρος, με αντίστοιχες ενδείξεις Andante και Allegro, από την τριμερή Tango Suite για δύο κιθάρες του Astor Piazzolla. Ερμηνεύει το κιθαριστικό ντουό Tornado.

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος με αντίστοιχες ενδείξεις Andante και Allegro από την τριμερή Tango Suite για δύο κιθάρες του Astor Piazzolla. Ερμηνεύσε το κιθαριστικό ντουο Tornado. Ακολουθεί το ορχιστρικό εμβατήριο Sea Songs του Ralph Vaughan Williams. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διευθύνει ο David Missam.

Ακούσαμε το ορχιστρικό εμβατήριο Sea Songs του Ralph Vaughan Williams. Τη συμφωνική ορχήστρα της Δυτικής Αυστραλίας διεύθυνε ο David Mason. Επόμενη επιλογή του BBC, δύο μαδρυγάλια του Claudio Monteverdi από το 7ο βιβλίο μαδρυγαλιών. Ο Κόμισε, η Gentile Caro Augelino και Tirsi e Clori. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Concerto Italiano.

Ακούσαμε δύο μαδρυγάλια του Κλάουντιο Μοντεβέρτη από το 7ο βιβλίο μαδρυγαλιών. «Ο κόμεσε η τζεντίλε κάρο αουτζελίνο» και «Τήρηση εκλόρη». Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου Κοντσέρτο Ιταλιανό. Ακολουθεί η σονάτα για πληκτροφόρο σε σολελάσσονα του Γιώσεφ Χάιντεν με αριθμό 44 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Τα δύο μέρη της σονάτας είναι τα ακόλουθα, Μοντεράτο και Αλεγκρέτο. Ερμηνεύει ο πιανίστας Πάτρας Γκένιουσας.

Ακούσαμε τη σονάτα για πληκτροφόρο σε σόλε λάσονα του Joseph Haydn με αριθμό 44 στη 16η σειρά του καταλόγου Hoboken. Ερμήνευσε ο πιανίστας Πάτρας Γκένιουσας. Επίλογος της εκπομπής μας η σύνθεση για βιόλα και πιάνο υπό τον τίτλο Meditation and Processional του Ernest Bloch. Ερμηνεύουν οι Morten Carlsen, βιόλα, και Sergei Asadchuk, πιάνο.

Ακούσαμε τη σύνθεση για βιόλα και πιάνο υπό τον τίτλο Meditation and Processional του Ernest Bloch. Ερμήνευσαν οι Morten Carlsen, βιόλα, και Σεργέι Ασανττσούκ, πιάνο. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλεξάνδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

Μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γιφτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με μια συμφωνία. Wolfgang Amadeus Mozart, σύμφωνη νούμερο 41 και η V551, σε ντομίζωνα ή επωνομαζόμενη του Διός. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Vivace. Παίζει η London Philharmonic Orchestra και διευθύνει ο Christian Rainer.

Αντώνιο Σαλιέρι, Συμφωνία σε ρε μίζωνα La Veneziana. Τα μέρη, πρώτο Allegro Assai, δεύτερο Andantino Grazioso και τρίτο Presto. Παίζει η Chopin Chamber Orchestra και διευθύνει ο Dan Vogel.

Ignaz Holzbauer, Divertimento A3 σε ρεμίζωνα, for flute, violin, double bass, guitar. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Andante, και το τρίτο μέρος, Allegro, παίζει η Camerata Köln.

Mel Bonis, πιάνο κουαρτέτ νούμερο 2 σε ρεμίζωνα, όπου σε 124. Θα ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Finale Allegro. Παίζει το Louis Farenka Ensemble.

Francis Poulenc, σονάτα για όμποε και πιάνο, FP 185. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Ελεγία. Παίζουν οι Ντομενικό Ορλάντο και Ματέο Φόζη.

Johann Sebastian Bach. Αυτός θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον τελευταίο ήχο της αυγής για σήμερα. Συμφωνία νούμερο 4 σε ελάσσονα BWV 790, διαχειρός Glenn Gould.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ίσα διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίηση της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να διαμορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή ανάωρα, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Συνελήφθη στην Κηφισιά 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό σε τρένο φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο. Οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην μπλε γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπουλη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων.
2: Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Earth News Radio 105,8.

0: Ρε Μαρία μου, συγγνώμη, αλλά επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά τα πράγματα, εγώ έχω μείνει στην εποχή του λίθου, ας πούμε.
1: Ποια είναι αυτά τα πράγματα?
0: Υπάρχουν και υπνοθεραπευτές στις ημέρες μας?
1: Βεβαίως.
0: Υπνοθεραπευτές, γιατί εγώ ήξερα ότι η μελέτη του ύπνου, όχι το ήξερα, το ξέρω, την έχω υποστεί τη μελέτη του ύπνου, γίνεται στα νοσοκομεία που σου βάζουν κάτι ηλεκτρόδια κλπ. Για να δουν αν έχει υπνική άπνοια.
1: Πάει στο νοσοκομείο. Οι υπνοθεραπευτές κάνουν άλλη μελέτη.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω.
1: Καταλαβαίνω.
0: Όχι, κοίταξε να δεις. Ο καλός ύπνος που εμείς δεν έχουμε. Όσοι ξυπνάμε πρωί δεν έχουμε καλό ύπνο. Κακά τα ψέματα.
1: Εμείς γιατί έχουμε και το άγχος. Δεν ξυπνάμε πρωί.
0: Είναι αντανάκλαση. Είναι ο καθρέφτης της υγείας μας.
1: Και πολλοί λένε ότι και οι ώρες του ύπνου και οι ώρες που κοιμάσαι. Όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.
0: Και ποιοτικά, βέβαια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν λοιπόν στα νοσοκομεία. Και στα μεγάλα και στα δημόσια και στα ιδιωτικά κλπ. Κυρίως όμως στα δημόσια, εκεί είναι που εγώ δίνω έμφαση. Αυτά τα τμήματα μελέτης του ύπνου. Ακριβώς για να τσεκάρουν αν ο ύπνος είναι καλός, αν έχει υπνική άπνοια, πώς λειτουργεί η καρδούλα σου και όλα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Εκεί όμως πας.
1: Με προτάσεις, με συμβουλές, με λύσεις.
0: Είναι μια ομάδα επιστημόνων. Σου λέω γιατί το έχει τύχει και έχω κάνει εγώ. Δηλαδή με έχουν μελετήσει εμένα τον ύπνο. Καλά, δεν κοιμάσαι και εύκολα, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, και σε εξετά. Τώρα εδώ είδα έναν κύριο, ο οποίος λέει: εγώ δεν είμαι γιατρός. Μην με συκοφαντείτε, δεν είμαι γιατρός. αλλά είναι υπνοθεραπευτής, λέει. Δηλαδή, τι σου κάνει για να κοιμηθείς?
1: Μα σε αυτή την υπόθεση.
0: Μασάζ δεν κάνει. Παραμύθια δεν λέει. Ή λέει. Δεν ξέρω.
1: Και πού το ξέρουμε ότι δεν κάνει μασάζ? Πού το ξέρουμε ότι δεν κάνει μασάζ?
0: Δεν
1: ξέρουμε τίποτα.
0: Τι κάνει, δηλαδή ο υπνοθεραπευτής τι κάνει? Αυτός ο υπνοθεραπευτής.
1: Εμένα μου θύμισε την ελληνική ταινία, θυμάσαι, με τη Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ναι.
1: Που της έλεγε, δεν θυμάμαι, ο Εξαρχάκος θα μου της έλεγε, κοιμήσου,
0: ναι.
1: Κοιμήσου.
0: Αυτό, καλά
1: αυτό
0: τα
1: μου θυμίζει.
0: Αυτό, καλά
1: κάτι
0: τα
1: τέτοιο. Του λέγε κούνα ένα κατοστάρικο, κοιμήσου, κι άλλο ένα κούνα. Εκεί πήγε το μυαλό μου.
0: Είπε ότι είναι μπορεί και υπνοτιστής.
1: Να το.
0: Ο συγκεκριμένος. Μιλάμε για τον άνθρωπο με τον οποίο επικοινώνησε η προφυλακισμένη ήδη η γιατρός στο ιατρείο της οποίας άφησε την τελευταία
1: πνοή. Φέρνοντας
0: τη φωτογραφία. Του στείλε και μια φωτογραφία. Συνεργαζόντουσαν, λέει πολύ. Κατά τα άλλα, κυρίες και κύριοι, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου είναι Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Ασθενών. Ναι, η 17η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως τέτοια, λέει, με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που συνήλθε το 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους την ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού και άλλα τέτοια.
1: Άρα πολύ καλά κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Που ακούγοντας
1: συνεχίζουμε να την κάνουμε αυτή
0: σήμερα,
1: τη συζήτηση.
0: Λέμε τώρα,
1: ναι, με όλα αυτά. Όλα αυτά
0: όλους αυτούς τους κομπογιανίτες που
1: παράλογα, παρανοϊκά. Ας μην χρησιμοποιήσω άλλα επίθετα. Και είναι και μεγάλη μέρα σήμερα.
0: Μεγάλη
1: είναι μεγάλη γιορτή βασικά.
0: Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Κορίτσια, χρόνια πολλά. Να είστε γερές, να είστε δυνατές. Να είστε ευτυχισμένες με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να τους χαίρεστε, να σας χαίρονται και εκείνοι. Να σας χαιρόμαστε και εμείς. Χρόνια πολλά και στη Σοφία και στην πίστη και στην ελπίδα και στην αγάπη.
1: Και στη Σόνια να πω εγώ και στο Σοφιανό και τη Σοφιανή. Και τον Αγαθοκλή και την Αγαθοκλή και τον Αγάπιο. Να είστε όλοι και όλες καλά.
0: Σας εύχονται ολόψυχα η κυρία Μαρία Γεωργίου που είναι στο ένα μικρόφωνο.
1: Και ο κύριος Βασίλης Αδαμόπουλος που είναι στο άλλο.
0: Και φυσικά ο Νικόλας Ψωμιάδης που ρυθμίζει τον ήχο και φροντίζει να ακουγόμαστε δυνατά και καθαρά σε όλη την Ελλάδα.
1: Και φυσικά η Γιάννα Αρφάνη, η οποία. Με τη Βασιλική Κολτσίδα.
0: Όχι, είναι.
1: Μόνη της
0: έχει
1: Γιάννα
0: μοναξιές,
1: σήμερα.
0: Έχει
1: που είναι
0: μονα...
1: στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Μόνη της με τη μοναξιά της.
0: Με τη μοναξιά. Ποιο κάνει, ναι. Και βέβαια η Ήρα Πανανίδου που είναι στις μουσικές επιλογές και φροντίζει να απογειώνει τη διάθεσή μας και νομίζω τα καταφέρνει άψογα. Εσείς αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και για να ευχηθείτε σε αγαπημένες σας που γιορτάζουν, κάντε το άφοβα είτε μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση Air News Radio, δύο λέξεις, Air News ή μία radio ή άλλη.
0: Ή μέσω Messenger από τη σελίδα μας, Πρωινές Διαδρομές. Έχουμε και σελίδα ως ραδιόφωνο, αλλά δεν μπορείτε να στέλνετε μηνύματα από εκεί. Να μπαίνετε σελίδα του ραδιοφώνου στο Facebook, το Earth News Radio 105,8, αλλά και σελίδα της εκπομπής Πρωινές Διαδρομές. Από τις Πρωινές Διαδρομές μας στέλνετε μέσω Messenger τα μηνύματά σας. Μια εκπληκτική φωτογραφία από το Δειλινό στο Ξυλόκαστρο, από την παραλία, μας έχει στείλει η λατρεμένη μας η Κωνσταντίνα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη στέλνουμε την αγάπη μας και την καλημέρα μας βεβαίως. Καλημέρα και στον Ηλία το Σωρόκο, που ήρθε πρώτος στην ακρόαση και το Γιώργο τον Καραΐσκο.
1: Να είστε καλά.
0: Που λέει, σε παίρνει αγκαλιά ο υπνοθεραπευτής, σε κουνάει και σου λέει νάνι νάνι. Καλό.
1: Α, είναι, λες, μια εκδοχή και αυτή. Δεν ξέρω, είναι μια εκδοχή και αυτή. Πάντως είναι απίστευτο όσο συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Όσες αποκαλύψεις βγαίνουν, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Τι είναι αυτό που βλέπουμε, τι είναι αυτό που υπάρχει σε αυτό τον παραϊατρικό, να τον πω έτσι, χώρο.
0: Χώρο, ναι. Είναι, ναι, να χάνεις,
1: δεν ξέρω, χάνεις
0: το μυαλό σου, να χάνεις το μυαλό σου, αλλά βέβαια, κάτσε, από την άλλη μεριά, θα το πω τώρα, είναι, θα μας κράξουνε. Η ατομικούλα, η ευθυνούλα, που λέει και οι φίλοι μας, η ατομικούλα.
1: Που δεν είναι. Κάτι φίλες μας που δεν ακούνε ατομική ευθύνη και τους σκόνονται. Σηκώνονται.
0: Παθαίνουν αναφυλαξία, ναι, που λέμε. Ναι. Ναι. Υπάρχει και αυτή σε ένα βαθμό, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Κάποια μου κόλλησε το ρε παιδί μου. Να μου βάλεις πιπέρι στο στόμα. Λοιπόν, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, από την άλλη μεριά, έβλεπα χθες και τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, που μίλησε και σε εμάς εδώ, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη. Ναι. Αν θυμάμαι που θυμάμαι, γιατί το είδα στο YouTube, έτσι δεν το είδα. Στον Νίκο Χατζηνικολάου,
1: ναι,
0: στον Αντένα.
1: Ναι.
0: Ο οποίος, να με συγχωρήσεις, Μαρία μου, δεν έδωσε και πάρα πολύ πιστικές εξηγήσεις.
1: Τα λέμε όλες τις τελευταίες μέρες. Τα λέγαμε και χθες. Ναι. Ότι δεν μπορεί κάποιος εδώ ψεύδεται. Κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Ναι, κάποιος δεν κάνει καλά. Ή κάποιοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά του.
0: Είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα.
1: Βέβαια. Κάτι, ή κάτι πρέπει να αλλάξει, εν πάση περιπτώσει. Πολύ χαλαρά δεν είναι τα πλαίσια διοδότησης των ιατρείων.
0: Ναι. Όχι χαλαρά. Χαουαρά.
1: Έτσι.
0: Νομίζω έτσι.
1: Έτσι.
0: Βορελαδίτικα, Θεσσαλονικιώτικα, Λεβέντικα
1: και ξέρεις, τώρα
0: Κυμπαρλίδικα. Ξέρεις, χαλαρά.
1: Παίρνει η μπάλα, ναι, και δημιουργεί καχυποψία, ναι, και για ανθρώπους που κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Ναι. Αλλά τρεις φορές, ας πούμε, πήγανε, λέει, οι ελεγκτές του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Τη μία, λέει, πήγαν απροειδοποίητα, την άλλη κατόπιν ραντεβού. Τη μία φορά, λέει, που πήγαν κατόπιν ραντεβού ήταν για να τσεκάρουν τα της άδειας. Οκ. Okay. Την άλλη φορά, λέει, που πήγαν απροειδοποίητα, δεν τους άνοιγαν. Τι να κάνουμε, λέει, να πηδήξουμε από το μπαλκόνι. Ναι. Τώρα, οκ, okay, να το δεχτώ, αλλά από την άλλη, ξέρεις, εγώ είμαι λίγο διστακτικός. Δέχονται. Τρελά πειρά του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και όχι μόνο για το γεγονός ότι παρέστησαν σε ένα συνέδριο που ήταν και η συγκεκριμένη κυρία που προφυλακίστηκε μαζί με τον σύζυγό της τα ξημερώματα, τους μετέφεραν στις φυλακές Κορυδαλλού.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ναι, και έλεγε ο κ. Πατούλης, όπως και άλλοι, ότι και εμείς που να ξέρουμε ποιος είναι, ποιος μιλάει στο συνέδριο κλπ. Κοίταξε τώρα, εδώ υπάρχει ένα θεματάκι.
1: Και διάβασε και μια ανακοίνωση του Γιάννη του Τούντα.
0: Ναι. Γιατί αυτός το οργάνωσε.
1: Ναι,
0: το οργάνωσε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό.
0: Για πες τι λέει ο κύριος Τούντας.
1: Οι οποίοι ουσιαστικά λέγανε ότι καλέσαμε κάποιους ανθρώπους στο συνέδριο, δεν ξέραμε ποιοι ήταν. Μα,
0: ναι,
1: ερώτημα. Οι οργανωτικές επιτροπές των συνεδρίων, τι ακριβώς κάνουν.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Δηλαδή, εάν ας πούμε.
1: Εγώ δηλώσω γιατρός.
0: Ναι, όχι, εσύ στο σπίτι σου πει ο σύζυγος. Θανάσης, γεια σου, Θανάση, καλημέρα. Ότι ξέρεις, λέω να πω και σε έναν τάδε. Δεν θα ρωτήσει ποιο είναι αυτό,
1: ναι,
0: ο τάδε.
1: Τι
0: καπνό φουμάρι, να το πούμε έτσι. Τι είναι αυτό.
1: Περισσότερο μιλάμε για ένα συνέδριο.
0: Ένα περαστικό, α πούμε.
1: Ναι, δηλαδή η Οργανωτική Επιτροπή τι ακριβώ κάνει στα συνέδρια. Δεν εξετάζει ποιοι συμμετέχουν.
0: Ναι.
1: Τι έχουν κάνουν. Τι έχουν κάνει. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια, όταν έχει το μύθο μια πολύ εύρωστη οικονομικά και δημοφιλού πελατεία, μπορεί αυτό να αρκεί για να συμμετέχει σε συνέδρια. Και αυτό να το ξαναδούμε.
0: Καλά τα λες. Κατά τα λοιπά τώρα.
1: Κατά τα λοιπά.
0: Ναι, διανύουμε μέρες φθινοπορεινές με καιρό βροχερό. Έτσι βλέπουμε σήμερα. Ότι ο καιρός θα είναι καθαρά φθινοπορεινός. Καλά το λέω.
1: Έτσι, και θερμοκρασίες.
0: Με θερμοκρασίες.
1: Από 30 βαθμούς εκεί στους 30 σε κάποιες μόνο περιοχές.
0: Ναι, στη Θεσσαλία ας πούμε. Όπως το λες.
1: Ζέστα δεν θα έχει στη Θεσσαλία πάντως. Ζέστα δεν το λες.
0: Δεν
1: αυτό
0: θα έχει ζέστα.
1: Όχι.
0: Θα πάει μέχρι 31, η χαμηλή θα είναι στους 10. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι ακριβώς έτσι όπως τα πες. Δηλαδή 26 βαθμοί στη Δυτική Μακεδονία, στην Ήπειρο 29, στην Κρήτη 27, στα Επτάνησα 29, στα υπόλοιπα νησιά 27 βαθμοί Κελσίου. Εδώ στην Αττική, Γιακάδα και άνεμοι βοριάδες 3-4 μποφόρα, αλλά και τοπικά 5, και θερμοκρασία από 15-29 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη καλός καιρός και θερμοκρασία από 13-30. Εντάξει, θα υπάρχει μια κάποια μικρή βελτίωση, λέει το τελευταίο δελτίο πρόγνωσης. Η θερμοκρασία στα ίδια περίπου επίπεδα, αλλά υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να συνεχιστεί η μεταφορά σκόνης κυρίως στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.
1: Ήδη τα αυτοκίνητα είναι, έχει ρίξει και κάποιες λίγες ψυχάλες, είναι και η σκόνη. Ας μην το συζητήσω.
0: Λοιπόν,
1: θα καλύτερα.
0: Να σου πω με τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, δηλαδή καύσιμα και τα ρέστα, τι.
1: Τα καυτά μέτωπα της επικαιρότητας, το εξής ένα. Οι τιμές των καυσίμων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Όλους αυτό απασχολεί. Η βενζίνη είναι πάνω από τα 2 ευρώ πια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει βενζινάδικο που έχει κάτω από 2 ευρώ βενζίνη.
0: Αχ,
1: όλοι σκέφτονται ότι είναι
0: χειμώνα. Γυρίζει το μαχαίρι στην πληγή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. 2,20 λέει. Πάει προς τα 2,20. Πάει.
1: Και να θυμίσω ότι ισχύει η επιδότηση στην Αγγλία.
0: Φαντάσου και να μην ίσχυε.
1: Ακριβώς.
0: Θες να σου πω Brent τώρα.
1: Βέβαια. Το είναι και η ώρα που συνηθίζουμε να ενημερωνόμαστε.
0: Από το Earth News GR υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο link. Και μπαίνω, βλέπω Brent αυτή την ώρα 105,7, δηλαδή κοντά στα 106 να το πω. Και το αργό στα 102,19. Χτες ο Πρωθυπουργός πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Γενικής Πώλησης. Και ενώ νωρίτερα συμμετείχε σε μία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου με τη συμμετοχή του Οικονομικού Επιτελείου και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Γιατί υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός, σας πω για το ΣΕΛΠΕ, για το πώς θα διαχειριστούν και τι ενίσχυση θα δώσουν στα νοικοκυριά προκειμένου να μην εξανεμιστεί το όποιο λέμε, έστω και μικρό όφελος υπάρχει από τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Τα λέμε όλες αυτές τις μέρες. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τι είπε. Διαβάζω, είναι μια δήλωση που έκανε στο πρώτο θέμα. Μια πρόταση, μια φράση βγαίνοντας λέει από την Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ. Είπε για αυτούς που μας λέγαν δώστα όλα να πω ότι πάντα κρατάμε εφεδρίες. Δηλαδή αυτό που λέμε στην λαϊκή γλώσσα καβάτζες, έτσι δεν το λέμε. Εντάξει, αυτό για τις εφεδρίες βέβαια το είχε πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχε προειδεάσει.
1: Και
0: ο κ. Πιερακάκης και εδώ και ο κ. Κοντογιώργης.
1: Ναι, εδώ που είχε μιλήσει στο Ρέντιο.
0: Ναι. Κρατάει εφεδρίες η κυβέρνηση, διότι είναι λογικό να προβληματίζεται και να ανησυχεί πάρα πολύ από αυτό το ράλι των διεθνών τιμών, από τα μέτωπα που υπάρχουν στην Μέση Ανατολή, Σαουδική Αραβία, στο Ιράν και βέβαια στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο.
1: Ακριβώς. Και τα δύο έχουν κάνει έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την εκτείναξη των τιμών και των καυσίμων και του πετρελαίου, δηλαδή και του φυσικού αερίου, και βεβαίως υπάρχει προβληματισμός και για τους λογαριασμούς και την ηλεκτρική ενέργεια. Τι ακριβώς θα γίνει, και υπάρχει σε όλη την Ευρώπη προβληματισμός.
0: Πάντως ο Μητσοτάκης επισήμως χθες και από το βήμα της Βουλής προειδέασε για αυτό που εμείς λέγαμε, όχι επειδή το βγάλαμε από την κοιλιά μας, αλλά επειδή ακριβώς μας είχαν προειδεάσει οι οικονομικοί αναλυτές που μίλησαν εδώ στην εκπομπή, και ο Πετράκης ένας από αυτούς, ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Πάρα πολύ μιλάνε πια για ένα χειμώνα ακρίβειας που έρχεται σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει προβληματισμός στη Γερμανία, η γερμανική κυβέρνηση. Θυμάστε ότι λέγαμε χθες, θα θυμάστε, ότι ο κ. Πιερακάκης ήταν άρτια αφιχτή, συμμετείχε στη σύσκεψη τη χθεσινή. Είχε συναντηθεί με τον καγκελάριο Μέρτς, τον γερμανό καγκελάριο και τον γερμανό υπουργό οικονομικών. Στη Γερμανία σκέφτονται και αυτοί να πάρουν μέτρα για τις τιμές των καυσίμων και τις τιμές στην ενέργεια. Ένα από τα μέτρα βέβαια είναι η προσωρινή μείωση των φόρων. Θυμάστε, το είχε κάνει και η Τζόρτζια Μελόνι πέρσι, όταν είχαμε την πρώτη εκτείναξη.
0: Πάντως η κυρία Ούρσουλα, η Ούρσουλα της καρδιάς μας, χτες δεν φάνηκε να είναι και πάρα πολύ πρόθυμη στο να συμφωνήσει, στο να ανάψει πράσινο φως για ενισχύσεις από τις χώρες μέλη προς τους πολίτες. Σε αυτό το πνεύμα.
1: Είναι ήρεμη η Ευρώπη.
0: Είναι ήρεμη η δύναμη. Εντάξει, είναι σαν το Ρανταπλάν.
1: Έτσι.
0: Πατά την ουρά στη δεύτερη σελίδα και κάνει oats στην 49η. Τώρα, εδώ η δική μας λέει τι σκέφτονται. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ, αξίζει τον κόπο να μεταφέρουμε τα στοιχεία. Τα ακούτε και στο Earth News και στο Earth News Radio. Να πούμε κι εμείς εδώ
1: και
0: τα δικά μας.
1: Ποιες είναι οι σκέψεις που συζητήθηκαν χθες. Γιατί, όπως λέγαμε χθες, αποφάσεις δεν είχαμε.
0: Όχι. Και θα αν θα έχουμε, όμως, θα έχουμε στο τέλος του μήνα.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο, αυτά που θα ακούσετε τώρα είναι ανοιχτά προς αναπροσαρμογή, αν χρειαστεί. Λοιπόν, η πρώτη σκέψη βέβαια και η πιο αυτονόητη, τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, είναι να μην σταματήσει η επιδότηση στο πετρέλαιο,
1: κίνησης.
0: Διότι καταλαβαίνει κανείς ότι αν γίνει κάτι τέτοιο, σταματήσει δηλαδή, θα εκτιναχτούν στα ύψη τα πάντα όλα που λέμε.
1: Και στην αμόλυβδη. Και στην πετρέλαιο κίνηση και αμόλυβδη.
0: Ναι. Άρα, όχι. Σε πρώτη φάση η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση. Τι θα γίνει στην αμόλυβδη είναι ανοιχτό. Το ψάχνουμε.
1: Ναι. Πάντως, από το ραντάρ τους δεν έχει φύγει η αμόλυβδη, γι' αυτό το λέω.
0: Όχι, βέβαια. Ψάχνουν να δούνε τι θα κάνουν, πώς θα το κάνουν.
1: Ναι. Θα είναι επιδότηση στην Αγγλία ξανά. Ναι. Θα είναι κάποια ενίσχυση.
0: Θα το ψάχνουν.
1: Το ψάχνουν.
0: Αυτό είναι ανοιχτό. Το πετρέλαιο κίνηση όμως πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι δεν μπορεί να σταματήσει να επιδότει. Δεν γίνεται. Θα την αχτούν τα πάντα στον αέρα.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο πετρέλαιο κίνηση. Μιλάμε για την αμόλυβδη. Αν μιλάμε για την αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πολλαπλάσια η αύξηση.
0: Τι γίνεται τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης? Ναι, και εκεί υπάρχουν σκέψεις. Ιδιαίτερα για. Φυσικά θα υπάρξει επιδότηση στις περιοχές που αντιμετωπίζουν.
1: Έχουμε το επίδομα θέρμανσης.
0: Το κρύο κλπ. Υπάρχει
1: το επίδομα, εννοείται.
0: Αλλά τώρα υπάρχει ακόμη μεγαλύτερος προβληματισμός, γιατί σου λέει ότι εάν ας πούμε το αφήσουμε χωρίς επιδότηση, μπορεί να φτάσει και τα 2 ευρώ. Δεν κάνω πλάκα.
1: Μας το λένε ήδη εκπρόσωποι των Βενιζονοπολών, μας το έχουν πει και εδώ στο News Radio και στην εκπομπή, ότι με τα σημερινά δεδομένα το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι γύρω στα 80 με 90. Ναι. Με τα σημερινά, γιατί κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι τα αυριανά δεδομένα.
0: Τώρα, για το ρεύμα. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Τα έχει πει και ο κύριος Παστάβρου.
1: Ναι.
0: Εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και σε εμάς, ο υφυπουργός.
1: Και ο κύριος Τσάφος.
0: Ο κύριος Τσάφος. Ναι, ξεκάθαρα ότι υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο ενίσχυσης και επιδότησης των τιμολογίων. Προκειμένου να μην υπάρξει όλη αυτή η επιβάρυνση που αναμένεται εξαιτίας κυρίως της πορείας των τιμών και του φυσικού αερίου. Να μην ξεφύγουν οι τιμές. Βέβαια. Θα θυμάσαι ότι ήδη εδώ και ένα μήνα, τόσο δεν είναι, υπάρχει αυτή η κίνηση που έκανε η ΔΕΗ με τα μπλε τιμολόγια, που ναι, κράτησε σταθερά μια χαμηλή τιμή και που η κυβέρνηση μέσω του εκπροσώπου της προέτρεψε τους καταναλωτές, το λέγαμε
1: να
0: και εδώ,
1: αυτά να επιλέξουν αυτά τα τιμολόγια. Να τα επιλέξουν.
0: Για να εξασφαλίσουν για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Σταθερές τιμές.
0: Ναι.
1: Τιμές που δεν επηρεάζονται από το χρηματιστήριο ενέργειας, δηλαδή από τις αυξήσεις. Όποιες αυξομοιώσεις, ας πούμε, ας μην πω αυξήσεις.
0: Λοιπόν, αυτά είναι τα, έτσι έχουν τα θέματα σε ό,τι αφορά το μεγάλο και καυτό μέτωπο. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο ζήτημα
1: αυτό
0: που μας απασχολεί.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, ό,τι και να πούμε, αυτό είναι το θέμα που απασχολεί. Έρχεται χειμώνας, πώς θα θερμάνουμε τα σπίτια μας.
0: Λοιπόν, τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, επιγραμματικά να πούμε ότι ανεβάζει και η Τουρκία τους τόνους. Θα τα δούμε και στα πρωτοσέλιδα. Φαντάζομαι ότι όσοι είστε συντονισμένοι στο Air News Radio τα μαθαίνετε πρώτοι, τα λέγαμε και από χτες το μεσημέρι εδώ. Χακάν Φιντάν εξακολουθεί, μάλλον η άγκυρα μέσω του Χακάν Φιντάν, να ανεβάζει τους τόνους για το θέμα των νησιών.
1: Έχει ενοχλήσει η ασπίδα του Αχιλλέα.
0: Πολύ.
1: Το λέμε από την αρχή.
0: Πολύ. Και φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση να συνεχιστεί αυτή η στάση, δηλαδή η υψηλή τόνη από την πλευρά της Τουρκίας, αποδίδοντας έμφαση στο θέμα της αποστατικοποίησης των νησιών.
1: Και τι λέει η άλλη πλευρά? Μιλάει για στρατιωτικοποίηση.
0: Ναι.
1: Των νησιών στο πλαίσιο της συμφωνίας ασπίδας του Αχιλλέα. Και κάθε φορά, κάθε δήλωση που έχουμε, είναι αλήθεια ότι είναι ένα κλικ παραπάνω σε ένταση. Ας μην το πω σε ένταση, είναι ένα κλικ παραπάνω κάθε φορά. Φαίνεται ότι έχει ενοχλήσει πολύ. Και υπάρχει και το θέμα της πόντισης του καλωδίου.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι μπροστά μας και ενοχλεί και αυτό την Τουρκία.
0: Έδωσε απάντηση στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μίλησε για μονομερείς και νομικά αβάσιμους ισχυρισμούς από την πλευρά του Χακάν Φιντάν. Υπογράμμισε στην ανακοίνωση ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να αμυνθεί, να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμα που έχει σε νόμιμη άμυνα. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται και, όπως είπαμε και νωρίτερα, θα συνεχίζεται κατά τα φαινόμενα. Θα είναι ένα φθινόπωρο που θα έχει και τέτοια χαρακτηριστικά.
1: Βέβαια. Ναι. Υπάρχει και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τέλος Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη θα βρεθούν και ο Ταγί Περντογάν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τελικά θα συναντηθούν ή όχι? Για ένα επίσημη συνάντηση μιλάμε, εάν γίνει. Θα δούμε. Τελική εβδομάδα θα ξέρουμε.
0: Πιάσανε τη Τζένιφερ Λοπέζ.
1: Γιατί?
0: Που έκλαιβε.
1: Στην Τζένιφερ. Τι έκανε.
0: Όχι, είναι με η Σωσία. Πιάσαν τη Σωσία τη, λέει.
1: Τι έκανε η Σωσία.
0: Η Σωσία έκλεβε. Ήταν λίγο παραβατική. Έχει μία απίστευτη ομοιότητα. Αν τι δει φωτογραφίε, είναι ίδιε.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ίδια.
0: Ναι, μόνο που αυτή είναι καμιά κοσαριά χρόνια νεότερη.
1: Α.
0: Αλλά είναι ίδιες, ναι.
1: Έλα να ακούσουμε τους τίτλους, να ρωτήσουμε και θα μου πεις περισσότερα μετά.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέρασαν την πόρτα των φυλακών Κορυδαλλού οι δύο γιατροί, στο ιατρείο των οποίων εξέπνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ελπίζουμε πως είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μιανάς από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της οδού Καλυψούς. 5 τραυματίες, εκ των οποίων οι 4 φέρουν σοβαρά τραύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 18 τραυματίες σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια σε ευρείας κλίμακας πλήγματα της Ρωσίας με πυράβλους. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Κρήτη, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Κυκλάδες. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

0: Δεν ξέρω τι κάνει η Mrs. Robinson, αλλά η Mrs. von der Leyen άναψε φωτιές, φαίνεται, εκεί στη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, διότι ναι, προανήγγειλε κάτι το οποίο πολλοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρούν κίνηση ΜΑΤ. Σε ό,τι αφορά.
1: Είμαι σίγουρο ότι εκνευρίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Θύμωσε. Δηλαδή, τι είπε. Το περιέγραψαν πάρα πολύ ωραία χτες εδώ κάποιες συνάδελφοι. Προσομοιάζοντάς το με αυτό που συμβαίνει στη Eurovision. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναφέρεται έτσι, ή αποτελεί μια ένωση χωρών που βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ναι. Και η Eurovision είναι, είπαμε, η ένωση η τηλεοπτική
1: των χωρών
0: της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Όμως στο διαγωνισμό τραγουδιού συμμετέχει και η Αυστραλία.
1: Σωστά.
0: Ως αριστείνδυν μέλος.
1: Και το Ισραήλ.
0: Και το Ισραήλ, ναι. Αλλά η Αυστραλία. Ναι. Σου λέει τώρα η Ούρσουλα, δεν το κάνουμε αυτό και σε επίπεδο οικονομικής ένωσης, οικονομικής συνεργασίας ή και πολιτικής. Και...
1: Η παρομοίωση, ναι, ήταν ευφυής. Ναι,
0: και με τον Καναδά. Δηλαδή,
1: και, δεν ξέρω, και πέτυχε.
0: Δεν ξέρω αν ο Καναδάς θα συμμετέχει στη Eurovision. Σίγουρα όμως, εδώ άνοιξε ένα παράθυρο προκειμένου να φουντώσουν συζητήσεις και για το μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης, αλλά και για τις σχέσεις των χωρών της Ένωσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Άντε και στη Eurovision, λέμε εδώ.
0: Άντε και στη Eurovision. Λοιπόν, δηλαδή τι πρότεινε. Πρότεινε να γίνει η κυρία von der Leyen, να γίνει ο Καναδάς. Συνδεδεμένη, η πρώτη χώρα που θα είναι συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση με σχέση τέτοια, το οποίο θα είναι σαν να είναι μέλος της Ένωσης, αλλά χωρίς να είναι, ναι. Αυτό.
1: Χαλαρή σχέση.
0: Όχι χαλαρή, στενά συνδεδεμένο μέλος, όχι χαλαρή. Απλά δεν θα είναι, δεν μπορεί εκ των πραγμάτων και γεωγραφικά να είναι μέλος. Δηλαδή θα είναι στην Ένωση χωρίς να είναι μέλος. Ένα τέτοιο πράγμα ουσιαστικά πρότεινε. Εάν
1: έχει ενδιαφέρον, γιατί αν θυμηθούμε τις κόντρες του Καναδά στο επίκεντρο, βέβαια, οι δασμοί, οι εμπορικοί, ναι, δασμοί.
0: Γι' αυτό, με λοιπόν,
1: τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Γι' αυτό λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ το χαρακτήρισε γελίο. Γελίο, πολύ γελίο. Και είπε ότι ο Καναδάς είναι ένας φρικτός εταιρεία. Όπα, ενημερώνω.

0: Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και κάποιες ενστάσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες δεν έχουν ξεπεραστεί. Απολύτως κατάλαβες ότι η κυρία Φόντερ Λάιν δεν θα έκανε ποτέ επισήμως μια τέτοια διακήρυξη, αν δεν είχε συζητηθεί και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν
0: παίρνει μια τέτοια πρωτοβουλία.
1: Δεν θα μπορούσε να προειδοποιείται ποτέ να βγει και να το ανακοινώσει ή να αναφερθεί σε κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχουν επιφυλάξεις. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε, βρίσκω την πρόταση γελία. Είναι μια γελία πρόταση. Είπε, καθεστώς συνδεδεμένου μέλους δεν υπάρχει από τις συνθήκες που έχουν νομοθετηθεί μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό. Κάτσε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σωστό.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτές οι συνθήκες δεν μπορούν να αλλάξουν.
1: Δεν μπορεί να γίνει, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν να αλλάξουν.
0: Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Αν το κάνουν, είπε. Τώρα, αυτά που σας λέμε είναι μέσα εισαγωγικά.
1: Δεν τα περιγράφουμε. Τα
0: έχει πει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Λέξη-λέξη.
1: Ναι.
0: Αν το κάνουν, δηλαδή, αν γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο κράτος μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα θεωρήσω, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι πρόκειται για εχθρική ενέργεια και θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή, και εδώ bold, υπογραμμίστε το, θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη. Θα τερματίσω εντελώς το εμπόριο με την Ευρώπη. Καλά, αυτά δεν γίνονται, αλλά λέμε. Εάν έχουν καλές προθέσεις, έξοχα, είπε. Εάν έχουν κακές προθέσεις, θα επιβάλλουμε βαρύτατους δασμούς. Επίσης, με τον Καναδά, φαίνεται ότι έχει ανοιχτό μέτωπο τον Ντόναλντ Τραμπ. Το χαρακτήρισε φρικτό εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ενώ νομίζω πρέπει να ότι πούμε μια σειρά προϊόντων πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν από τον Καναδά είναι και πολλά και σημαντικά.
0: Πρέπει να πούμε ότι ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ήδη μια εμπορική συμφωνία. Φυσικά και πολυάριθμες διμερείς συμφωνίες. Και εμείς. Έτσι, ως Ελλάδα έχουμε πολλές διμερείς συμφωνίες. Αλλά καταλαβαίνει κανείς σε τι πίστα πάμε εάν μέσα στο κόλπο, να το πω έτσι, της Ένωσης μπήκε ο Καναδάς. Μία χώρα που είναι μία από τις ισχυρότερες οικονομίες του πλανήτη.
1: Βέβαια.
0: Κατά ψέματα. Μία χώρα με πολύ μεγάλες εμπορικές συναλλαγές. Μία αξιόλογη αγορά σε ό,τι αφορά το οικονομικό επίπεδο, αλλά εμένα το μυαλό μου, και γι' αυτό με βλέπεις να κομπιάζω, πάει και στην πολιτική σχέση που πια θα διαμορφωθεί, γιατί
1: δεν θα ήταν δυνάμεων,
0: αυτό δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι δημιουργείται ένα μπλοκ ισχυρότατο απέναντι στις πώς το πούμε, προθέσεις του Τραμπ για τη δημιουργία μιας νέας πραγματικότητας, μιας νέας αρχιτεκτονικής στη Δύση. Έτσι, είναι πια αλλάζουμε.
1: Και μετά και τον τρόπο
0: κουβέντα,
1: που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αντιμετωπίσει τον Καναδά, περίπου ως την 51η πολιτεία.
0: Ως απόβλητο, ως παρία ακριβώς, ουσιαστικά.
1: Ακριβώς,
0: εκτός αν γίνει 51η πολιτεία των ΗΠΑ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση μια οικονομική ένωση είναι εδώ. Μην γελιόμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο Καναδάς, μια ανεξάρτητη χώρα, πρέπει να ρωτήσει τον Ντόναλντ Τραμπ αν ενοχλείται. Άλλωστε στην οικονομία οι συμφωνίες γίνονται. Ξέρουμε πώς. Γιατί όχι ο Καναδάς να μην επιλέξει την Ευρωπαϊκή Ένωση, και είναι σαφές ότι αυτό ενοχλεί τον Ντόναλντ Τραμπ. Τώρα τα άλλα περί απειλών, αν είναι γελία η συμφωνία ή όχι. Εντάξει, συνηθίζει να τα λέει αυτά ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Εντάξει, έγραψε χθες το διαβάσαμε.
1: Άλλωστε το παιχνίδι με τους δασμούς και το κλείνω δεν πήγε και πολύ καλά.
0: Όχι, καθόλου καλά δεν πήγε. Είναι προφανές.
1: Γι' αυτό το λέω. Σωστά. Γι' αυτό το λέω.
0: Πάντως ο Καναδός Πρωθυπουργός, να το πούμε αυτό και να κλείσουμε. Γιατί έχει τη σημασία του και το ιδιαίτερο ειδικό του βάρος, νομίζω. Χθες ανακοίνωσε ότι ο Καναδάς, η χώρα του, έχει υποβάλει επίσημο αίτημα προκειμένου ενταχθεί σε μια στρατιωτική συμμαχία, λέγεται Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη, Joint Expansionary Force. Είναι μια στρατιωτική σύμπραξη η οποία αποτελείται από 10 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, ανάμεσα σε αυτές η Δανία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σουηδία, μια σύμπραξη ταχείας αντίδρασης υπό βρετανική ηγεσία.
1: Μάλιστα.
0: Όλες αυτές οι κινήσεις του Καναδά είναι αυτό που λέμε τσούκου τσούκου. Φαίνεται ότι προσπαθεί να θωρακίσει ή να δημιουργήσει ένα τείχος προστασίας απέναντι στις όποιες επιβουλές οικονομικές, πολιτικές, δεν θέλω να πω στρατιωτικές, σε καμία περίπτωση.
1: Όχι. Και έχει ενδιαφέρον αυτός ο τραπεζίτης, ο οποίος κατηγορήθηκε, ο Μαρκ Κάρνεϊ, τον Τζάστιν Τριντό διαδέχθηκε, που στην αρχή ήταν όλοι επιφυλακτικοί.
0: Όχι απλώς. Συγγνώμη, τον βρίζαν. Θυμάσαι ότι και στα social κλπ.
1: Ακριβώς.

0: Λέγανε ούτε λίγο ούτε πολύ. Λαπάβε τον λέγανε.
1: Από τον τρόπο που αντιμετώπισε στην G20 τον Ντόναλντ Τραμπ με τα επιχειρήματά του που καθυλώθηκαν όλοι και ξυπνούσαν την ομιλία του, μιλούσαν για μια από τις πιο ουσιαστικές ομιλίες μέχρι
0: στον Ταβός μετά.
1: Ακριβώς.
0: Στον Ταβός, εκείνη η ομιλία η οποία έγραψε ιστορία κλπ. Και βγαίνανε διάφοροι διανοούμενοι είτε της αριστεράς είτε της δεξιάς, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε εδώ στην Ευρώπη, κυρίως εδώ στην Ευρώπη, και λέγανε διαβάστε την ομιλία του Κάρνεϊ.
1: Επιτέλους μια ενδιαφέρουσα ομιλία που ακούστηκε.
0: Που δίνει το στίγμα που πρέπει να ακολουθήσει από εδώ και πέρα η Δύση όταν έχει να αντιμετωπίσει ηγέτες τύπου Τραμπ, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ο Μάριο Ντράκη του Καναδά θα λέγαμε.
0: Όλο αυτό το πράγμα τώρα φαίνεται ότι προσπαθεί να το κάνει πράξη. Είτε σε κοινό μέτωπο σε οικονομικό αλλά και πολιτικό επίπεδο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε με άλλες χώρες του ΝΑΤΟ σε στρατιωτικό επίπεδο.
1: Και θα έλεγα και να καλωσορίσουμε και μια φορά μια πρωτοβουλία, γιατί η Ευρώπη μέχρι τώρα είναι αμήχανη εναντί του Ντόναλντ Τραμπ. Να, και μια πρωτοβουλία που δείχνει ότι ξεπερνά τουλάχιστον την αμηχανία της.

0: Ναι, αλλά με αποσυντόνισες και δεν σου είπα τι έγινε με την κυρία Σαϊρίνα. Κυρία Σαϊρίνα είναι 35 ετών. Εάν δεις τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο, έχει πλημμυρίσει το διαδίκτυο και τα ελληνικά διαδικτυακά μέσα. Νομίζω και οι τηλεοράσεις από σήμερα.
1: Είναι ολόιδια.
0: Είναι ίδια η Τζένιφερ, ναι. Ίδια όμως η Τζένιφερ Λόπεζ είναι, όχι εδώ λένε δίδυμη αδελφή. Τι δίδυμη αδελφή, ισοσίας, απόλυτη, είναι σαν να βλέπεις την Τζένιφερ Λόπεζ. Και όμως δεν είναι, είπαμε είναι και μια 15 ετία νεότερη, δεν είναι καλό κορίτσι. Κατηγορείται ότι...
1: Ούτε η Τζένιφερ είναι.
0: Η Τζένιφερ δεν ξέρω, εσύ, τα λες εσύ αυτό. Κατηγορείται για κλοπές.
1: Μάλιστα.
0: Σε ένα κατάστημα. Την αναγνώρισε, λέει, μια υπάλληλος που...
1: Στην αρχή νόμιζα ότι θα νόμιζα ότι είναι η Τζένιφερ Λόπεζ.
0: Η Τζένιφερ Λόπεζ, ακριβώς. Την πιάσανε και έχει γίνει ο κακός χαμός, ιδιαίτερα στα social media και με διάφορα σενάρια στην ομοσία.
1: Ψάχνουν τρόπο και αυτοί να ξεφύγουν.
0: Λένε διάφοροι, τέλος πάντων, αχαρακτήριστοι να το πω έτσι.
1: Τι θεωρούν
0: ότι, ότι ενδεχομένως να είναι όντως αδελφοί της και να το κρύβουν. Και... λένε διάφορα.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
0: ξέρεις.
1: Κοίταξε, προσπαθούν και αυτοί να ξεχάσουν την ακρίβεια στα καύσιμα. Έχει τριπλασιαστεί το γαλόνι το πετρέλαιο.
0: Δεν σου είπα
1: τι
0: το άλλο.
1: Τι?
0: Ή στο είπα χτες, νομίζω στο είπα. Για το Μαζονάκι.
1: Τι?
0: Το σχορεμένο, ξέρεις τι έγινε.
1: Όχι.
0: Τον σκότωσαν οι Αμερικανοί.
1: Α, είναι τα καινούργια σενάρια που.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως οι Αμερικανοί.
0: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Δεν ζουν ανάμεσά μας αυτοί που τα υποστηρίζουν αυτά. Έχω την εντύπωση ότι εμείς ζούμε ανάμεσά τους. Δηλαδή διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πράγματα που δεν τα χωράει το μυαλό του ανθρώπου. Και κάποτε αυτά τα πράγματα τα ισχυριζόντουσαν κάτι τύποι με ανορθογραφίες που έβγαζαν μάτι. Δηλαδή πάθαινε σύλληγκο. Μη σου πω ότι έπεφτες πάνω στο πληκτρολόγιο.
1: Εδώ από κάποιους θα μεταφέρω στο βήμα της Βουλής τώρα. Τι λες?
0: Τώρα αυτά τα διατυπώνουν κυρίες και κύριοι, οι οποίοι είναι εντελώς καθώς πρέπει, θα μπορούσαν να είναι και οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
1: Ναι, αλλά έτσι. Γιατί οι Αμερικάνοι. Και όχι οι Ρώσοι, ας πούμε. Γι' αυτό ρωτάω, για να καταλάβω.
0: Ναι, υπάρχει μια εξήγηση, διότι εντοπίστηκε, λέει, είχε εντοπίσει, σύμφωνα με κάποια από τα σχόλια. Ναι. Δεν μπορώ να το πω. Το ελιξίριο της νεότητας, το οποίο ήταν σε ένα κρυφό δικό του κώδικα. Αυτά που σου λέω δεν είναι πλάκα. Αυτούς τους ισχυρισμούς τους κάνουν like από κάτω 1500 άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν 1500 άνθρωποι οι οποίοι όχι
1: συμφωνούν.
0: Για πλάκα συμφωνούν με αυτές τις ανοησίες.
1: Ότι είναι πολύ περισσότεροι, απλά δεν έχουν σελίδα στο Facebook.
0: Με αυτές τις ανοησίες.
1: Ή στο Instagram.
0: Εμένα με προβληματίζει. Δηλαδή φαντάζεσαι να κυκλοφορείς νύχτα στο δρόμο με το παιδί σου και να πέσεις πάνω σε κανέναν από αυτούς.
1: Συγγνώμη τώρα. Έχουμε Υπουργό Υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δεν είναι μόνο κατά των εμβολίων. Το έχουμε πρόεδρο. Έλεγε ότι αν πιούμε χλωρίνη θα αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και μου λες
0: αποστομωτικό.
1: Τώρα...
0: αποστομωτικό. 8 και 46 πρώτα λεπτά η ώρα, για να θυμηθούμε που είστε συντονισμένοι.
2: Health News Radio 105,8.
0: Καλημέρα σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Βροχή τα μηνύματα, θα τα διαβάσουμε συνέχεια. Δεν σας προλαβαίνουμε και σήμερα, να είστε καλά.
1: Έχει πολλή κίνηση στους δρόμους πάλι.
0: Πολλή κίνηση και εδώ τι μας κάνει ο μέγας προβοκάτορας. Ο μέγας προβοκάτορας, ο Σάκης. Έχει κάνει ένα κολλάζ με την AI από μια φοβερή γέφυρα. Τη γέφυρα της Παλαιοκαριάς, όπου είχε πάει βόλτα πριν από κανένα δίμηνο. Μαγικό τοπίο. Mm. Μας έχει βάλει και εμάς αριστερά και δεξιά του. Εμένα μου έχει βάλει και γιαγιά ηλίου. Και μας έχει μεταφέρει εκεί μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Μακάρι να ήμασταν εκεί, ρε φίλε Σάκη.
1: Θα πεταχτούμε για λίγο.
0: Πραγματικά.
1: Σου πει να βγάλουμε μια εκπομπή, να πάμε.
0: Μας ξελογιάζεις, να είσαι καλά.
1: Από την περιφέρεια.
0: Θα το εισηγηθούμε.
1: Ναι.
0: Στη Γενική Διεύθυνση.
1: Ναι, 2-3 πόλεις, 4-5-6-7.
0: Καθημερινή κύριος τίτλος. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει στους τόνους ο Φιντάντη, απαντάει η Αθήνα. Γράφει Καθημερινή ότι η Τουρκία προχωρεί σε κλιμάκωση της ρητορικής της κατά της Αθήνας με το επιχείρημα ότι η στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου συνιστά απειλή για τη χώρα. Οι απειλές Φιντάν, γράφει Καθημερινή, συνδέονται κατά κύριο λόγο με την ολοένα και στενότερη σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ στο πεδίο της άμυνας, ενώ καταγράφονται λίγο πριν από την επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή έκπληξη με Καναδά από Φόντερ Λάιεν. Βλέπουμε την χθεσινή φωτογραφία από την ομιλία της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τον Καναδό Πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να δέχεται το χειροκρότημα της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έκπληξη με Καναδά είναι ο τίτλος, ευνηδιάζοντας τους πάντες, λέει η πρόεδρος της Κομισιόν, ανακοίνωσε μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά, προτείνοντας να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω κατά πόσο ήταν έκπληξη, ίσως να ήταν έκπληξη για κάποιους ευρωβουλευτές, αλλά αυτές οι αποφάσεις ούτε στο γόνατο μπορούν να ληφθούν, ούτε μπορεί να κάνει ένα τζα η πρόεδρος της Κομισιόν
1: εν αγνία
0: των υπόλοιπων χωρών μελών. Άρα λοιπόν για τον τίτλο έκπληξη, εγώ κρατάω μια μικρή επιφύλαξη, ναι, και ζητώ και συγγνώμη κιόλας.
1: Μπορεί να ήταν έκπληξη για τον Ντόναλντ Τραμπ όμως.
0: Ίσως. Διαβάζουμε επίσης 68 δις ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως. Κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή και απαιτούν στατική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Στον εισαγγελέα η έκθεση των δύο εμπειρογνωμόνων των κατοίκων. Βέβαια, ο πιο εύστοχος κατά την άποψή μου τίτλος της εφημερίδας, το έλεγα και το πρωί στη Μαρία που μιλούσαμε έτσι στην πρωινή σύσκεψη για την εκπομπή της Καθημερινής, είναι σε ένα θέμα που είναι στο κάτω μέρος της σελίδας. Γράφει: ο πόλεμος για την τεχνητή νοημοσύνη, για την AI, γεφυρώνει τα άκρα, και αναφέρεται στην ένωση του Bernie Sanders, του πρώην Αμερικανού γερουσιαστή, του ας το πούμε αριστερού, αλλά άκρο αριστερού λένε κάποιου, Bernie Sanders.
1: Κάποια θα λέγανε απλά σοσιαλδημοκράτης. Ναι. Με ευρωπαϊκά δεδομένα βέβαια. Ναι. Έχει ένα πρόβλημα.
0: Με τον πρώην πολιτικό σύμβουλο Donald Trump, τον Steve Bannon, οι οποίοι σε ένα συνέδριο της Ουάσιγκτον μίλησαν και οι δύο και δαιμονοποίησαν την τεχνητή νοημοσύνη για όσα μας περιμένουν στο κοινό μας μέλλον. Και βέβαια, για να κλείσουμε, μία φωτογραφία από την Πορτογαλία, τίτλος διαδηλώσεις παντού για τις τιμές των καυσίμων, από την Πορτογαλία ως τη Γουατεμάλα και τη Συρία, εκεί η Συρία είναι η φωτογραφία, οξύνονται οι αντιδράσεις για την κατακόρυφη άνοδο των τιμών των καυσίμων.
1: Και ένα τα πορτοφόλια σε όλο τον κόσμο τιμέ των καυσίμων και δεν έχουμε προοπτική μείωση. Ναι. Το θέμα των καυσίμων είναι πρώτο θέμα και στην εφημερίδα Τα Νέα. Λόγω εκτόξευση των τιμών, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Mm-hmm. Είναι ο τίτλος από την εφημερίδα. Εκτιμήσει για 120 δολάρια το βαρέλι η τιμή του αργού τον χειμώνα. Συναγερμό στο Μαξίμου για τη στήριξη των ασθενέστρων, τόσο για το επίδομα θέρμανση, όσο και για τα καύσιμα κίνηση. Δεν διαβάζω παραπάνω, μην χαλάσω το ρεπορτάζ τη εφημερίδα. Ακόμη, Ακρόπολη. Η ψευδέστηση των ψευδεστήσεων. Τι ισχυρίζεται καθηγητή τη Οξφόρδη για τι καμπύλε στου σκίωνε του ιερού μνημείου. Μάλιστα, και καρκίνο.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, ναι, θέμα.
1: Όπως ενδιαφέρον θέμα είναι και σε σχέση με τον καρκίνο του προστάτη. Ναι. Και στροφές κάνουν κακό. Και αναθεώρηση. Χθες είχαμε τη συζήτηση, θα μιλήσουμε μετά και σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αναθεώρηση λοιπόν. Ένα ναυάγιο μέσα σε κλίμα νέας έντασης. Εγώ θα έλεγα ότι είχαμε πρόβα προεκλογική χθες στην Βουλή.
0: Σε ό,τι αφορά το θέμα της ενίσχυσης, καταλαβαίνετε ότι φουντώνουν και τα ρεπορτάζ. Είναι πολύ λογικό. Πιστέψτε μας, οι πληροφορίες οι οποίες σας μεταφέραμε το πρωί, έτσι, από το ρεπορτάζ και το πολιτικό και το οικονομικό σε σχέση με τα μέτρα που επεξεργάζονται στην κυβέρνηση, είναι απολύτως έγκυρες. Επαναλαμβάνουμε ότι παραμένει ανοιχτό το θέμα της ενίσχυσης, αν υπάρξει, λογικά θα υπάρξει, στην τιμή της αμόλυβδης. Ποιου τα αφορά, πώς, πότε και τα σχετικά.
1: Τέλος του μήνα, ναι, θα έχουμε ανακοινώσει από ό,τι φαίνεται, γιατί λίγη η επιδότηση που ισχύει τώρα.
0: Όπως και το τι θα γίνει στο πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι όμως βέβαιο ότι πάμε για νέες ενισχύσεις και γι' αυτό και όλας ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε, φεύγοντας χτες από το συνέδριο του ΣΕΛΠΕ. Είναι μια δήλωση, το επαναλαμβάνουμε, που έκανε στο πρώτο θέμα, για όσους δεν το ακούσατε, ότι για όσους μας λέγανε ότι δώστε όλα, εμείς έχουμε κρατήσει από θέματα ακριβώς για τις δύσκολες στιγμές. Λοιπόν, απογευματινή, κύριος τίτλος: τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Διαβάζουμε επίσης το όχι σε όλα, ανοίξε την πρόοδο. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας, οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, το νέο δόγμα στην ευρωπαϊκή άμυνα και οι δύο πυλώνες του. Και δημοσκόπηση, τα πρώτα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Είχαμε δύο δημοσκοπήσεις
1: χθες. Μία της ΠΑΛΣ
0: και μία της Opinion Poll, που δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ
1: κάτι τσιμπάνε.
0: Ναι, μην τρελαθείς, μισή μονάδα. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία όμως φτάνει στην εκτίμηση ψήφου και ξεπερνάει το 30%. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Φαίνεται να εδραιώνεται στην εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, ψήφου. Στην δεύτερη θέση στρογγυλοκαθισμένος ο Αλέξης Τσίπρας με το νέο του κόμμα, αλλά με το ΠΑΣΟΚ να κλείνει έστω και ελαφρά την ψαλίδα.
1: Κατάται την ψαλίδα και τον Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να λίγο να έχει κολλήσει.
0: Αυτό. Να έχει ταβανιάσει.
1: Ναι, ταβανιάσει.
0: Και ένα άλλο εντυπωσιακό στοιχείο των δημοσκοπήσεων, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να το αγνοήσουμε, είναι η κάθετη πτώση των ποσοστών του κόμματος της Μαρίας Χαριστιανού. Ναι. Κάθετη πτώση.
1: 2,5 μονάδας πτώση.
0: Και παραπάνω.
1: Στην προηγούμενη δημοσκόπηση.
0: Και παραπάνω. Ναι.
1: Και βεβαίως το ποσοστό που συνοστίζεται στο άλλο κόμμα.
0: Ναι, στο άλλο κόμμα. Λοιπόν, πας εφημερίδα Σταχτών, έτσι.
1: Ναι, ο τίτλος είναι «Εκλογικός εκβιασμός». Εδώ. Διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Θεωρεί εφελιαλτικό σενάριο της συνεργασίας κομμάτων, ενώ ταύτισε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη σι χάος στο Μητσοτάκη σι Ερντογάν. Για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα η περιπέτεια. Δεύτερο θέμα, ενεργειακή θηλιά. Ξεπέρασε τα υψηλά του Ιουνίου 2022 το πετρέλαιο κίνησης.
0: Ναι. Λοιπόν, έρχομαι γρήγορα στον ριζοσπάστη, πριν σας διαβάσω το πρωτοσέλιδό του. Να σας πω να μείνετε στην ακρόαση και μετά το δελτίο ειδήσεων, διότι βλέπετε ότι δημιουργείται μια νέα παγκόσμια αρχιτεκτονική, όχι μόνο λόγω των αναφλέξεων και των πολέμων, αλλά λόγω και των νέων πολιτικών συμμαχιών που δημιουργούνται, καθώς ουσιαστικά το πολιτικό τοπίο στον πλανήτη μας είναι μιας με κινούμενη άμμο. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο για όλα αυτά. Ο κ. Τζογόπουλος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας της Γαλλίας, και νομίζω ότι αξίζει να την ακούσετε. Επίσης, θα έχουμε μια κουβέντα με τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Οικονομικών, για όλα τα νέα δεδομένα που προκύπτουν στην οικονομία και κυρίως τους φόβους που προκαλεί το ράλι των τιμών των καυσίμων. Να δούμε αν μπορούμε να αλλοιεύσουμε κάποια παραπάνω πληροφορία για τη σκέψη της κυβέρνησης. Φυσικά θα μιλήσουμε μετά και με τον κύριο Νικηφόρο Κωνσταντίνου, τον αντιπρόεδρο της ΟΛΜΕ, για τους κακούς βαθμούς που έβαλαν στους καθηγητές τους ή μαθητές των ελληνικών γυμνασίων και λυκείων σε αυτή την περίφημη έρευνα της ΠΙΖΑ.
1: Να
0: κάνουμε μια προαναγγελία και για την επόμενη ώρα.
1: Καλά έκανε.
0: Έρχομαι στο ριζοσπάστη. Έχει κύριο τίτλο «Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ». Το 52ο Φεστιβάλ Κνέο Διοικητή ξεκινάει σήμερα στην Θεσσαλονίκη. Διαβάζουμε επίσης συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο λαός με δυνατό ΚΚΕ να ανοίξει δρόμο για να γράψει το δικό του σύνταγμα με προμετωπίδα την κατάργηση της εκμετάλλευσης.
1: Να περάσω εγώ στον ελεύθερο τύπο. Τι συμφέρει για οφειλές, εφορία και ταμεία, κράστες, εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μητσοτάκης, ελπίδα ή περιπέτεια, το δίλημα της κάλπης. Η Ελλάδα έχει ανάγκη σταθερότητα, ομαλότητα, αμυντική θωράκιση. Και στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί, η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής.
0: Θα με πνίξεις.
1: Τι να πω.
0: Ο υπνοθεραπευτής. Αυτό με τον υπνοθεραπευτή δεν το,
1: δηλαδή,
0: το βλέπω. Ναι, με ξεπερνάει. Το βλέπω και στα κανάλια και δεν το. Λοιπόν, Δημοκρατία. Κύριος Τίκλος, σφίγγει ο κλειός για τον Πατούλη. Μετά την εισαγγελική έρευνα και το θάνατο Μαζονάκη στην Καρνεάδου. Στο μικροσκόπιο, η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Θέμα παρετήσεων για τον πρόεδρο του ΙΣΑ και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Θα βγει στο φως η αλήθεια ή θα επιχειρηθεί άλλη μια συγκάλυψη, γράφει η Δημοκρατία. Επίσης, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο. Της Δημοκρατίας επανέρχεται στις απειλές για τα νησιά Οφιντάν και καταργούνται τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία.
1: Να περάσω εγώ στην εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο. Εκτινάσεις στα ύψη της τιμές. Ακόμη επικίνδυνη κλιμάκωση. Καζάνι που βράζει Μέση Ανατολή. Ανησυχία στην αγορά ενέργειας.
0: Η Εστία έχει κύριο τίτλο «Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μιλιά, η Βαλοκρηπίδα ως γκρίζες ζώνες». Ιδού γιατί ο Τούρκος Υφυπουργός Εξωτερικών Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νήσων, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο, γράφει η Εστία.
1: και η εφημερίδα Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν. Κάτι θες να πεις?
0: 2.000 άνδρες των ειδικών δυνάμεων στέλνει η Τουρκία απέναντι από τη Σάμμο.
1: Μάλιστα.
0: Ως απάντηση, λέει, αυτό είναι απάντηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Απλά το λέω. Ναι,
1: για είναι πέρας, αυτό που λέγαμε, ότι σε κάθε δήλωση, σε κάθε κίνηση έχουμε και μία μικρή αύξηση και μία κλιμάκωση. Ας το πούμε έτσι. Μικρή κλιμάκωση. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Βαριές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Είναι το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Μανιφέστο. Ο δημοσιογράφος Ιάσον Πιπίνης αποκαλύπτει ότι αρχηγός της ΑΕΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης.
0: Έχει και το ποντίκι σήμερα που κυκλοφορεί. Να πούμε, ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι το πρωτοσέλιδό του. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, πανάκριβτα εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων.
1: Μάλιστα.
0: Και έχει ένα κολλάς. Ναι. Καλό. Είναι μια μαμά με τα δύο παιδάκια της, τα δύο πιτσιρίκια που διασχίζουν τον δρόμο. Λέει το κοριτσάκι στη μαμά, θα μας πάρεις μια σοκολάτα. Και απαντάει η μαμά, θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων ως το 2030.
1: Τι να πεις.
0: Πάμε σε δελτίο.
1: Τι να πεις, ναι. Κίνηση θα σας πούμε μετά.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα στον Κυφισό, τόσο στο ρεύμα νόδου όσο και καθόδου, από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια και από τη Δυραχείου μέχρι την Αχαρνών. Αρκετά δύσκολη είναι και η κατάσταση στη Λεωφόρου Αθηνών, κυρίως στο ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι το Σκαραμαγκά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνο στην Γλυφάδα, στο ύψος της οδού Καλυψούς, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες εν τέλει υπέκυψαν στα τραύματά τους. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα αγκυκλειδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών από την πλευρά του διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζανα τιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκριθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, πάνω από τα 100 δολάρια το Brent. Οι σταθμοί του Μέτρο Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις Φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Τουλάχιστον 18 οι τραυματίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές, έβια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο...
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας. Με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Η ημέρα δεν ξεκίνησε καλά σήμερα, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, όπως και να έχει. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και το εύχομαι από καρδιάς να συνεχιστεί πολύ καλά το υπόλοιπο της ημέρας σας και να επιστρέψετε από εκεί που ξεκινήσατε με ασφάλεια. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα, νωρίς το πρωί, μάθαμε για το τροχαίο αυτό που είχαμε στην Αθήνα, στην Ποσειδόνους. Έχουμε νεκρούς, 20 και 23 χρονών είναι τα θύματα. Είναι δύο τραυματίες επίσης σε κρίσιμη κατάσταση 18 ετών. Από τις εικόνες που είδαμε νωρίς από σήμερα το πρωί, μετά το τροχαίο που έγινε εκεί στην Ποσειδόνους, τρεις από τους πέντε που επέβαιναν στα οχήματα που ενεπλάκησαν έχασαν τη ζωή τους, επέκυψαν στα τραύματά τους. Ήταν γύρω στις 2 τα ξημερώματα. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του, άγνωστο πώς και γιατί ακόμη ερευνάται, με αποτέλεσμα να καρφωθεί στην κυριολεξία με σφοδρότητα πάνω σε μια μάντρα ξενοδοχείου, σε μια πέτρινη μάντρα, και να ανατραπεί. Από το αυτοκίνητο δεν νομίζω ότι μπορεί να ξεχωρίσει κανείς μάζα σιδερικών ή κάτι άλλο. Η πυροσβεστική επενέβη να απεγκλωβίσει τουλάχιστον τους δύο επιβάτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, θύματα του τροχαίου είναι τρία άτομα. Τα δύο από αυτά είναι ηλικίες 23 και 20 ετών. Δεν ξέρουμε για τον τρίτο ακόμη, δεν έχει ανακοινωθεί. Όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε ένας χαμός. Έφτασαν εκεί οι ασθενοφόροι για να μεταφέρουν τους τραυματίες. Δυστυχώς, όπως σας είπα, τρεις είναι οι νεκροί. Δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και οι τραυματίες είναι μικρής ηλικίας 18 ετών. Το αυτοκίνητο όχι μόνο διαλύθηκε, αλλά συντρίμμια του έφτασαν και 30 μέτρα μακριά από το σημείο. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν μέχρι στιγμής ως στοιχεία, πριν το αυτοκίνητο βγει από το δρόμο, σε εκείνο το σημείο στεκόταν μια κοπέλα που περίμενε ταξί. Τώρα τι ακριβώς έχει γίνει εκεί, νομίζω ότι μέσα στην ημέρα θα το μάθουμε. Το τραγικό και το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι τρεις νεκροί και δύο τραυματίες, σοβαρά τραυματίες, και όλοι μικρών ηλικιών, και όπως σας είπα δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Λοιπόν, παίρνω μια ανάσα και συνεχίζω. Είστε συντονισμένοι στην Ερτ Πάτρα, είμαι η Νίκη Παπαδουλά, καλημέρα σε όλους σας. Σήμερα είναι 5η, 17 του μήνα Σεπτεμβρίου, και θα ξεκινήσω και εγώ με την ταυτότητα της ημέρας. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά να είναι. Στον Αγαθοκλή, την Αγαθόκλεια, τον Αγάπιο, την Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή, που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών σήμερα, σύμφωνα με την ταυτότητά μας εδώ. Το 1920, σαν σήμερα, εκεί στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου, ο βασιλιάς, ο τότε βασιλιάς των Ελλήνων, Αλέξανδρος ο Πρώτος, προσπάθησε να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι όταν το επιτέθηκαν δύο μαϊμούδες που ήταν εκεί στους βασιλικούς κήπους. Τραυματίστηκε ο ίδιος, τον δάγκωσε μια μαϊμού εκεί που ήταν στον κήπο τότε. Οι γιατροί αρχικά του είπαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το τραύμα του, δεν εμπνέει κάποια ανησυχία. Δυστυχώς όμως, λίγες μέρες αργότερα, στις 12 του Οκτωβρίου συγκεκριμένα, έπαθε σιψεμία και πέθανε σε ηλικία μόλις 27 ετών. Ήταν το 1920. 1961 εκτελούν τον Αντνάν Μεντερές, ήταν και το έκαναν οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας τότε. Θα θυμίσω ότι ο συγκεκριμένος ως πρωθυπουργός όταν ήταν της Τουρκίας είχε ανεχθεί το προγκρόμ εναντίον της ελληνικής παροικίας στην Κωνσταντινούπολη. 1978, σημαντικά όλα τα γεγονότα να ξέρετε τα προηγούμενα. Η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με την Αίγυπτο υπεγράφει. Αίγυπτος λοιπόν και Ισραήλ εκεί στο Καμπ Ντέιβιντ υπέγραψαν την πρώτη τους ειρηνευτική συμφωνία. Σημειώστε το και κρατήστε το. Ήταν το 1978. Στα δικά μας και σε κάτι πιο θετικό, ήταν το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, όταν επέστρεφε έχοντας την βαλίτσα του ο Λεωνίδας Σαμπάνης ένα αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών και στα 62 κιλά. Ας κρατήσουμε αυτό. Πολλά και διάφορα σήμερα είναι στην ατζέντα μας. Δυστυχώς αυτή η τραγωδία στην Ποσειδόνος με τους τρεις νεκρούς μετά το σοβαρό τροχαίο είναι στην κορυφή της επικαιρότητας από το πρωί σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, της ειδησιογραφίας μάλλον. Βεβαίως το θέμα του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, οδηγήθηκαν ξημερώματα στον Κορυδαλό οι κρατούμενοι. Δεν ξέρω και τι γίνεται με την γυναίκα γιατρό, γιατί με την πληροφορία ότι θα μεταφερθεί στις γυναικές φυλακές Κορυδαλού, εκεί όπου ο Γιώργος Μαζονάκης πριν από λίγο καιρό είχε δώσει, πριν από λίγα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει και μια συναυλία και συναντήθηκε με τις κρατούμενες
της πτέρυγας αυτής, πιθανότητα θα είναι σε ειδική πτέρυγα, όπως συμβαίνει συνήθως. Μεταφέρθηκαν λοιπόν εκεί, ο άνδρας σύζυγος ιατρός έχει αρνηθεί να φάει και να πει, κάνοντας πράξη αυτό που είπε, ότι θα κάνει απεργία πείνας, είχε πει και στον ανακριτή, αν προφυλακιστεί. VIP είναι η πτέρυγα στην οποία, σύμφωνα με τα όσα μαθαίνουμε, θα φιλοξενηθεί, εντός εισαγωγικών, ο άνδρας σύζυγος γιατρός, ενώ η γυναίκα θα βρίσκεται στην πτέρυγα που είναι και οι υπόλοιπες που γνωρίσαμε στο παρελθόν. Παράδειγμα, η Μουρτζούκου, η μητέρα του τρίχρονου άγγελου που άφησε την τελευταία του πνοητό παιδάκι εκεί, θυμάστε, και είπαν ότι χτύπησε στο τραπέζι κλπ. Κλπ. Όλα αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα. Ήταν τα ξημερώματα που έγινε αυτό, όπως καταλαβαίνετε. Τώρα τι προηγήθηκε, οι αρχές το ξέρουν αυτό. Όμως βρίσκονται εκεί. Από την πλευρά της υπεράσπισής τους έχουν κάνει κινήσεις οι συνήγοροι τους κατά αυτής της προφυλάκησης. Θα τα δούμε και θα τα ακούσουμε. Τώρα από αυτά που ακούμε, πού να πιαστείς και τι να πεις. Ένας γιατρός, λέει, πνοτιστής, ήταν αυτός ο οποίος, στον οποίο στάλει φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την συγκεκριμένη ιατρό, χωρίς ειδίκευση. Ο ίδιος μίλησε, κάπου διάβασα, μίλησε και είπε ότι δεν είναι γιατρός, είναι υπνοτιστής, το ξεκαθάρισε, ναι, και ότι είχε ραντεβού με τον άτυχο Μαζονάκη μετά την πλασμαφαίρεση. Και μαθαίνουμε και ακούμε τόσα και τόσα πολλά και για το θέμα της πλασμαφαίρεσης, και είχαμε και εισαγγελική παρέμβαση για την πιθανότητα, ποια πιθανότητα, εν πάση περιπτώσει, για τα παράνομα ιατρία τύπου, γιατί είναι και διάφορων άλλων τύπων, που μπορούν να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Και όταν λέω ανεξέλεγκτα, δεν το λέω εγώ, το λέει της εισαγγελέας, επιτέλους δηλαδή. Παρανέβη και έκανε την παρέμβασή του για να γίνει έλεγχος για το πού και πώς υπάρχουν. Και στην Πάτρα έχει δοθεί εντολή, να σας πω, από την προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών, προκειμένου να ξεκινήσει μια προκαταρκτική εξέταση για την πιθανή λειτουργία τέτοιων κέντρων, θα το πω, δεν το πω ιατρίων, θα το πω κέντρων. Και υπάρχουν και καταγγελίες που τις έχουμε ακούσει και στο παρελθόν, έτσι. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι μας θα θυμόμαστε τις καταγγελίες που έχουν κάνει κατά καιρούς. Έχουν βγει και στα τηλεοπτικά δίκτυα πολλές γυναίκες και άνδρες για παραμορφώσεις, για προβλήματα υγείας που τις προκάλεσαν κάποιες επεμβάσεις, οι οποίες θέλησαν να βελτιώσουν κάποιο θέμα υγείας ή κάποιο θέμα αισθητικής. Τώρα λοιπόν, με το θάνατο του Μαζονάκη, άρχισαν να ψάχνονται λίγο τα πράγματα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, πρέπει κάποιος να σηκώσει την πέτρα, έτσι. Να τη σηκώσει την πέτρα, έστω και να αυτόν πλακώσει. Στην προκειμένη περίπτωση ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι, ξέρετε, ένα κράτος πρόνοιας, ένα κράτος που θέλει να ασφαλίζει τους πολίτες του, τους ασθενείς, να τους προστατεύει. Δεν λειτουργεί έτσι. Δεν περιμένει ένα θάνατο για να ξεκινήσει να ελέγχει. Πήγαν, λέει, που το διάβασα και αυτό, είδατε, θα το κόψω το διάβασμα στο τέλος. Πήγαν, λέει, από τον Ιατρικό Σύλλογο των Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο για να κάνουν έλεγχο, αλλά δεν τους άνοιξαν. Δεν τους άνοιξαν την πόρτα. Και σου λέει, τι θα κάναμε, λέει, θα μπαίνουμε από τον μπαλκόνι. Να απαντήσω, δεν θα απαντήσω. Θα το αφήσω έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και μας προβληματίζει στην προκειμένη περίπτωση, και εύχομαι να μην το ξεχάσουμε σε 2-3-4 μέρες, έτσι, να μην το ξεχάσουμε το θέμα όλο αυτό, την προστασία δηλαδή των πολιτών από τους κομπογιαννίτες που κυκλοφορούν γύρω τριγύρω, γιατί δεν μπορεί να με πείσει κάποιος ότι δεν υπάρχουν και άλλα τέτοια κέντρα, μπορεί να μην είναι για πλασμαφαίρεση, για οτιδήποτε άλλο. Και πώς ήρθαν αυτά τα μηχανήματα? Αυτοί κόπτονται από την πλευρά τους ότι τα είχε εγκρίνει, λέει, ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο Ιατρικός Σύλλογος λέει, εμείς δεν είχαμε εγκρίνει τίποτα. Πάρα τα βγω και κούρευτο. Λοιπόν, ας κάνω μια μικρή παύση, γιατί λέω πολλά ξεκινώντας. Παρασύρωμα κι εγώ. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο. Έχουμε και άλλα θέματα στην ειδησιογραφία της ημέρας. Θα τα δούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια προσέγγιση ακόμη και σήμερα, και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε στον χώρο της εκπαίδευσης, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Και στο χώρο της μετακίνησης, στο θέμα μετακίνησης των φοιτητών, είχαμε θετική εξέλιξη εκεί μετά τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει. Όλα αυτά θα τα δούμε στη συνέχεια, σε λίγο.

Λοιπόν, πριν να πάω στην ανάγνωση των εφημερίδων και στα πρωτοσέλιδά μου, μια συμπλήρωση στο προηγούμενο θέμα, αυτό με τους εντός εισαγωγικών γιατρούς. Όπως σας είπα λίγο πριν, η γιατρός του Κολονακίου θα μεταφερθεί, έχει ήδη μεταφερθεί στις φυλακές γυναικείες του Κορυδαλού τα ξημερώματα και μάλιστα θα φιλοξενηθεί στο κελί που μέχρι πρόσφατα ήταν η Ειρήνη Μουρτζούκου. Η συγκεκριμένη έχει μετακινηθεί προς τις φυλακές του Ελαιώνα και έτσι λοιπόν τη θέση της στη γυναικεία πτέρυγα καταλαμβάνει η γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Θα σας θυμίσω αυτό που είπα λίγο πριν, ότι όταν έγινε γνωστή η είδηση της μεταγωγής της γιατρού εκεί στον Κορυδαλό στις γυναικείες πτέρυγες, υπήρξαν αντιδράσεις και βεβαίως καμία δεν ήθελε να συγκατοικήσει με την συγκεκριμένη γιατρό. Το 2023, όταν ο Γιώργος Μαζονάκης είχε δώσει συναυλία και είχε συναντήσει τις κρατούμενες εκεί των φυλακών, οπότε μόνη θα βρίσκεται στο κελί της Μουρτζούκου. Και επίσης αυτό που σας είπα χθες σχετικά με την σχέση του γιατρού συζύγου της, του γιατρού του Κολονακίου, με το Αγρίνιο και την Ατολό Ακαρνανία, όντως ο συγκεκριμένος γιατρός έχει στενούς δεσμούς με την Ατολό Ακαρνανία, γιατί από την πλευρά της μητέρας του είναι η καταγωγή του από μια περιοχή γύρω από το Αγρίνιο εκεί και έχει και επαφές κάπου-κάπου με συγγενείς και γνωστούς. Και εκτός από αυτό, από ό,τι μάθαμε, ως αγροτικός γιατρός είχε υπηρετήσει σε χωριό εκεί στην Τριχονίδα πολύ κοντά, Πέριξ, και έκανε και την ειδικότητά του, του παθολόγου που έχει, αυτός έχει, σύζυγος δεν έχει, στο παλιό νοσοκομείο του Αγρινίου, εκεί που ήταν το παλιό το νοσοκομείο του Αγρινίου και μετά. Άρα λοιπόν έχει γνωστούς, έχει και συγγενείς στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίοι παρακολουθούν, όπως καταλαβαίνετε, με πολύ ενδιαφέρον την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Και βεβαίως έχει προκαλέσει και ιδιαίτερη αίσθηση και στην ευρύτερη περιοχή του Αγρινίου. Λοιπόν, αυτό ήθελα να συμπληρώσω για να πάμε να δούμε, διαβάσουμε μάλλον μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, από τα οποία υπάρχουν σημαντικά θέματα που έρχονται στην επικαιρότητα και είναι πολύ χρήσιμα και ενδιαφέροντα. Λοιπόν, για να ξεκινήσω. Η πρωινή γνώμη. Εντολή της εισαγγελίας για έρευνες πιθανής λειτουργίας παράνομων ιατρείων στο Στόχαστρο και η Πάτρα. Μηχανήματα πλασμαφαίρεσης λειτουργούν νόμιμα σε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο και Άγιο Ανδρέα. Θα ελεγχθούν και παρεμβάσεις από κέντρα αισθητικής και ονειχοπλαστικής. Προφυλακιστεί οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη. Το θέμα που σας είπα ξεκινώντας σήμερα την εκπομπή για την παρέμβαση της εισαγγελίας. Στην πρωινή γνώμη, διαβάζουμε επίσης. Αχαΐα, σημαντικά ύψη βροχής. Τι έδειξαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί σε Καστρίτσι και Παναχαϊκό. Και είδα χθες ότι στο Καστρίτσι δεν είχε 100 τόσο που γράφανε, είχε 30. Άρα λάθος γράψανε. Εμείς το διορθώσαμε χθες με τον Νίκο Θεοδωσόπουλο. Οπότε ορθώς προχωράμε. Διεκδικούν τα δεδουλευμένα στις 12 το μεσημέρι εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν εργαζόμενοι του Ανοιχτού Πανεπιστημίου κατά της διοίκησης και του ΕΛΚΕ. Δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, επίθεση Μητσοτάκη κατά Ανδρουλάκη και Τσίπρα, γράφει πρωινή γνώμη, και αυτά αφορούν τη συζήτηση για τη συντάγματική αναθεώρηση, όπως καταλαβαίνετε. Απέραντο εργοτάξιο το κέντρο της Πάτρας, δρόμοι κλειστοί, οδηγεί σε νευρική κρίση, αναζητούν διέξοδο. Τα πάνω κάτω στα νηπιαγωγεία, διαμαρτυρία του εκπαιδευτικού κόσμου για εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος έρθε μαζί με κάτι άλλες εγκυκλίους στο τελευταίο διάστημα και επιφορτίζει και τους επικεφαλείς των σχολικών μονάδων να παρέχουν υπηρεσίες εντός της τάξης. Θα το δούμε και αυτό, πώς ακριβώς και τι θέλει να πει. Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Σοφίας βεβαίως στην Πάτρα, παρουσία Χρυσοστόμου, η θεία λειτουργία και η λιτάναυση της Ιεράς Εικόνας. Τάσεις ανάκαμψης στην οικονομία, γράφει πρωινή γνώμη. Ο κύκλος εργασιών στις επιχειρήσεις και στην Δυτική Ελλάδα εμφανίζει άνοδο το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Κάτι που δεν ισχύει όμως βέβαια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις εμπορικές, που δεν εμφανίζουν καμία άνοδο. Αντιθέτως, δεν είχαν και την ανάκαμψη που περίμεναν. Έφυγε λίγο μετά τη γέννησή του. Θλίψη για Αγγελούδη που δεν τα κατάφερε στην Πάτρα. Ήταν ένα μωρό που για λίγες μέρες μόλις γεννήθηκε μετά και με πολλά προβλήματα υγείας δυστυχώς δεν κατάφερε να πάρει ανάσα, όπως λέμε. Μάλιστα, να πάω και στην επόμενη. Πελοπόννησος. Κομπογιανίτες της ομορφιάς, γράφει η εφημερίδα Πελοπόννησος, εισαγγελική παρέμβαση για επικίνδυνες θεραπείες και παράνομα κέντρα στην Πάτρα. Κατεπίγουσα έρευνα μετά τον θάνατο Μαζονάκη. Η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών Δήμητρα Καπελιαρή διέταξε λοιπόν τη συγκεκριμένη κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση
Και στο επίκεντρο αυτής της έρευνας βρίσκονται καταγγελίες για μη αδειοδοτημένους χώρους, για ενέσιμες αισθητικές πράξεις από μη εξειδικευμένα πρόσωπα και χρήση αμφιβόλου ποιότητας σκευασμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που έχει ο ιατρικός σύλλογος, μιλώ για την Πάτρα πάντα, οι καταγγελίες ξεπερνούν τις 20. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε στην Πελοπόννησο, στο πρώτο σελίδο της. Δίκη Μαμούθ στην Πάτρα για απάτες εκατομμυρίων ευρώ. Η υπόθεση αφορά δίκτυο ηλεκτρονικών απατών που αποκόμισε εκατομμύρια ευρώ στο εδόλιο 85 κατηγορούμενοι. Το κύκλωμα αποκτούσε πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Μάλιστα. Στην Πελοπόννησο επίσης και με φωτογραφικό υλικό σήμερα, η νέα εικόνα του κτηρίου Πανταζή δίπλα στο Απόλλων προκαλεί συζητήσεις. Φταίει το χρώμα ή ο όγκος? Ναι, η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως το βλέπω στη φωτογραφία, είναι στην κεντρική πλατεία για να σας δώσω να καταλάβετε, καθώς βλέπουμε το θέατρο Απόλλων αριστερά. Είναι ένα πολύ όροφο κτίριο το οποίο νομίζω το βάψαν και το βάψαν στο σκούρο λίγο γκρι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, επιβλητικός όγκος με το σκούρο γκρι. Και η υπηρεσία λέει νεότερων μνημείων, λέει ότι η παρέμβαση αυτή έχει πάρει έγκριση και η εικόνα επηρεάζεται από το φωτισμό. Μάλιστα. Θα συνεχίσω στην Πελοπόννησο. Κουτούζης, κανένα σχέδιο συγχώνευσης. Ο πρίτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου απαντά για τα σενάρια για το Πανεπιστήμιο και τη διαμάχη με τους συμβασιούχους. Σήμερα επίσης μαζί με την Εφημερίδα Πελοπόννησος βλέπω ότι υπάρχει και ένα πολυσέλιδο, 32 συγκεκριμένα, ένθετο, που αφορά την εκπαίδευση από τον Υπηαγωγείο ως το Πανεπιστήμιο. Και να ολοκληρώσω εγώ την ανάγνωσή μου σήμερα, να πάω στην συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας, το σημερινό της φύλο και πρωτοσέλιδο. Αλλού συζητούν για νέα αύξηση στο ψωμί, ούτε σκέψη στο αγρίνιο. Πτώση του τζίρου άνου του 30% τον Ιούνιο και 15% τον Αύγουστο διαπιστώνουν οι αρτοποίοι στο αγρίνιο. Αυτό μας έλειπε τώρα, να αρχίσουμε να κουβεντιάμε και για αυξήσεις στο ψωμί. Αν και ξέρετε, τα πετάνε αυτά τα τυράκια για να τα τσιμπάμε το προηγούμενο διάστημα και να είμαστε προετοιμασμένοι. Στο αγρίνιο φαίνεται ότι δεν το συζητούν οι ερτοποιοί και πολύ καλά κάνουν με αυτή την πτώση των εσόδων που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Στη συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας διαβάζω επίσης: Dentist Pass επιστρέφει για περισσότερα παιδιά. Ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Αγρινίου χαιρετίζει την εξαγγελία, ζητά όμως το πρόγραμμα να περιλάβει και τη θεραπεία των προβλημάτων που θα εντοπίζονται στον προληπτικό έλεγχο. Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω: είναι αυτό το πρόγραμμα, το δωρεάν ελέγχου που είχαμε για ένα διάστημα προ καιρού για τα μικρά παιδιά, που τους έδινε τη δυνατότητα να επισκεφθούν δωρεάν και να ελεγχθούν από τους οδοντιάτρους. Και πολύ ορθά λέει εδώ ο Σύλλογος του Αγρινίου: εντάξει, καλός είναι ο έλεγχος. Αλλά από εκεί και πέρα, ποιος θα θεραπεύσει το πρόβλημα? Αν εντοπιστεί ένα θέμα που έχει το παιδί, δεν θα πρέπει ο γονιός ούτως ή άλλως να προχωρήσει την αποκατάστασή του? Θα το πληρώσει. Άρα λοιπόν, μισές δουλειές κάνουμε, κύριοι, με αυτά τα πας και έρχεσαι. Μεσολόγγι, 15 μνηστήρες για την αναβάθμιση στο κλειστό. Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός του έργου, είναι το κλειστό γυμναστήριο του Μεσολόγγι, αυτό το συγκεκριμένο. Και συνεχίζω στη συνείδηση. Ο Δήμος Ξηρομέρου διευκρινίζει για τα τέλη ίδρυυσης. Ανήκουμε στους φθηνούς δήμους. Λίμνο θάλασσα Αιτωλικού, ευτροφισμός και αδράνεια οι αιτίες του προβλήματος. Θυμάστε που σας λέγα για αυτή τη λάσπη που είχε σκεπάσει την Λίμνο θάλασσα εκεί και τις παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα οι κάτοικοι της περιοχής. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα, και όταν λέει αδράνεια εννοείται είναι στάσιμο το νερό. Γιατί υπάρχουν και οι διόρυγες που υποτίθεται ότι μπορούν να διοχετεύουν και να ανανεώνουν το νερό. Το θέμα με τα γεφύρια εκεί επίσης έχει στενεύσει, να σας το πω κάπως έτσι, ιδίωδος και στις δύο πλευρές. Θέλει παρεμβάσεις. Για να δούμε τι θα γίνει. Στην Πογωνιά το καθεστώς που δεν φέρνει επενθύσεις, αλλά μια θεωρητική υπεραξία στα ακίνητα. Είναι αυτό το κομμάτι εκεί στο Μύτικα που έχουμε τις μεγάλες, αν θέλετε, επιχειρήσεις, τα ξενοδοχεία κλπ. Και γενικά το τουριστικό κομμάτι των δυτικών ακτών της Ατολοακαρνανίας. Αλλά από ό,τι βλέπουμε, έρχεται και μια αύξηση της αξίας των ακινήτων που δυσκολεύει τους μόνιμους κατοίκους εκεί. Λοιπόν, κλείνω την συνείδηση Ατολίας και Ακαρνανίας και με αυτό το τελευταίο κλείνω και τις εφημερίδες, τουλάχιστον στο πρωτοσέλιδο τους. Εσείς μπορείτε να τις προμεθεύεστε από τα πρατήρια που μπορείτε να τα βρείτε ή με τις συνδρομές που έχετε στις εφημερίδες, και αν διαβάζετε και τις εσωτερικές σελίδες έχουν πολύ ενδιαφέρον και αναλυτικές αναφορές σε όλα αυτά που είπαμε.

0: Λοιπόν, και μετά τα πρωτοσέλιδά μας, αγαπητοί φίλοι, θα επιστρέψω στα ζητήματα που μας απασχολούν και θα έπρεπε να μας έχουν απασχολήσει πρωτίστως, γιατί αυτό το δεν πρόλαβα που διάβασα από τον ιατρικό, δεν προλάβαμε, συγγνώμη, από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για να κάνει τον έλεγχο, δεν μπορώ να το κρατήσω ως απάντηση, θα το αφήσω. Το δεν πρόλαβα δεν μπορεί να υφίσταται σε περιπτώσεις που έχουμε να κάνουμε με την υγεία των πολιτών, των ασθενών και όχι μόνο. Έχουμε συνομιλήσει για το θέμα αυτό με ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Αλλά θα καλημερίσω μαζί σας και τον πρόεδρο της Ένωσης Νοσοκομιακών Γιατρών της Αχαΐας, τον κύριο Δάβουλο, που πάντα μας δίνει χρήσιμες πληροφορίες. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε.
1: Καλή σας ημέρα και εσείς και στους ακροατές σας, κύριε Παδούλα.
0: Να σας πω ξεκινώντας ότι από την ημέρα που είχαμε αυτό το θέμα με τον θάνατο του Μαζονάκη εκεί στο κέντρο τύπου ιατρείο στο Κολωνάκι, έχω συνομιλήσει με γιατρούς και αυτό το οποίο έχω διαπιστώσει, το διαπιστώσαμε από την αρχή βέβαια, είναι ότι έχουμε μηχανήματα τα οποία λειτουργούν παράτυπα εκτός νοσοκομιακού χώρου, όπως δεν θα έπρεπε, οπότε η πρώτη παρατυπία είναι αυτή. Και επίσης υπάρχουν εξειδικευμένες ειδικότητες ιατρών και νοσηλευτών εξειδικευμένων και εκπαιδευμένων για να κάνουν χρήση αυτών των δύο μηχανημάτων που έχουμε στον Άγιο Ανδρέα και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από νοσοκομιακούς γιατρούς και μάλιστα για συγκεκριμένες παθήσεις σοβαρές ασθενών. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς όπως θα λέτε είναι. Κοιτάξτε να δείτε, όλη αυτή η συζήτηση που έχει ξεσπάσει τελευταίες ημέρες δεν είναι κάτι καινούριο. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι δύο ζητήματα που ανοίγουν. Το ένα το κομμάτι είναι το κομμάτι των ελεγκτικών μηχανισμών. Το βάζω πρώτο γιατί για μένα δεν είναι το κύριο όλης της υπόθεσης. Θέλω να πω, θα καταλήξω, θα ακούσετε. Γιατί από τη στιγμή που έχω, από το 2012 και μετά, έχει περάσει ο έλεγχος από το κράτος και τις ελεγκτικές αρχές του κράτους στους ιατρικούς συλλόγους, καταλαβαίνουμε ότι αυτό, ειδικά σε μεγαλύτερες πόλεις όπως η Αθήνα, δυσκολεύει και δυσχεραίνει την ελεγκτική διαδικασία.
0: Ναι.

0: Μέρητα με την λόγο γιατρό σε εισαγωγικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα έχουν γίνει κι άλλες. Ήταν η μοναδική.
0: Ακριβώς, με την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Θυμόμαστε τον κύριο Πλεύρη στα πάνελ να την προλογίζει και αυτούς και άλλους συναδέλφους. Πόσο σημαντικός είναι ο ιατρικός τουρισμός κτλ. Άρα λοιπόν η ταύτιση του γιατρού ως επιχειρηματία, του ιατρίου ως επιχείρηση και τη παροχή της περιουσίας υγείας ως εμπόρευμα αφήνει ανοιχτά παράθυρα, πόρτες και παράθυρα για να έχουμε τέτοιες ακραίες παραβατικές συμπεριφορές, αντιπιστημονικές κιόλας, που πατάνε προφανώς και σε λοιπή ενημέρωση του κόσμου, σε ιδεολογήματα που υπάρχουν ακριβώς γιατί τέτοιες είναι τακτικές των κυβερνήσεων. Να θυμίσω εδώ επί COVID, τις αντιβολιαστικές λογικές, που η ίδια κυβέρνηση υπερτόνιζε μην δίνοντας επαρκή ενημέρωση στον κόσμο, αυτόν πληροφόρηση κτλ. Και ενισχύοντας μόνο κάποιους μηχανισμούς, ας πούμε, τιμωρητικούς προς δημοσίους υπαλλήλους. Που γεννάει τέτοια, θέλω να πω. Το λέω γιατί και εκεί πέρα αναφερόταν ότι γινόντουσαν και πλασμαφαιρέσεις για το αντισώματο του COVID, για παράδειγμα.
1: Α, ναι.
0: Λέω τώρα. Έτσι διάβασα. Και εγώ θέλω να πω ότι πού πατάμε, θέλω να πω, πού μπορεί να πατήσει ένας επιχειρηματίας σε πρώτη φάση παράνομος για να αυξήσει τα κέρδη του, το εισόδημά του, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν εκεί είναι η ουσία για μένα που πρέπει να δούμε σήμερα, ότι αντί να συζητάμε για την υγεία ως αγαθό και γιατρούς επιστήμονες, και να βάλω εδώ και την πτυχή των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί όλοι αυτοί εν λόγω μη γιατροί. Λοιπόν, να εμφανίζουν κάτι πτυχία από ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν υπάρχουν, που στείνονται σε μία μέρα κτλ.
1: Το θέμα αυτό με τα πανεπιστήμια που λέτε και τις. Τα μάθαμε το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχουν πολλά, δεν είναι ένα και δυο, στο εξωτερικό παντού. Από πού να ξεκινήσει κανείς, από τη Ρουμανία μέχρι τη Χονολουλού, δηλαδή και όλα αυτά γίνονται αποδεκτά τελικά. Θέλω να μείνω λίγο στο θέμα των ελέγχων, αν μου επιτρέπετε, κύριε Διάβολε, γιατί εφόσον ο ιατρικός σύλλογος, στην προκειμένη περίπτωση των Αθηνών, εγώ θα πω, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και κάπου αλλού, όντως αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο να καλύψει το κομμάτι των ελέγχων με τόσα πολλά ιατρία κλπ. Γιατί δεν είπε ότι εγώ δεν μπορώ να καλύψω αυτό το κομμάτι, δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εντάξει δεν μπορώ, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ. Εδώ μιλάμε για ασθενείς, μιλάμε για ανθρώπους. Δεν έχει λογική δηλαδή το ότι δεν έχω τη δυνατότητα.
0: Λέτε, νομίζω απάντηση βρίσκεται σε αυτά που είπατε εσείς εισαγωγικά. Γιατί ακριβώς είναι συγκεκριμένες πλειοψηφίες ιατρικούς συλλόγους οι οποίες συμφωνούν με την κυβερνητική πολιτική. Άρα δεν μπορούν να πούνε ότι καταγγέλλω την κυβέρνηση γιατί μου έδωσε στη δικαιοδοσία μου, για παράδειγμα, την ευθύνη για τον ελεγκτικό μηχανισμό.
1: Ξέρετε, είναι τραγικό ένας υπηρέτης του ιατρικού αντικειμένου, ένας γιατρός, να σκέφτεται κάπως έτσι.
0: Ακριβώς,
1: όμως είναι
0: συγκεκριμένες συλλογικές και πλειοψηφίες. Όταν είναι πλειοψηφίες οι οποίες αυτή τη στιγμή συμφωνούν με την κυβερνητική πολιτική και την υπερασπίζονται με χέρια και με πόδια, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι προφανώς και θα αποκρύπτουν τέτοια ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάμε τις ημερίδες των ιατρικών συλλόγων για τις μετακινήσεις των γιατρών με το πρόσχημα, με το μανδύα, για παράδειγμα, της εκπαίδευσης διαβίου. Δηλαδή, πολλές φορές βγήκαν σε αλλαγή, σε αναρρογή των κυβερνήσεων για να περάσουν αντιπιστημονικά. Αντεργατικά, στο πούμε, σχέδια των κυβερνήσεων. Το κλείσιμο νοσοκομείων, συγχωνεύσεις. Μια πτυχή είναι και αυτή.
1: Ναι, ναι. Όντως, όταν αποδυναμώνεται το εθνικό σύστημα υγείας, αυτά έρχονται. Αλλά θέλω να σταθώ λίγο ακόμα και στο κομμάτι αυτής της προβολής που μου είπατε και μέσα από τα συνέδρια κλπ. Εδώ βλέπουμε να προβάλλονται και από τα κανάλια, από τα δελτία, από το διαδίκτυο, από οπουδήποτε, και σκευάσματα διαφόρων τύπων. Όλα αυτά είναι ελεγμένα, τα ελέγχει κανείς? Ή θα έρθουμε πάλι κάποια στιγμή και θα λέμε «Α, δεν προλάβαμε να το ελέγξουμε αυτό» ή πήγαμε και χτυπήσαμε την πόρτα και δεν μας άνοιξαν?
0: Σε θεωρητικά, σε επίσημα, στο πούμε, φαρμακευτικά προϊόντα, σε επίσημα που έχουν πάρει από τον ΕΟΦ άδεια, προφανώς και είναι ελεγμένα. Τώρα, όταν καταλαβαίνουμε, όταν μιλάμε για ένα χάος μιας ελεύθερης αγοράς, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πολλά και από αυτά μπορεί να είναι και μη επαρκώς ελεγμένα. Για παράδειγμα.
1: Δηλαδή, ό,τι δηλώσεις εσύ από τη μία πλευρά και ό,τι θες να προβάλλεις, το προβάλλεις και το διαφημίζεις.
0: Ένα παράδειγμα, αν μπορούσες να έχεις ένα κρατικό φορέα φαρμάκων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την παραγωγή όλων των φαρμακευτικών προϊόντων και να μην μπαίνουν στη μέση φαρμακευτικές όλων των ειδών, αυτό θα έχει εν μέρει εξασφαλιστεί. Γιατί ακριβώς δεν θα ήταν στη μέση το κέρδος για τους ασθενείς και για τους γιατρούς. Αλλά σας είπα και πριν, ο πυρήνας που πατάει όλη αυτή η λογική είναι αγοραία λογική της υγείας. Το πώς θα βγάλει κέρδος παραπάνω ο γιατρός, άρα θα αφήσει το παράθυρο, ειδικά σε μια ανεπάρκεια ενός ελεγκτικού μηχανισμού, να τρυπώσουν τέτοια ιατρία σε εισαγωγικά. Γιατί υπάρχουν και ιατρία κανονικά που μπορούν να προβούν σε παράνομες πράξεις, υπάρχουν και ιατρία εκτός εισαγωγικών που είναι τελείως παράνομα, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Που είναι, που μπορεί να είναι κέντρα θετικής, ξέρω εγώ, για να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες. Θέλω να πω. Αλλά όλα αυτά απορρέουν αυτή τη λογική. Από τη λογική το πώς θα απομυζηθεί το μέγιστο κέρδος και προωθεί, όπως είπα και πριν.

0: Όταν έχεις ημερίδες επιμερίδων για το πώς θα πάρεις λεφτά για να προσελκύσεις από το θαύμα του τουρισμού, για παράδειγμα, προφανώς σε θετικές επιβάσεις θα γίνει, σε επιβάσεις που πόσχονται μακροζωία κτλ. Σε όλα αυτά. Και δεν πατάμε πάνω στα πραγματικά, στην πραγματική ουσία της επιστήμης, που είναι για παράδειγμα η προληπτική ιατρική. Ναι. Γιατί να μην δουλεύει σε εργαζόμενο σκυλιόμενο ωράριο, νυχτερινό κτλ. Στην προστασία, ας πούμε, των μητέρων κτλ. Mm-hmm. Έτσι, στην πρωτογενή πρόληψη στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς κτλ. Ώστε να μην σταθεί ένας ασθενής να νοσήσει. Αυτή είναι η πραγματική πρόληψη. Όλα τα υπόλοιπα είναι.
1: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχουμε και την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών και της Εισαγγελίας της Πάτρας για εξέταση και έρευνα, για την έρευνα στην πόλη και στην Πάτρα και ευρύτερα, αν υπάρχουν τέτοιου τύπου κέντρα που λειτουργούν με παράτυπα ή και νόμιμα, διαχωρισμός πρέπει να γίνει ουσιαστικά. Εσείς που έχετε και την εμπειρία και είστε μέσα στο χώρο, είχατε καταγγελίες ποτέ από ασθενείς που μπορεί να σας είπαν ότι είχαν κάποια προβλήματα με αλλεργίες, δεν ξέρω, με παραμορφώσεις, γιατί κατά διαστήματα το βλέπουμε κάπου κι εμείς. Αλλά από εκεί και πέρα δεν αντιλαμβάνομαι τι γίνεται.
0: Κοίταξε, εγώ σαν παθολόγος προσωπικά δεν είχαν τύχει, γιατί αυτά τα περιστατικά σας πάνε σε δερματολογικό, σε χειρουργικό κλάδο. Δεν απευθύνονται σε εμάς σαν παθολόγους.
1: Σε πλαστικούς και λοιπά. Ναι. Κατάλαβα.
0: Τύχει, ναι, οπότε. Και δεν έχουμε και πλαστικούς, δηλαδή. Ένα πλαστικό έχει όλο και ο Θεωρείο. Ένα πλαστικό για τον Ανδρέα. Οπότε θέλω να πω ότι η μόνη κλινική είναι το Αγίου Ανδρέα.
1: Οι οποίοι κάνουν παρεμβάσεις μόνο για θέματα υγείας, έτσι. Το διευκρινίζω και αυτό. Δεν έχετε ακούσει για κάτι που να λειτουργεί εκτός.
0: Προφανώς, όταν λοιπόν, δεν έχω να σου πω άμεσα στοιχεία, αλλά ναι. Έχω ακούσει, έχει φτάσει στα αυτιά μου πολλές φορές.
1: Ναι. Οπότε λοιπόν, πέρα από το ότι ένας πολίτης πρέπει να έχει την αίσθηση και την αντίληψη, το καταλαβαίνω αυτό ως προς την προσωπική ευθύνη εν μέρη, για να αντιλαμβάνεται πού πρέπει να απευθύνεται και πώς και γιατί. Υπάρχει ένα κομμάτι που πρέπει να τον προστατεύει. Πώς θα προστατευτεί λοιπόν αυτός ο πολίτης, όταν ο ιατρικός σύλλογος, δεν λέω και τον εδώ ιατρικό, με αφορμή την Αθήνα λέω, δεν μπορεί και δεν προλαβαίνει. Τι θα γίνει δηλαδή από εδώ και στο εξής? Θα μπαίνουμε στο ένα ιατρείο, σε ένα κέντρο και θα ζητάμε πιστοποιητικά και βεβαιώσεις πανεπιστημίων από πού είσαι, πού το πήρες το πτυχίο κλπ.
0: Άμεσα θα πρέπει το κράτος και θα πρέπει το έχει κάνει. Το έχουμε καταγγείλει και στους ιατρικούς συλλόγους και από 12 που άλλαξε αυτή η δικαιοδοσία να περάσει δηλαδή στα χέρια των ιατρικών συλλόγων το κομμάτι του ελεκτικού μηχανισμού. Το έχουμε καταγγείλει και εμείς, σαν να το πούμε, παράταξη και στην Αθήνα, στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας, όπου πραγματικά η μόνη λύση σε αυτό το κομμάτι, ενώ στο επιφαινόμενο της όλης αυτής της κατάστασης, είναι το να έχει αποκλειστική ευθύνη το κράτος με ελεκτικούς μηχανισμούς που είναι ανεπαρκώς, ελεγχομένοι όμως, που να μπορούν να πραγματοποιούν ελέγχους άμεσα, όχι όπως η επιθεώρηση εργασίας, για παράδειγμα, που έχει δύο επιθεώρητες εργασίες, για την Αχαΐα, για παράδειγμα. Θέλω να πω, όταν έχει δύο, προφανώς δεν θα προλάβει.
1: Και αν δεν μπορεί, το κράτος σας παρέχει τη δυνατότητα με την αντίστοιχη υποστήριξη στους ιατρικούς συλλόγους. Αν δεν το μπορεί.
0: Το θέμα σας λέω, όταν αρχίζεις και αποκεντρώνεις δικαιοδοσίες, μετά αυτό δείχνει και εμπειρία, μετά αρχίζουν και δημιουργούν οι έλεγχοι.
1: Εγώ θα το έλεγα, διασκορπίζεις τις ευθύνες, κύριε Δάβουλε.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι θα το έλεγα.
0: Ακριβώς. Αλλά όπως είπα και πριν, όσο όμως υπάρχει η αιτία, θα υπάρχει ο σπόρος των εγγενείων τέτοιες λογικές.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα σημαντική η συνδρομή σας όλα αυτά που λέμε, γιατί μόνο οι άνθρωποι που εξ αντικειμένου έχουν τη γνώση μπορούν να μας δώσουν τα στοιχεία που θέλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών της Αχαΐας, ο κ. Δάβουλος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάντα όποτε έχουμε συνειδητοποιήσει τη συνδρομή του σε θέματα που αφορούν την υγεία, είναι πάντα εδώ για να μας δώσει την γνώση του. Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε. Νομίζω ότι τα αντιλαμβάνεστε το τι και το πώς. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν αυτός ο ελεγκτικός μηχανισμός, ο άρτιος ελεγκτικός μηχανισμός, ο οποίος θα παρεμβαίνει, θα ελέγχει. Και δεν, νομίζω ότι αυτό με την ανώνυμη καταγγελία δεν πρέπει να υφίσταται. Θα πρέπει οι καταγγελίες να μην είναι μόνο επώνυμες, να είναι και οι ανώνυμες που θα ελέγχονται. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Θα δούμε λοιπόν αν θα βγει κάτι από την έρευνα που έχει δηλώσει και έχει ζητήσει κατ' επίγουσα και η εισαγγελέας της Πάτρας, η κυρία Καπελιάρη, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, να πάω σε ένα άλλο θέμα πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα και κάποιες αναφορές που αφορούν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θα καλημερίσω μαζί σας τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Κουτούζη. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη.
2: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Έχω ξαναδιαβάσει τις διαψεύσεις που κάνατε για τις περισυγχωνεύσεις, οπότε άλλη μια φορά θα πρέπει να επαναλάβετε το ίδιο, το θυμάμαι πολύ καλά. Είναι αυτόνομο, παραμένει αυτόνομο, αυτοδιοικούμενο με αυτάρκεια το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο?
2: Πέστε μου τι εκφράσεις να χρησιμοποιήσω. Έχω χρησιμοποιήσει νομίζω ό,τι έχω σκεφτεί μέχρι τώρα. Το πανεπιστήμιο είναι αυτόνομο, παραμένει αυτόνομο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε σκέψη για συγχώνευση, για μεταφορά της έδρας. Το λέω από την πρώτη μέρα που ανέλαβα. Ομολογώ ότι δεν μπορώ να καταλάβω από πού προέρχονται.
1: Γιατί όμως, δηλαδή εγώ θα ήμουν πολύ πιο, θα το ψάχνω λίγο περισσότερο το θέμα και θα έλεγα ποιοι είναι αυτοί που διοχετεύουν αυτή την είδηση και για ποιο λόγο, ποιος έχει όφελος να δημιουργεί αυτή την αίσθηση για το ανοιχτό πανεπιστήμιο.
2: Ποιος έχει όφελος. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να το υπονομεύσουν είναι η άποψή μου. Ποιοι είναι αυτοί δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μπορώ να καταλάβω και τους λόγους.
1: Εντάξει, το μυαλό μας πάει παντού, αλλά δεν μπορούμε και να τα εκφέρουμε ως άποψη. Καταλαβαίνω τι λέτε. Μάλιστα, οπότε αφήστε το λίγο αυτό το θέμα, γιατί επί του παρόντος κατ' εμέ δεν υφίσταται. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με τους εργαζομένους που διαμαρτύρονται, κύριε Πριτανή.
2: Διαμαρτύρονται για δύο λόγους. Ο ένας λόγος, ο οποίος μάλιστα σήμερα υπάρχει και μία συζήτηση για κάποια ασφαλιστικά μέτρα, να το πω όσο πιο απλά γίνεται. Οι εργαζόμενοι μας, οι συμβασιούχοι, είχαν να προχωρήσει σε απεργία για περίπου 15 μέρες τον περασμένο Ιούνιο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων του Πανεπιστημίου. Αυτό δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο Πανεπιστήμιο και, εν πάση περιπτώσει, με ανθρώπους οι οποίοι μας βοήθησαν, με τους άλλους υπαλλήλους που ήταν εδώ, τους μόνιμους και τους ΙΔΑΧ, καταφέραμε να κάνουμε τις εξετάσεις και να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί απήχαν από την εργασία τους και δεν παρήχαν έργο για περίπου 15 ημέρες. Αυτό το οποίο ζητούν ουσιαστικά είναι να τους αποδοθεί η αμοιβή που αντιστοιχεί σε εκείνες τις 15 ημέρες που απήργησαν. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, τους καλέσαμε να υπογράψουν μία τροποποιημένη σύμβαση, η οποία η μόνη διαφορά που είχε είναι ότι φαινόταν αυτή η μείωση στην αμοιβή λόγω μη
1: το κενό, παρά... Το κενό της αμοιβής στις ημέρες
2: λόγω
1: που...
2: λόγω του έργου που δεν παρήχαν.
1: Είχαν στάση εργασίας, δεν έκαναν τότε.
2: Απεργία είχαν δηλώσει. Απεργία. Και υπάρχουν και φωτογραφίες με τα πανό, ήταν απ' έξω εδώ στον προάβλη, στον χώρο του Πανεπιστημίου. Τους καλέσαμε λοιπόν, δεν είναι ότι δεν τους δίνουμε τις αμοιβές τους, τους καλέσαμε να υπογράψουν μια τροποποιημένη σύμβαση, όπου η μόνη διαφορά ήταν αυτή που σας λέω, η μείωση σε αναλογία στο ποσό της σύμβασης εκείνες τις ημέρες. Από τους 110 περίπου που απήργησαν, η μισή χοντρικά δέχθηκαν να υπογράψουν αυτή την τροποποιημένη σύμβαση. Οι υπόλοιποι μισοί δεν δέχθηκαν, θεωρούν ότι θα πρέπει να αμοιφθούν και για τις ημέρες τις οποίες απήγησαν.
1: Η αποχή τους από την εργασία, για ποιο λόγο είχε γίνει τότε?
2: Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του. Είχε γίνει κατά κάποιον τρόπο προληπτικά. Οι συμβασιούχοι αυτοί είναι στο πανεπιστήμιο μας για πολλά χρόνια, 10, 15, 18, 20, με συμβάσεις έργου τις οποίες ανανεώναμε κάθε χρόνο με κάποια νομοθετική ρύθμιση. Στη δική μας θητεία και με προσωπικές δικές μου ενέργειες επιταχύνθηκε μια διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ και πρέπει να σας πω ότι και ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύτηκε η συζήτηση και η πρόσκληση αυτή του ΑΣΕΠ πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκός για τους ανθρώπους και βέβαια δεν αρνήθηκα να δώσω και τις βεβαιώσεις που χρειάζονται οι άνθρωποι αυτοί για να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι, οι ΔΑΧ δηλαδή, αορίστου χρόνου, για να τους βοηθήσω έτσι ώστε να μην έχουν αυτή την εργασιακή ανασφάλεια και ομοιρία. Όταν λοιπόν ήρθανε να τους... προκειμένου να υπογράψουν τη νέα σύμβασή τους, τους δώσαμε τη σύμβαση και αντιδρούν στην σύμβαση που θα υπογράψουν. Άρα έκαναν απεργία κατά κάποιο τρόπο προληπτικά.
1: Για τη σύμβαση υπήρχαν όροι σε αυτή τη νέα σύμβαση που θεωρούσαν ότι δεν κάλυπταν, παραβίαζαν τα εργασιακά τους δικαιώματα. Υπήρχαν κάποιες αλλαγές τέτοιου τύπου δηλαδή.
2: Θεωρούν ότι η σύμβαση αυτή έχει κάποιους όρους που οι ίδιοι λένε ότι είναι καταχρηστικοί. Η δική μας άποψη είναι ότι είναι μια νομικά άρτια σύμβαση. Αυτό το οποίο ενδεχομένως ξενίζει είναι ότι επειδή το Πανεπιστήμιο θα πληρώσει αυτούς τους ανθρώπους από ίδιους πόρους. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο δεν παίρνει κρατική επιχορήγηση. Mm-hmm. Η ίδια η πόρη σημαίνει ότι είναι τα χρήματα των φοιτητών. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι σε αυτή τη σύμβαση θα πρέπει αυτή η ιδιαιτερότητα να αποτυπώνεται. Δηλαδή το ότι υπάρχουν ήδη οι πόροι, άρα για να μην σας μπερδεύω.
1: Όταν δεν εργάζεσαι δεν πληρώνεσαι.
2: Αυτό
1: δεν είναι. Όταν απεργείς δεν πληρώνεσαι. Αυτό δεν είναι
2: κατάληξη. Ναι, αν μιλάμε για την απεργία, αυτό το οποίο λέμε εμείς σε κάθε περίπτωση είναι ότι η σύμβαση πατάει σε δύο πυλώνες βασικούς. Και στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, αλλά και στο εργατικό δίκαιο, στα σημεία εκείνα που θεωρούμε ότι δεν καλυπτόμαστε λόγω της ιδιαιτερότητας από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα παράνομου ή οτιδήποτε. Πατάμε σε δύο διαφορετικούς πυλώνες, αν θέλετε, και όχι μόνο στο δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Αλλά αν αυτό, δηλαδή το εργατικό δίκαιο, υπάρχουν καταχρηστικοί όροι στο εργατικό δίκαιο, επιτρέψτε μου να πω ότι εμείς δεν συμφωνούμε σε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, η μη θέληση των εργαζομένων να υπογράψουν αυτή τη νέα σύμβαση με την δικλίδα που μου είπατε και τον συνδυασμό των όρων με το δημοσιοπαλληλικό και το ιδιωτικό. Και ουσιαστικά αυτό το οποίο εσείς μου λέτε δεν καλύφθηκαν ήταν η περίοδος της απεργίας τους. Από ό,τι κατάλαβα, μισθολογικά, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε λίγο τα πράγματα.
2: Αυτό είναι το οποίο συζητείτε σήμερα στα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία έχουν κάνει το ζήτημα αυτής της σύμβασης. Και ξαναλέω ότι όλη η αναστάτωση έχει προκληθεί από την σύμβαση που θα υπογράψουν. Δηλαδή έχει και αυτό το ενδιαφέρον.
1: Δεν την έχουν υπογράψει και δεν είναι κακό, ξέρετε, προληπτικά ο εργαζόμενος να προασπίζει τα συμφέροντά του εργασιακά, έτσι, τα δικαιώματά του. Και επειδή δεν έχω δει τη σύμβαση και δεν μπορώ να έχω απόλυτη άποψη επί τη σύμβαση, δεν την έχω δει. Το θέμα είναι ότι εγώ θα κρατήσω αυτά που μου είπατε σχετικά με την περίοδο της απεργίας που κανείς δεν πληρώνεται έτσι κι αλλιώς, όπου και αν βρίσκεται, σε όλο το δημόσιο όταν απεργεί. Και ότι αυτή η σύμβαση καινούρια καλύπτει, λέτε εσείς, όλα τα δικαιώματα τα εργασιακά τους και προστατεύει και την εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου. Σωστά.
2: Ακριβώς,
1: αυτό δεν θέλετε να μου πείτε.
2: Ακριβώς.
1: Επειδή δεν την έχω δει τη σύμβαση, θα κρατήσω μια επιφύλαξη ως προς τα δικά τους τα αιτήματα. Αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρετανή, για τις διευκρινήσεις.
2: Εγώ ευχαριστώ θερμά και έστω και, ξέρετε, είναι και ένα δικό μου, αν θέλετε, παράπονο το ότι εδώ και πολύ καιρό κυκλοφορούν διάφορα για το Πανεπιστήμιο, για εμένα προσωπικά, προσβολές, ύβρις. Ήθελα να έχω ένα λόγο και ένα βήμα και σας ευχαριστώ πολύ που έστω.
1: Κοιτάξτε,
2: τώρα
1: εμείς εδώ θα είμαστε, οπότε να θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο προς τους φοιτητές, προς τους πολίτες κλπ. Μπορείτε να ανοίγετε λόγο και να έχετε βήμα για αυτά που αφορούν τους ανθρώπους που σας είπα. Είναι σημαντικό. Εδώ είμαστε. Έτσι κι αλλιώς και με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας έχουμε την ανάλογη συνεργασία, οπότε και με εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να βρεθεί η χρυσή τομή και να καλύπτει και τις δύο πλευρές, γιατί μόνο έτσι είναι ευχαριστημένοι όλοι και έχει και απόδοση το έργο, ξέρετε. Γιατί αν δεν έχεις ευχαριστημένο εργαζόμενο και ευχαριστημένη διοίκηση, δεν έχεις αποτέλεσμα όπως το θέλεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Πρίτανης του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κ. Μανώλης Κουτούζης. Τον ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι σημαντικά αυτά που μας είπε. Θα δούμε βέβαια και συνέχεια με την σύμβαση των εργαζομένων και τι είναι αυτό που τους αποτρέπει στο να την υπογράψουν και να συνεχίσουν την εργασία τους. Πιστεύω ότι έχει να κάνει και έχει σχέση με την αντίστοιχη σύμβαση που αρνούνταν να υπογράψουν και οι εργαζόμενοι στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στη ΔΥΠΑ, αν δεν κάνω λάθος. Θα το ελέγξουμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio, δηλαδή το πρώτο πρόγραμμα στην ενημέρωση, και αμέσως μετά θα είμαστε εδώ.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Ενίας. Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες, με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Οπότε να σας θυμίσω για μία ακόμη φορά ότι είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρας 92,5 και 93,9 οι συχνότητες που μας ακούτε. ERTECO.gr επιλέγοντας ΕΡΤ Πάτρας στην πλατφόρμα του ροδιοφώνου του σήμερα. Σας δίνει τη δυνατότητα μέσω διαδικτύου να μας ακούτε οπουδήποτε και αν είστε, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Σήμερα, όπως σας είπα, ξεκίνησε με δυσάρεστη είδηση η ημέρα στη χώρα, με ένα τροχαίο στην Ποσειδόνος όπου έχουμε τρεις νεκρούς και δύο σοβαρά τραυματίες. Λοιπόν, τα τελευταία νέα που μαθαίνουμε και διαβάζουμε κι εμείς είναι συγκεκριμένα ότι τα ξημερώματα που έγινε το τροχαίο, οι τρεις από τους πέντε που επέβαιναν στο όχημα, το οποίο έχασε τον έλεγχο του και καρφώθηκε σε μάντρα ξενοδοχείου και ανετράπη, ουσιαστικά διαβάσαμε ότι συντρίμμια από το αυτοκίνητο, λαμαρίνες από το αυτοκίνητο, εκτοξεύτηκαν και στα 30 μέτρα μακριά. Τι άλλο μαθαίνουμε? Το αυτοκίνητο, όπως σας είπα, έμειναν σιδερικά και χρειάστηκε να επέμβει και η πυροσβεστική για να απεγκλωβίσει δύο τουλάχιστον επιβάτες. Τρία άτομα είναι τα θύματα του τροχαίου, ηλικίας 23 και 20 ετών τα δύο από αυτά, και δύο 18χρονα είναι σε σοβαρή κατάσταση και έχουν μεταφερθεί στο Ασκληπείο της Βούλας. Αυτό το οποίο επίσης μαθαίνουμε είναι ότι οι τραυματίες, ένας από τους δύο τραυματίες νοσηλεύεται στη μονάδα ιατρικής θεραπείας, και επίσης διαβάζω, ελπίζω να μην ισχύει αυτό, ότι η παρέα αυτών των πέντε ατόμων που επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα, εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κάποιο δίκτυο, κοινωνικό δίκτυο ανοιχτό, δεν θα σου πω ποιο, και έκανε ζωντανή καταγραφή. Δεν θέλω να σου πω ποιο ήταν, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, αυτό είναι το νέο που ξέρουμε για την συγκεκριμένη περίπτωση. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Σας είπα για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη σε ειδικά κελιά. Μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού. Στο κυλί της Μουρτζούκου η γιατρός. Σε VIP πτέρυγα, αρχικά τουλάχιστον, ο άνδρας γιατρός. Και η έρευνα συνεχίζεται. Και μάλιστα μελετώνται διεξοδικά τα δεδομένα του λογισμικού, του μηχανήματος που ξεκίνησε να γίνεται η πλασμαφαίρεση. Επίσης, στην απόρρεια όλων αυτών έχουμε τις εισαγγελικές παρεμβάσεις και στην Αθήνα αλλά και στην Πάτρα για τον έλεγχο που αφορά τα ιατρεία, τις ανδειοδοτήσεις, τα κενά που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους. Και βέβαια η ράμπο της υγείας και αυτή και η διάλυσή τους που έγινε πριν από μερικά χρόνια. Κατεργήθη λοιπόν αυτό το σώμα που έκανε τους ελέγχους, και ο έλεγχος των ιατρείων πέρασε στους ιατρικούς συλλόγους, οι οποίοι δεν προλαβαίνουν. Και δεν θεωρώ ότι είναι μεμπτό αυτό που λέω. Προφανώς μπορεί να μην προλαβαίνουν. Αν έχεις 2-3 επιτροπές για να καλύψεις δεκάδες, εκατοντάδες, θα πω, ιατρία, δεν προλαβαίνεις. Αλλά αν δεν μπορείς να το κάνεις, λες δεν μπορώ, κάντε το εσείς. Δεν κάνεις την πάπια και το αφήνεις για να φτάσουμε στο σήμερα. Λοιπόν, έχω και άλλα δυσάρεστα. Και αυτό έρχεται από τα καύσιμα. Αύριο έχουμε το Eurogroup με τους υπουργούς οικονομικών της Ευρωζώνης. Θα πάνε στο Δουβλίνο να μιλήσουν για το θέμα των καυσίμων. Την ενεργειακή δηλαδή κρίση. Το ενεργειακό σοκ. Απειλεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ζητήσουν λοιπόν αύριο οι υπουργοί εκεί στο Δουβλίνο λύσεις και απαντήσεις. Πώς μπορούν να αντιδράσουν λοιπόν απέναντι σε αυτό το θέμα, με τον πληθωρισμό να χτυπάει κόκκινο, την ακρίβεια να έχει ξεπεράσει τα κόκκινα όρια. Οπότε λοιπόν εκεί θα συζητηθεί αυτή η οικονομική εξέλιξη και οι ανατιμήσεις στα προϊόντα που θα επιβαρύνουν τους πολίτες. Για νέες παρεμβάσεις θα μιλήσει η ελληνική πλευρά, λένε οι πληροφορίες από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχουν, λέει, δημοσιονομικές εφεδρίες, το είπε ο κ. Σπυρακάκης, για τις επιπτώσεις αυτές, προκειμένου να στηριχθεί η κοινωνία από την άνοδο του ενεργειακού κόστους. Και υπάρχει, είπε, αυτή τη στιγμή, αν δεν το είπε, είναι πληροφορία, ένα ποσό γύρω στα 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχουν δώσει ακόμη διευκρινήσεις. Οι αποφάσεις θα εξαρτηθούν ανάλογα και με το πώς κινείται η τιμή του πετρελαίου διεθνώς και του φυσικού αερίου, για να δούμε πώς, τι διάρκεια θα έχουν αυτά τα μέτρα. Τώρα, όσον αφορά τις παρεμβάσεις για τα καύσιμα, θα εξετάσουν, λέει, και ένα νέο full pass. Μπάς περιπτώσει. Τέλος πάντων, το έχουμε δει και αυτό, δεν ξέρω κατά πόσο βοήθησε και αν εξανεμίστηκε όλο αυτό. Τώρα, για το ρεύμα και το επίδομα θέρμανσης, και εκεί εξετάζονται παρεμβάσεις προκειμένου να είναι περισσότερα τα νοικοκυριά που θα λάβουν αυτή την προστασία, γιατί
κακά τα ψέματα, τα όρια που τίθενται κάθε φορά αγγίζουν τις μικρομεσαίες τάξεις των εργαζομένων που δεν μπορούν να αποκρύψουν τα εισοδήματά τους, έτσι, που δεν έχουν ενταχθεί σε μια επιδοματική πολιτική για να διαβίουν. Οπότε λοιπόν αυτό έγκυται και στον έλεγχο για μία ακόμη φορά. Αυτά θα σας πω σε αυτή την υπόθεση και σε αυτή την περίπτωση. Είναι τα βασικά ζητούμενα και τα βασικά θέματα που έχουμε σήμερα. Να σας πω ότι στο αστυνομικό δελτίο βλέπω από την Κεφαλονιά έχουμε ένα θέμα με έναν 17χρονο ο οποίος οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι και συγκρούστηκε με ένα άλογο. Στο Αργοστόλι έγινε αυτό. Το παιδί τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά και μάλιστα διακομίστηκε στην Αθήνα. Έχει φαίνεται διαφύγει τον κίνδυνο, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί που κινούταν με το ηλεκτρικό πατίνι, δεν ξέρω τα λοιπά αν είχε κράνος και αν είχε την δυνατότητα, ήταν και ένας πεζός και ιδιοκτήτης ενός αλόγου, το οδηγούσε. Τώρα το πώς και το γιατί, το πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Μάλιστα. Ευτυχώς το παιδί δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, είναι στην Αθήνα, μεταφέρθηκε εκεί. Λοιπόν, έχουμε διαμαρτυρία για ελλείψεις προσωπικού και από τους δικαστικούς υπαλλήλους και στην Πάτρα. Να το συμπληρώσουμε και αυτό. Έτσι λοιπόν, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δικαστικών Υπαλλήλων κάνουν κινητοποιήσεις και ζητούν στο ασφυκτικό μας πρόβλημα που υπάρχει με την έλλειψη των εργαζομένων και του προσωπικού, το μεγάλο όγκο εργασίας που όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει, να ενισχυθούν με δικαστικούς υπαλλήλους. Οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και όπως λένε θα κλιμακώσουν και τον δικαστικό τους αγώνα. Έχουμε λοιπόν διαμαρτυρία για τις ελλείψεις προσωπικού από τους δικαστικούς υπαλλήλους και στην Πάτρα. Φαντάζομαι και αλλού υπάρχει το θέμα, αλλά εμείς μιλούμε ουσιαστικά για την Πάτρα. Ένα ακόμη περιστατικό εξαπάτησης και που τα λέω γιατί δεν με ακούει κανείς. Ένας ηλικιωμένος λοιπόν από τη δράση των απατεώνων που του εμφανίστηκαν ως λογιστές, στο Αίγιο έγινε αυτό, έβαλε μέσα μια πλαστική τσαντούλα του κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ από ό,τι φαίνεται, ανεβαίνει το κασέ και τα παρέδωσε όπως του είπαν μετά την εξαπάτηση. Για μία ακόμη φορά. Τώρα, κέντρο Πάτρας είστε. Υπομονή αν κινήσετε με όχημα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε λοιπόν την αντοχή των νεύρων των οδηγών να δοκιμάζονται καθημερινά στο κέντρο. Μας τα έλεγε τις προάλλες και ο εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ταξί για το πώς και το τι γίνεται. Δεν υπάρχει συντονισμός των συνεργείων. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε μάθει πια. Για να σας το εξηγήσω λίγο περισσότερο. Έχουμε την ανάπλαση της Γεροκοστοπούλου λοιπόν. Πριν από δύο μήνες ξεκίνησαν τα έργα σε ένα τμήμα. Το μισό δεν έχει τελειώσει. Πολλές μέρες τα συνεργεία δεν εργάζονται. Η Αλεξάνδρου Ψηλάνδρου εδώ και δύο μήνες είναι κλειστή και η Καραϊσκάκη από τις 31 Αυγούστου. Έκλεισε και η Πατρέως εκεί στο ύψος της Ρήγα Φεραίου. Τι άλλο να σας πω, και η Αγίου Ανδρέου έχει τα θέματά της. Κλειστή η οδός Ερμού από την Αγίου Ανδρέου μέχρι την Κορίνθου. Μετά την Πατρέως δεν μπορείτε να ανεβείτε Καραϊσκάκη. Έχει εργασίες όπως σας είπα και στη Γεροκοστοπούλου. Τι άλλο έχουμε. Αποφασίστηκε και παράκαμψη στην 25η Μαρτίου στο ύψος της Βότση. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Τι άλλο βλέπω. Φυσικό αέριο δίκτυο. Εργασίες στην οδό Γεωργίου Ολυμπίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Στην οδό 5 πήγα 2 έως 18 Σεπτεμβρίου. Στη Γούναρη μέχρι σήμερα. Στις 19 του μήνα ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στην οδό Ηλίας, στην Κεφαλινίας. Έχουμε και μετά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου παρεμβάσεις στη Σουλίου. Γι' αυτό σας είπα εγώ υπομονή. Περνάει ο πρώτος που είναι το φυσικό αέριο. Σκάβει. Βουλώνει λίγο εκεί τα κενά. Περνάει ο δεύτερος, δε διέσου λέει, θα περάσω τέτοιο, κλείνει, ανοίγει, κλείνει πάλι, περνάει με τα οπτικές ίνες, δίκτυο, ξανά με τα πάλι. Άντε μετά να περάσει και το πεζοδρόμιο, το οποίο ξυλώνεται και ξαναξυλώνεται. Αυτή είναι η κατάσταση, δυστυχώς. Υπομονή, δεν έχω κάτι άλλο να σας δώσω, δεν θα σας ρίξω και στα φάρμακα. Οπότε λοιπόν λίγο υπομονή να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις για τον καιρό σας είπα. Για τον νεογνώ που έχασε τη ζωή του λίγο μετά τη γέννησή του στο νοσοκομείο Αγίος Ανδρέας, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας από τη γέννησή του. Αυτά κρατήστε για να επιστρέψω σε λίγο με τα εκπαιδευτικά και την κατάσταση που επικρατεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε λίγο.

0: Λοιπόν, με το που άνοιξαν τα σχολεία, εμείς εδώ ξεκινήσαμε να αναζητούμε απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις και απορίες που έχουμε και διευκρινήσεις. Ο προϊστάμενος εκπαίδευσης της Δυτικής Ελλάδας, με τον οποίο μιλήσαμε τις προάλλες, μας έδωσε μια σχετικά καλή εικόνα όσον αφορά τις θέσεις, αλλά βέβαια υπάρχει και το ενδεχόμενο των κενών που θα προκύψουν αυτό το πρώτο διάστημα. Εδώ έχουμε επίσης άλλα ζητήματα ανοιχτά. Σας τα έχω πει, τα έχω κουβεντιάσει και με εκπροσώπους των εκπαιδευτικών και με τους γονείς, τα έχουμε κουβεντιάσει. Ένα θέμα, ας πούμε, είναι οι σχολικές εκδρομές, παράδειγμα σας λέω. Τώρα έχει προκύψει και ένα καινούριο θέμα. Καινούριο δεν είναι για μας, αλλά εν πάση περιπτώσει αφορά μία εγκύκλιο που εστάλει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συγκεκριμένα στα νηπιαγωγεία. Για το θέμα έκανε παρέμβαση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας. Θα καλημερίσω μαζί στον αιρετό του ΠΙΣΠΕ, τον κύριο Τάσο Σταυρογιανόπουλο, που έχει και την εμπειρία και των συλλόγων. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταυρογιανόπουλε.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Να ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, γιατί έχω τόσες πολλές ερωτήσεις. Αυτό το θέμα με την εγκύκλιο που αφορά τα νηπιαγωγεία, ποιο είναι το θέμα του, τι ακριβώς ζητά και γιατί αντιδρούν οι συναδελφοί σας νηπιαγωγοί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει η νομολογία, σύμφωνα με την οποία η κατανομή των τάξεων τόσο στο δημοτικό σχολείο όσο και στο νηπιαγωγείο γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Αυτό προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα του 2017, το οποίο είναι ένα Προεδρικό Διάταγμα το οποίο ήρθε και αντικατέστησε ένα προηγούμενο Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο και εκείνο είχε ισχύει πάρα πολλά χρόνια, 20-30 χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάνω σε αυτό το θέμα, λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, τον καθοριστικό, τον κυρίαρχο θα έλεγα ρόλο, τον αποκλειστικό ρόλο της κατανομής των τάξεων στο σχολείο τον έχει ο Σύλλογος Διδασκόντων, δηλαδή συνεδριάζει ο Σύλλογος Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ακόμη και στα ολιγοθέσια, αυτά τα μικρά νηπιαγωγεία, και εκεί αποφασίζεται ποια εκπαιδευτικός θα δουλέψει στο πρωινό ωράριο, ανάλογα τα τμήματα που υπάρχουν και ποιος ή ποιοι εκπαιδευτικοί θα δουλέψουν στο ολοήμερο.
0: Την έχει αυτή την αρμοδιότητα ακόμη ο Σύλλογος Διδασκόντων, γιατί είχα την αίσθηση τα τελευταία χρόνια ότι ο Σύλλογος Διδασκόντων είχε χάσει πολλές από τις αρμοδιότητες.
1: Όχι, έχει αυτή την αρμοδιότητα.
0: Την έχει ακόμα.
1: Αυτή την αρμοδιότητα. Απλά έχει προσθεθεί αυτό που ίσως γνωρίζετε, είναι ότι δίνεται η δυνατότητα στο διευθυντή του σχολείου, εφόσον δεν υπάρχει συμφωνία των μελών κλπ, να αναθέσει, να προχωρήσει σε ανάθεση των τάξεων. Αυτό είναι όμως εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει αυτή την αρμοδιότητα. Με αυτή τη διαδικασία έχει γίνει και ο προγραμματισμός και στα νηπιαγωγεία της περιοχής μας σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ήρθε στις 8 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πολύ λίγες μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους, τι λέει με απλά λόγια? Λέει ότι οι προϊσταμένες των νηπιαγωγείων δεν μπορούν να αναλάβουν το ολοήμερο πρόγραμμα και πρέπει να αναλάβουν αποκλειστικά το πρωινό πρόγραμμα. Αυτό λοιπόν, πέραν το ότι αντίκειται της νομοθεσίας, γιατί η εγκύκλιος προτρέπει και αναφέρεται στο Προεδρικό Διάταγμα, εδώ υπάρχει τέλος πάντων μία ασυμφωνία, δηλαδή μία παρανομία. Αυτό είναι το ένα. Αλλά πέραν αυτού, το πολύ πολύ σημαντικό είναι ότι έρχεται μία ανατροπή τρεις μέρες πριν την έναρξη του σχολικού έτους.
0: Δηλαδή, για να είναι κατανοητό αυτό που λέει η εγκύκλιος, αυτή με απλά λόγια, λέει ότι η προϊσταμένη του νηπιαγωγείου θα πρέπει να μπει και στην τάξη, να αναλάβει και ένα τμήμα του νηπιαγωγείου στο πρωινό.
1: Όχι, ούτως ή άλλως έμπαινε στην τάξη.
0: Ναι, αλλά τι τη ζητά τώρα?
1: Απλά με βάση την κατανομή που θα μπορούσε να αναλάβει το ολοήμερο πρόγραμμα και να κάνει φυσικά και το διοικητικό της έργο. Ενώ τώρα με την καινούργια εγκύκλιο πρέπει να αναλάβει αποκλειστικά το πρωινό πρόγραμμα.
0: Την υποχρεώνει η εγκύκλιος ή το αφήνει εδώ λίγο ανοιχτό?
1: Υπάρχει μία ασάφεια, γιατί κάποιες διευθύνσεις εκπαίδευσης θεωρούν ότι αυτό αφορά μόνο τα πολυθέσια νηπιαγωγεία, αυτά που είναι από τετραθέσια και πάνω. Η δικιά μας διεύθυνση εδώ στην ΑΧΑΙΑ και άλλες διευθύνσεις θεωρούν ότι αφορά όλα τα νηπιαγωγεία και έχει δώσει οδηγία να συμβεί σε όλα τα νηπιαγωγεία. Αυτό επιφέρει μια μεγάλη δυσλειτουργία, κυρίως στα νηπιαγωγεία της Υπαίθρου, όπου εκεί αντιλαμβάνεστε ότι η κατανομή των τάξεων, δηλαδή ποια εκπαιδευτικός θα αναλάβει το πρωινό και ποια εκπαιδευτικός θα αναλάβει το ολοήμερο, γίνεται και για άλλους λόγους, όχι μόνο παιδαγωγικούς, γίνεται και για λόγους μετακίνησης. Υπάρχουν συνάδελφοι που μετακινούνται στην περιοχή των Καλαβρίτων με μικρά παιδιά που δεν μπορούν ή δεν έχουν αυτοκίνητο να μετακινηθούν και αναγκάζονται να μπουν στο πρωινό πρόγραμμα, γιατί υπάρχει ένα λεωφορείο που θα τις μεταφέρει στα Καλαβρίτα, το οποίο γυρίζει στις 2 το μεσημέρι, δηλαδή το απόγευμα δεν υπάρχει συγκοινωνία. Υπάρχουν δηλαδή και τέτοιου είδους ζητήματα. Ναι. Και τέλος πάντων, αυτό το οποίο είναι προβληματικό είναι ότι ακόμη και αυτή η ρύθμιση που θα μπορούσε να συζητηθεί γιατί έγινε και τι εξυπηρετεί, θα ήταν σκόπιμο και χρήσιμο να είχε προβλεφθεί από την έναρξη του καλοκαιριού, από την έναρξη του προγραμματισμού του επόμενου σχολικού έτους και όχι 3 μέρες πριν. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει γίνει η κατανομή των τάξεων και οι νηπιαγωγοί τρέχουν τώρα να αλλάξουν τμήματα, το οποίο, όπως σας είπα, σημειώστε το αυτό, επιφέρει μεγάλη δυσλειτουργία στην προσωπική και στην οικογενειακή τη ζωή. Είναι τώρα, έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα αυτές τις μέρες νηπιαγωγών, κυρίως από επαρχιακά νηπιαγωγεία, που αναζητούν τρόπο να αποσπαστούν από εκεί για να πάνε κάπου αλλού, γιατί δεν μπορούν να λειτουργήσουν με το νέο ωράριο.
0: Αυτό εγώ από, δηλαδή ένα... από ό,τι κατάλαβα πάντως αυτό το... έχουμε θέματα που συγκρούονται μεταξύ τους. Δηλαδή, μία ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει την κατανομή, όπως μου είπατε, και έχει κρατήσει αυτή την δυνατότητα, και από την άλλη μία εγκύκλειος που με την ασάφεια που έχει, τη μη διευκρίνηση να πω, υποχρεώνει την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου να αναλάβει συγκεκριμένη εργασία χρονικά. Άρα βέβαια, ο Σύλλογος Διδασκόντων πάει περίπατο.
1: Βέβαια και
0: άρα,
1: όπως
0: άρα όπως σας είπα,
1: υπερτερεί της εγκυκλίου.
0: Βλέπετε, γι' αυτό σας ρώτησα εγώ αν έχουν ακόμη τις αρμοδιότητες που είχαν οι Σύλλογοι Διδασκόντων.
1: Έκανα αναφορά στο προεδρικό διάταγμα το 79 του 2017, το οποίο βέβαια είναι σε ισχύ και το οποίο καθορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την λειτουργία των δημοτικών και των νηπιαγωγείων.
0: Μάλιστα. Έχετε ζητήσει την απόσυρση αυτής της ρύθμισης, έτσι?
1: Έχουμε ζητήσει την απόσυρση ή τέλος πάντων τη μη εφαρμογή για την φετινή σχολική χρονιά, έτσι ώστε να προχωρήσει ομαλά η σχολική χρονιά. Δεν είναι μόνο, είναι σημαντικό να παραβιάζεται από το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας η νομοθεσία. Είναι σημαντικό, έτσι δεν πάμε μπροστά ως χώρα. Είναι πολύ σημαντικό. Αλλά από εκεί και πέρα, εμείς δεν μπορούμε να σκεφτούμε μόνο αυτά, την νομιμότητα. Βλέπουμε την καθημερινή λειτουργία των νηπιαγωγείων.
0: Την αποτελεσματικότητα, κύριε Σταυρογιαννόπουλε. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς. Αυτό τους ενδιαφέρει.
1: Όταν γίνεται προγραμματισμός, το ίδιο το Υπουργείο ή τα στελέχη της εκπαίδευσης, οι σχολικοί σύμβουλοι μας βομβαρδίζουν στην αρχή της σχολικής χρονιάς για να κάνουμε προγραμματισμούς, να κάνουμε δράσεις, να κάνουμε πράγματα. Ναι. Όλα αυτά γίνονται εφόσον ο κάθε εκπαιδευτικός ξέρει τι τάξη θα αναλάβει. Διαφορετικά θα σχεδιάσει ο εκπαιδευτικός που ξέρει ότι θα αναλάβει την πρώτη τάξη του δημοτικού, διαφορετικά αυτός θα αναλάβει το ολοήμερο, διαφορετικά αυτός θα αναλάβει την έκτη τάξη. Όταν λοιπόν γίνεται ένας σχεδιασμός, γίνονται σεμινάρια, γίνονται προγράμματα, γίνονται ένα σωρό πράγματα, και 3 μέρες πριν από τον αγιασμό σου λέει ότι όλα αυτά που έκανε στο προηγούμενο διάστημα πάνε περίπατο, γιατί εμείς αποφασίσαμε έτσι. Αυτό δεν βοηθάει πέραν της νομιμότητας, χωρίς να το παραβλέπω αυτό, δεν βοηθάει την ομαλή λειτουργία του νηπιαγωγείου, δηλαδή τα ίδια μας τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα εγώ και 2-3 άλλα πράγματα που θέλω να δω. Δεν ξέρω αν θα την πάρουν πίσω την ρύθμιση, την εγκύκλειο, αλλά επειδή έχω τη δυνατότητα να συνομιλώ μαζί σας και έχετε και μια θέση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τι γίνεται με το θέμα των σχολικών εκδρομών, γιατί ακόμη δεν το έχω κατανοήσει. Σας θέτει το Υπουργείο την υποχρέωση να κάνετε 6 εκδρομές το χρόνο, αλλά ταυτόχρονα θέτει στην ευθύνη του κάθε εκπαιδευτικού μία σειρά, όπως τον έλεγχο του αυτοκινήτου, τον έλεγχο της ταχύτητας, τον έλεγχο του χώρου που θα επισκεφθεί κλπ. Κλπ.
1: Γενικά,
0: νομίζω ότι σας δίνει αρμοδιότητες μηχανικού, τεχνικού, αστυνομικού, καλά, τραπεζοκόμου κλπ. Σας τα έχει δώσει άλλα χρόνια. Τώρα σας δίνει και άλλες.
1: Όλα αυτά τα κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ναι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Mm-hmm. Με όλα αυτά τα οποία ρυθμίζονται με τις σχολικές εκδρομές, θα το πω κυριολεκτικά, θεωρώ ότι δεν μπορεί να γίνει σχολική εκδρομή από το σχολείο με λεωφορείο. Δηλαδή υπάρχει τέτοια δυσαρέσκεια στους εκπαιδευτικούς και θεωρώ ότι είναι εντελώς ανεφάρμοστη. Όλα αυτά που είπατε ισχύουν και μετακυλίονται στον εκπαιδευτικό.
0: Δεν μετακυλίονται είναι... απλώς ως ένας έλεγχος, ως ευθύνη που πρέπει να υπογράψει ο εκπαιδευτικός.
1: Βεβαίως ως ευθύνη.
0: Έτσι δεν είναι. Δηλαδή εσείς θα βάλετε βαριά πλατιά την υπογραφή σας, κύριε Σταυρογιανόπουλε, σε μια εκδρομή που θα αποφασίσετε να πάτε. Και αν συμβεί κάτι, αν ο οδηγός τρέχει περισσότερο, αν το αυτοκίνητό του έχει κάποιο πρόβλημα ή είναι εκεί που πάτε, υπάρχει κάποιο ζήτημα και προκύψει κάτι, εσείς θα πάτε μέσα.
1: Ακούστε κάτι.
0: Εγώ τα λέω απλά και ομά, πώς τα κατανοώ με βάση αυτά που μου λέτε.
1: Τα λέτε πολύ καλά, αλλά δεν αφορά μόνο τα λεωφορεία, αφορά και τους χώρους που θα επισκεφτούμε.
0: Αυτό το είπα.
1: Δηλαδή, να σας το πω πολύ απλά, όταν επισκεφτούμε ένα χώρο, μια εκκλησία για παράδειγμα, μια εκκλησία, και μετά τα παιδάκια μπορούν να πάνε σε ένα παρακείμενο χώρο για να παίξουν, για να καθίσουν λίγο. Εμείς είμαστε υπεύθυνοι να γνωρίζουμε αν έχει αδειοδότηση το μαγαζί, αν μπορεί να λειτουργεί για τα παιδιά, αν η πορτοκαλάδα που θα προσφέρει είναι ασφαλής, αν η τυρόπιτα που θα πάρουν τα παιδιά είναι ασφαλής. Δηλαδή είναι δουλειές που αυτές οφείλουν να τις κάνουν άλλοι μηχανισμοί του κράτους. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ένας χώρος πρέπει να ελέγχεται η ασφάλεια του χώρου και αν τηρεί προδιαγραφές από το διευθυντή του σχολείου. Αυτό είναι άλλες υπηρεσίες. Και αν δεν τις τηρούν αυτές τις προδιαγραφές, είναι αυτές οι υπηρεσίες να επιβάλλουν τις ποινές, να μην λειτουργούν αυτά τα μαγαζιά και να μην πηγαίνουν όχι μόνο παιδιά, γιατί ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους ενήλικες οι οποίοι επισκέπτονται αυτούς τους χώρους.
0: Το ερώτημα, ξέρετε ποιο είναι, αν πάτε κάπου σε μια εκπαιδευτική τέτοιου τύπου εκδρομή σε ένα χώρο που προφανώς μπορεί να έχει άδεια, εάν συμβεί κάτι εκεί, λόγω των υλικών που υπάρχουν. Λέω εγώ τώρα, τι θα γίνει, εσείς θα έχετε την ευθύνη.
1: Αυτό ακριβώς, γι' αυτό σας λέω, υπάρχει μια φοβία πλέον.
0: Και τι
1: μια
0: θα
1: άρνηση,
0: κάνετε, δεν θα πηγαίνετε εκδρομές.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω ένα-δύο πράγματα ακόμη. Ναι. Αυτό είναι κορυφαίο το οποίο λέτε. Ζητείτε να γίνει προγραμματισμός στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
0: Πάντα.
1: Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, που εμείς ας πούμε αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε τις ημερομηνίες, για παράδειγμα, που θα παιχτεί στην πόλη μας, στην Πάτρα, γιατί είμαστε και στην επαρχία. Μια καλή θεατρική
0: παράσταση. Ναι.
1: Ας πούμε το Διπεθέ στην Πάτρα. Μιλάω συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Κάθε χρόνο ανεβάζει μέσα στο χειμώνα ορισμένες
0: παιδικές
1: παραστάσεις.
0: Ναι.
1: Για τα παιδιά.
0: Πολλά σχολεία πάνε.
1: Τα σχολεία τρέχουν τελευταία στιγμή, δεν βρίσκουν εκείνη την ημέρα, οργανώνουν κάτι άλλο. Αυτό θέλουν προγραμματισμό πλέον. Ετήσιο προγραμματισμό ή στην καλύτερη περίπτωση τριμηνιαίο, που είναι ανεφάρμοστο. Επίσης, για όλες αυτές τις επισκέψεις, τις εκδρομές, να το πούμε απλά, θα πρέπει να γίνεται προκήρυξη, να γίνεται διαγωνισμός αρκετές μέρες νωρίτερα.
0: Τον οποίο διαγωνισμό τον έχετε υπευθύνη σας, εσείς θα τον κάνετε.
1: Τον έχουμε υπό την ευθύνη, που αυτό σημαίνει ότι χάνουμε και αυτή την εμπιστοσύνη με τους ανθρώπους εδώ της τοπικής κοινωνίας, τους οδηγούς, τους αυτούς που έχουν τα τουριστικά λεωφορεία, το ΚΤΕΛ ακόμα, όλους αυτούς με τους οποίους είμαστε συνεργάτες, τους οποίους τους γνωρίζουμε, γιατί έχουμε να κάνουμε με μικρά παιδιά. Είναι παιδιά τα οποία έχουν ευαισθησίες, είναι παιδιά που την ίδια μέρα της εκδρομής μπορεί να μην έρθουν εκδρομή ή οι γονείς που δεν έχουν υπογράψει τη δήλωση, αλλά έρχονται τελευταία στιγμή και σε παρακαλάνε και σου λένε θέλει να έρθει το παιδάκι μου εκδρομή, πάρ' το και αυτό μαζί. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Ένα επιπλέον είναι ότι απαιτείται πλέον έλεγχος της τροχέας. Κρατήστε το αυτό, γιατί θα πρέπει να το συζητήσετε και με την τροχέα. Σε όλες τις μετακινήσεις, όχι σε αυτές που ήταν άνω των 40 χιλιόμετρων που ίσχυε μέχρι σήμερα. Δηλαδή μέχρι σήμερα, αν ξεκινάγαμε από την Πάτρα να πάμε ας πούμε στην αρχαία Ολυμπία, φωνάζαμε την τροχέα το πρωί, στον Τόφαλο ή στον Πάπελο.
0: Πριν ξεκινήσει το όχημα από το σχολείο.
1: Αυτό όμως, το θεωρώ σωστό. Αυτό γιατί είναι μια απόσταση.
0: Να ελέγξει τα χαρτιά του.

0: για αυτές τις μικρές διδακτικές επισκέψεις των 2-3 ωρών.
1: Να ρωτήσω, είναι υποχρεωτικός ο αριθμός των εκδρομών μέσα στο σχολικό έτος, σας υποχρεώνει δηλαδή?
0: Με το νέο πλαίσιο είναι υποχρεωτικό να γίνουν τουλάχιστον 6. Υπάρχει δυνατότητα να γίνουν μέχρι 9, όπως υπήρχε και με το προηγούμενο πλαίσιο.
1: Υποχρεωτική είναι όμως η 6.
0: Αλλά τώρα είναι υποχρεωτικό το 6.
1: Και τι θα κάνετε?
0: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν ήταν υποχρεωτικό με το προηγούμενο πλαίσιο.
1: Αλλά το κάνατε.
0: Οι διδακτικές επισκέψεις είναι μέσα στο ζωτικό πρόγραμμα του σχολείου. Και από ό,τι ξέρω, δηλαδή, στο σύνολο σχεδόν το σχολείο γίνονταν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί πραγματικά δίνεται η δυνατότητα για εξαιρετικά πράγματα να δουν τα παιδιά, βιωματικά πράγματα εκτός του σχολείου. Είναι η βιωματική μάθηση. Αυτό είναι η διδακτική.
1: Εσείς καλά τα λέτε. Αλλά τι θα κάνετε τώρα που σας υποχρεώνει να κάνετε 6 εκδρομές μέσα στον χρόνο, κάθε εκπαιδευτικός, κάθε τμήμα, δηλαδή, με αυτά τα νέα δεδομένα?
0: Με μεγάλη ευθύνη στους εκπαιδευτικούς, αυτό που γνωρίζω και σε όλη την Ελλάδα είναι ότι υπάρχουν πολλές αντιδράσεις και θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί τροποποίηση αυτού του πλαισίου. Mm. Δεν ξέρω τι θα κάνει το Υπουργείο και πώς θα σταθμίσει τα πράγματα. Εκείνο που οφείλω να πω είναι ότι αν αυτό το πλαίσιο συνεχίσει και υπάρξει ακαμψία, δεν υπάρξει διόρθωση ορισμένων ζητημάτων, πραγματικά το κόστος θα μεταφερθεί στα παιδιά.
1: Έτσι,
0: είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Τα θύματα σε όλη αυτή την ιστορία είναι πάντα τα παιδιά, να ξέρετε.
0: Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν είναι το κυρίαρχο, είναι ένα από όλα.
1: Το καλό πάντως θα ήταν, κύριε Σταυρογιαννόπουλο, αυτή την αυστηρότητα που επιδεικνύει το αρμόδιο Υπουργείο ως προς τις σχολικές εκδρομές και τον έλεγχο ακόμη και των χώρων που μετακυλεί στους εκπαιδευτικούς, να είναι τόσο αυστηρή και στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις υποδομές στην εκπαίδευση. Με τα κτίρια, που τα νηπιαγωγεία εξακολουθούν να είναι όλες επιλωτές πολυκατοικιών, ή κάνω λάθος?
0: Βεβαίως είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, αλλά και οι έλεγχοι που θέσατε νωρίτερα. Δεν είναι κανένας αντίθετος στο να υπάρχουν έλεγχοι και να υπάρχει ασφάλεια των παιδιών. Αλλά αυτούς τους ελέγχους δεν μπορούν να τους αναλάβουν οι διευθυντές των σχολείων.
1: Σωστά. Και θα μπορούσε η πολιτεία, ξέρετε, θα μπορούσε πολύ κάλλιστα να κάνει. Να πει, ας πούμε, ότι στην Πάτρα οι προτινόμενοι χώροι από τους εκπαιδευτικούς για εκπαιδευτικές εκδρομές είναι 5, 6, 7, 10. Να κάνουν τους ελέγχους οι αρμόδιες υπηρεσίες, ούτως ώστε μετά ο εκπαιδευτικός, εφόσον έχει ελεγχθεί από την αρμόδια υπηρεσία ο χώρος, να μπορεί να πάει τα παιδάκια εκδρομή.
0: Σαφέστατα, αυτό που λέτε είναι
1: πολύ απλό.
0: Το έχουμε πει και εμείς ότι θα έπρεπε να υπάρχει, έτσι ας το πούμε, μια ομάδα, μια γκάμα δραστηριοτήτων, χώρων, διαφορών, πολιτισμού, αθλητισμού, τα οποία όμως αναλάβει η πολιτεία να ελέγξει. Αν δηλαδή το στάδιο που θα πάμε, το πολιτιστήριο που θα πάμε ή ο χώρος που θα επισκεφτούμε δεν τηρεί τις προδιαγραφές. Αυτό δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα ενός εκπαιδευτικού που έχει σπουδάσει για άλλα πράγματα, ενός διευθυντή σχολείου, να βάζει τέτοια ευθύνη καθημερινά. Και εμείς, κυρία Παπαδούλα, έχουμε ευθύνη, έχουμε και εμείς οικογένειες. Δεν μπορεί να ξεκινάς να πας τα παιδιά μια διδακτική επίσκεψη για να μάθουν, για να χαρούν, για να γελάσουν, για να διασκεδάσουν και να πραγματικά τρέμεις, μη συμβεί κάτι εκεί πέρα στο χώρο που θα πάνε, μη φάνε μια τυρόπιτα από το κηλικείο ή πάρουν ένα σουβλάκι και συμβεί κάτι και μετά να κινδυνεύεις εσύ να τιμωρηθείς. Δεν μπορούν να γίνονται αυτά
1: και
0: τα πράγματα.
1: Τι θα κάνετε τώρα, θα πάτε υποχρεωτικά τις 6 εκδρομές, πώς θα τις περικλείσατε πέριξ του σχολείου? Πέριξ του σχολείου, ξέρετε, και αυτό η εκδρομούλα είναι.
0: Αυτό που βλέπω τώρα στην αρχή είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι παγωμένοι, υπάρχει μια παγωμάρα, περιμένουν μήπως και αλλάξει κάτι, αλλά αυτός ο ενθουσιασμός, αυτός ο προγραμματισμός που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια με την έναρξη, ας πούμε, να σας πω ένα απτό παράδειγμα, στις 25 του μήνα, είναι η μέρα αθλητισμού για όλα τα σχολεία. Ξέρετε τι θα κάνουν όλα τα σχολεία?
1: Στον προάβλιο χώρο. Στον
0: προάβλιο
1: χώρο, κύριε Σταυρογιαννόπουλε.
0: Ναι. Αυτό που κάνω και εγώ στο σχολείο μου.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή, είπα στους εκπαιδευτικούς, θα κάνουμε τη μέρα, θα κάνουμε ό,τι δραστηριότητες χρειάζονται, θα φέρουμε ανθρώπους να το κάνουμε μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει δισταγμός στο να βγούμε από το σχολείο με όλους αυτούς τους
1: περιορισμούς. Και φόβος υπάρχει εκεί. Σας ευχαριστώ. Θα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα, καθώς κυλά ο χρόνος, να δώσουμε λίγο το χρόνο στη σχολική χρονιά να μπει στη ροή της, την κανονική, και θα τα ξαναπούμε.

Ευχαριστώ πολύ κύριε Σταυρογιανόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο κύριος Τάσος Σταυρογιανόπουλος, κερετό μέλος του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και με θητεία βεβαίως στα σωματεία και στους συλλόγους των εκπαιδευτικών. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά να κρατήσετε αγαπητοί γονείς, γιατί προς αυτούς απευθυνόμαστε κατά κύριο λόγο αυτά που μας είπε, για να έχετε τη γνώση το τι περιλαμβάνονται σε αυτές τις αλλαγές που έρχονται στην εκπαίδευση, με πόση αυστηρότητα μετακυλίονται οι ευθύνες των περιπάτων, των εκδρομών στους εκπαιδευτικούς και πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Ακούσατε, στις 25 του μήνα είναι η μέρα αθλητισμού. Άλλες χρονιές τα σχολικές κοινότητες μετακινούσαν τα παιδιά με λεωφορεία και πήγαιναν στα αθλητικούς χώρους που είχαν τη δυνατότητα, σε γήπεδα ή και αλλού, για να κάνουν αθλητικές δράσεις. Αυτό είχε ως ουσία. Τώρα όμως, στα προαύρια των σχολείων, όσο μικρά, όσο μεγάλα και αν είναι, και ό,τι δυνατότητες μπορούν να έχουν. Οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Το αρμόδιο Υπουργείο όμως δεν το βλέπω. Λοιπόν, και όπως είπαμε για τους ελέγχους, αυτή την αυστηρότητα που βλέπουμε εδώ, που βάζουν τους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν ακόμα και το χώρο στον οποίο θα φάνε ή θα κάτσουν τα παιδιά σε μια εκδρομή, δεν βλέπω ότι στην αρμόδια αυστηρότητα και τη ζέση και στους ελέγχους στον ιατρικό κομμάτι. Ελέγξτε και τα ιατρία. Λοιπόν, σε λίγο θα επιστρέψω για να κλείσουμε.

Λοιπόν, για να δούμε κάποια από τα θέματα που είδαμε, αν έχει υπάρχει κάποια εξέλιξη, κάτι νεότερο, και θα ολοκληρώσουμε με τα σημαντικότερα εξ αυτών. Πριν από λίγο κουβεντιάσαμε και το θέμα των εργαζομένων στο ανοιχτό πανεπιστήμιο, οι οποίοι, όπως ακούσατε και λίγο πριν, έχουν προσφύγει με ασφαλιστικά μέτρα κατά του ανοιχτού πανεπιστημίου, και σήμερα στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί στο πρωτοδικείο Πατρών η συζήτηση του αιτήματος για την έκδοση της προσωρινής διαταγής. Έχουμε την ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων που εκφράζει πρώτα απ' όλα τη στήριξή του στις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και ζητά την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων. Και σε ανακοίνωση του αναφέρεται σε αυτή τη διαμάχη που αφορά τους όρους της σύμβασης εργασίας που του ζητήθηκε να υπογράψουν. Ακούσατε λίγο πριν τον Πρίτανη τις διευκρινήσεις που έδωσε από την πλευρά του. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν σε όρους που, όπως υποστηρίζουν, περιορίζουν τα εργασιακά τους δικαιώματα και τους θέτουν σε ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας. Και οι εργαζόμενοι, όπως λέει ο Δήμος στην ανακοίνωσή του, παραμένουν χωρίς να έχουν λάβει μισθούς για Ιούλιο και Αύγουστο, παρότι εξακολουθούν να προσέρχονται κανονικά στην εργασία τους. Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια, έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει, για να διευκρινιστεί το θέμα για το τι ακριβώς συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση. Λοιπόν, να έρθω λίγο στα τελευταία νέα που υπάρχουν. Στο θέμα των καυσίμων έχουμε ανακοίνωση και επίθεση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων προς την κυβερνητική πολιτική. Μιλά λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο, θέτει την κυβέρνηση σύμφωνα με την ανακοίνωσή της πρώτων ευθυνών της και προειδοποιεί ότι τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις οδηγούνται σε οικονομικό διέξοδο και επαναφέρει για μία ακόμη φορά ένα αίτημα πάγιο, το οποίο το αναφέρουν συνεχώς οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας, για την οριζόντια χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης στην τιμή της αντλίας και μάλιστα, όπως καταγγέλουν, η πολιτική αυτή των επιδομάτων έχει αποτύχει γιατί αφήνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ να μην διατίθενται στα κρατικά ταμεία τη στιγμή που, όπως αναφέρουν, οι πολίτες δεν έχουν χρήματα να ζεσταθούν. Η επιδότηση στην αντλία, λένε οι βενζινοπόλες και το επισημαίνουν για μία ακόμη φορά, θα βάζει τέλος στο παρεμπόριο, μειώνει τον πληθωρισμό, στηρίζει τις επιχειρήσεις και εξαφανίζει τα κρυφά κόστη. Και μάλιστα η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Ιδιοκτητών λέει ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δεν προμηθεύτηκαν πετρέλαιο την άνοιξη επειδή είχαμε υψηλές τιμές, αν θυμάστε, τον περασμένο Απρίλιο. Άρα οι δεξαμενές τους είναι άδειες. Άρα και με την τιμή που φαίνεται ότι θα είναι ακόμη ψηλότερη, ο κόσμος, αναφέρει η Ομοσπονδία, και οι πολίτες θα στραφούν σε άλλους τρόπους θέρμανσης, όπως τα καυσόξυλα. Αυτό σημαίνει ατμοσφαιρική ρύπανση περαιτέρω. Μιλούν επίσης για μια ζωφερή πραγματικότητα στην αγορά. Και για την τιμή της βενζίνης βέβαια, για το μεταφορικό κόστος που προκαλεί αλυσιδωτά, όπως καταλαβαίνετε, αυξήσεις και ακρίβεια και στα προϊόντα, τα περισσότερα μεταφερόμενα, όπως καταλαβαίνετε. Η αγορά καυσίμων καίει, λέει η Ομοσπονδία στην επιστολή της προς την πολιτεία και περιμένει να δει το αποτέλεσμα. Θα κλείσουμε το τροχαίο, αλλά πριν πάω εκεί να σας πω για ένα ακόμη τροχαίο που είχαμε στην περιοχή, στη μεγάλη χώρα, στο Αγρίνιο. Λοιπόν, τι έγινε χθες το μεσημέρι. Ένα ιδιωτικό, ένα γιοταχή δηλαδή, επιβατικό, ένας νεαρός Ρωμά ήταν οδηγός, ήταν η γυναίκα και τα τρία του παιδιά μέσα, ακόμη δεν ξέρουμε τις συνθήκες και το τι και το πώς, έπεσε με δύναμη και με ταχύτητα στο πίσω μέρος ενός μπλε οχήματος, εκτινάσοντάς το στον αέρα. Το όχημα ανατράπηκε πάνω στο δρόμο, ευτυχώς κανείς πεζός δεν ήταν εκεί και μάλιστα το τροχαίο έγινε έξω από το 6ο δημοτικό σχολείο. Τραυματισμένη, λίγο ευτυχώς στο κεφάλι ελαφρά, μεταφέρθηκε συνοδηγός του γιοταχή, αλλά το θέμα είναι ότι μιλάμε για μια πρόσκρουση η οποία αποτυπώθηκε και σε κάμερες καταστημάτων εκείνη την περιοχή μπροστά από ένα δημοτικό σχολείο. Και να έρθω λίγο στο άλλο τροχαίο που μας έκοψε τα γόνατα σήμερα το πρωί-πρωί. Έχουμε λοιπόν τρεις νεκρούς, 23 και 26 ετών. Οι δύο νεαροί που έχασαν την ηλικία τους είναι ένα ακόμη άτομο που έχει χάσει τη ζωή του. Τα στοιχεία του όμως δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής. Υπήρξε μια αναφορά το πρωί σήμερα ότι υπήρχε ένα άτομο, μια κοπέλα που περίμενε σε εκείνο το σημείο, στάση ήταν εκεί, κάτι περίμενε για να πάει στη δουλειά της ή επέστρεφε. Έχουμε λοιπόν τρεις νεκρούς, έχουμε δύο σοβαρά τραυματίες, ο ένας εξ αυτών 18χρονος δίνει μάχη για να κρατηθεί στο σκληπείο της Βούλας. Πιο ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 5ος επιβάτης του οχήματος. 2 ταξιμερώματα στη Γλυφάδα, 5 επιβαίνοντες σε γιοταχή επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο και με μεγάλη ταχύτητα. Το όχημα διαλύθηκε, εξφεντονίστηκαν
κομμάτια του ακόμη και σε 30 μέτρα μακριά διερευνάται από την τροχιά. Διαλύθηκε το όχημα. Αυτό έχω να σας πω. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί, πρώτα Θεός και Παναγιά, να είμαστε όλοι μας καλά και όλοι σας καλά, να πάτε και να επιστρέψετε όπου και αν πάτε με ασφάλεια. Να ευχαριστήσω και τις συναδέλφους που υποστήριξαν την εκπομπή, η Βάσο Κρεμμύδη, Κωνσταντίνα Μάντζερ και η Κατερίνα Διαμαντοπούλου ήταν και σήμερα μαζί μου. Είμαι η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζετε σήμερα. Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η κλιμάκωση της έντασης στα μέτωπα της Μέσης Ανατολής και της Ουκρανίας έχουν οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 108 δολάρια το βαρέλι και τις δηληστηριακές τιμές να καταγράφουν καθημερινές αυξήσεις. Αμόλυβδη, ντίζελ, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα έχουν πάρει την ανιούσα. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχείρηση και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σε λίγη ώρα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτοκίνητο εξετράπη τις πορείες του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες. Οι δύο μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι σταθμοί του Μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη στην Μπλε Γραμμή 3 θα κλείσουν νωρίτερα απόψε και συγκεκριμένα στις 10 παρα 20 λόγω νυχτερινών εργασιών. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμα και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης. Ο Βενιαμίν Χαντάτ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Ως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
3: Ένας εκπληκτικός χώρος μέσα στο πράσινο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, εδώ και χρόνια αναλαμβάνει υπεύθυνα τη φροντίδα των ηλικιωμένων μας. Πρότυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, Ενίας. Βάρδα Ηλίας, με σεβασμό στην τρίτη ηλικία.
4: Μετά την εξαιρετική υποδοχή της στο θέατρο Άτης Νέος Χώρος, η ομάδα Σημείο 0 ταξιδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα, παρουσιάζοντας την παράσταση «Ηφηγένεια η Αναβλήδη» του Ευρυπίδη, την πιο ενιγματική ισοστραγωδία του ποιητή. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας, σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες για τους σταθμούς της περιοδίας και προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
2: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Γυρίζει ο πρόεδρος βγάζει για το Σμιτ 0-1. Μία φορά την γλίτωσε ο Ολυμπιακός. Δεύτερη δεν θα μπορούσε στο 20 λεπτό. Ολυμπιακός για Αγγελόνια 0-1.
2: Κόρνερ από τα αριστερά. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα περνά, μεγάλη ευκαιρία. Γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό. Με τον Γκουντζάλες τελικά. Στο 43. 1-1. Ζώτα από τα δεξιά για τον Πέντερσεν. Η σέντρα για τον Γιάρεμτσου. Κεφάλαια και γκολ! Γκολ με τον Γιάρεμτσου. Μία επαφή με τον Ουκρανό. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 Ολυμπιακός. Κάνει την ανατροπή. Σε ένα παιχνίδι που θέλει 5 λεπτά στις καθυστερήσεις.
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
6: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Μάχη του Μαραθώνα. Ημεροδρόμος Φιδιππίδης 490 π.Χ. Αθήνα, Σπάρτη, Αθήνα 490 χιλιόμετρα. 12 μαραθώνιοι σε 98 ώρες. Στον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο επί ανοιχτής οδού. Αθλητές από 20 χώρες με μοναδικό αντίπαλο τον εαυτό τους.
8: Χορηγός επικοινωνίας Hera Sport.
9: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
10: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Ακούτε Hera Sport.

Ωραία, για πάμε, για πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με ένα παραπονάκι, κύριε Τάσο, το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι δεν... στη Φλόρινα, κάτι εκεί, κάτι, έχουμε θέμα. Ο κύριος Χρήστος από το ξινό νερό Φλόρινας, εδώ και λίγες μέρες, από τις 10 το πρωί, λέει, μέχρι αργά το μεσημέρι. Από το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι. Χάνετε η συχνότητά σας, δεν σας ακούμε. Παρακαλώ να με ρυμνήσετε με εκτίμηση. Και έχει ο άνθρωπος στον Γεωργία. Κάτι έλεγε ο Πέτρος χθες εκεί για το Μπομπό εκεί πέρα στη Δυτική Μακεδονία, τέλος πάντων. Δεν ξέρω. Πάντως το έχουμε εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα. Έτσι. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, είμαστε εδώ. Ο Τάσος Ελεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι η δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Βασίλης Παπανικολάου είναι στα μικρόφωνο. Η ώρα σας τώρα, η ώρα του λαού, για να δούμε τώρα τα τέτοια, τα καλά και τα έτσι. Πώς ακούτε, πώς τα βλέπετε. Για να δούμε αν θα ανοίξουμε και καμιά κουβέντα, αν θα συμφωνήσουμε, διαφωνήσουμε. Αλλά όλα αυτά, έτσι είναι η μπάλα. Εδώ δεν συμφωνείς, ξέρω εγώ, με αυτούς που υποστηρίζεις την ίδια ομάδα και σε πολλά. Δεν συμφωνείς και... Τέλος πάντων, εντάξει, να δούμε. Ο Σταύρος, πάω πρώτα από τα email. Ο Σταύρος στέλνει ένα μήνυμα, λέει, τραγούδια φυσικά ανεπιτίδευτα βιωματικά. Λέει αυτό για τους χειμερινούς κολυμβητές, είναι αυτό. Με συναισθηματικές χαρακές. Ωραίο. Έτσι θέλω να είστε. Όχι αούα και τέτοια, έτσι θέλω να είστε. Ωραίες λέξεις, ευγένεια. Πώς το πω, ε? Έτσι, ανεβάζουμε επίπεδο. Και λέει, συμπληρώνει ο Σταύρος, συμβάλλει πολύ ο ακουστικός ήχος συγκεκριμένων οργάνων. Σε μια συναυλία ο πιανίστας είχε αργήσει, γιατί είχε αργήσει το τρόλεϊ από το Παγκράτη. Το είπε ο Μπακιρτζής στο μικρόφωνο. Δεν ήταν σοου, ήταν αλήθεια. Βέβαια ζουν από άλλες δουλειές και δεν τους ζαλίζει το χρήμα. Πάρα πολύ αληθινό μήνυμα, γιατί έτσι είναι αυτό το συγκρότημα, ρε παιδί μου, ίσως το πιο παλιό στην ελληνική μουσική σκηνή, ας πούμε. Είναι έτσι, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν ζουν από τη μουσική, είναι το χόμπι τους η μουσική. Έτσι. Και αυτό βοηθάει. Άμα δεν έχεις να σε πιέζουν, βγάλε κι άλλο τραγούδι. Λοιπόν, πάω τώρα στα SMS. Για να δω από πού. Να. Για να δω. Το πρώτο μήνυμα που ήρθε λέει: μόνο εγώ βλέπω ότι ο Σάλιαγκας έχει χαλασμένο κλησιοσκόπιο. Τι είναι αυτό το κλησιοσκόπιο? Υπάρχει τέτοιο κλησιοσκόπιο? Δεν είναι και ο Πέτρος να γκουγκλάρει? Τι είναι αυτό? Εκτός αν το έγραψε λάθος. Το έγραψες λάθος. Κλησιοσκόπιο. Ο 743 δεν βρίσκει αζιμούθιο ούτε με δορυφόρο. Ο 857, καλημέρα Βασίλη. Να εκμεταλλευτούμε την απουσία του ειδόλου και ας ακούσουμε Λουδοβίκο των Ανογίων. Άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Έχουμε τέτοιο, Τάσο, ε? Άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Όχι, ναι ή όχι? Γιατί μία μου λες ναι, μία μου λες όχι. Να το βρούμε, ναι. Και σε θυμήθηκα. Είμαι αυτός που σου πρότεινε το ερωτευμένο φούρναρι. Α, εσύ είσαι. Εσύ είσαι και σε ψάχναμε. Ωραίο τραγούδι, για να δούμε και το. Μου ήρθε τώρα στο μυαλό. Λουδοβίκος των Ανογίων. Πέτρο, έλα πίσω γρήγορα, λέει 859. Αφήστε ρε παιδιά, αφήστε μας λίγο να πάρουμε λίγο τέτοιο. Να πάρουμε λίγο ανάσα. Σαν το οξυγόνο που πήρε χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Αφήστε και τον Πέτρο να πάρει λίγο οξυγόνο από μένα. Αφήστε και εμένα να πάρω λίγο οξυγόνο, να ακούσω κανένα τραγούδι. Θα κάνουμε τώρα, μια μέρα είναι, θα περάσει. Και ο 927, καλημέρα Βασίλη. Όντως ήταν οξυγόνο η χθεσινή νίκη, αρκεί να μην μας πατήσει μια νέα αποτυχία στο πρωτάθλημα και ξαναμπεί το κεφάλι μας στο βυθό. Ήρθαν νέοι καλοί παίχτες οι οποίοι έπρεπε να είχαν έλθει από αρχές Ιουλίου και να είχε δέσει η ομάδα. Το ότι δεν είναι δεμένη η ομάδα δεν φταίει ούτε ο προηγούμενος προπονητής ούτε ο τωρινός. Η διοίκηση φταίει που κάνει κάθε χρόνο την τελευταία στιγμή τις μεταγραφές. Ο Βασίλης τι λέει?
Βασίλης 71 ακόμα. Βασίλης 71 εκ Τζουμέρκων. Μέσα από τη Τζουμέρκα με τον καθαρό αέρα. Εκεί πέρα, αν μένεις πάνω και δεν μένεις τίποτα, ξέρω, σε καμιά πόλη και λες από τα Τζουμέρκα. Αν μένεις και στα Τζουμέρκα, καθαρός αέρας, δηλαδή όλα τα βλέπεις και τα λογίζεσαι 10 φορές καλύτερα από εμάς. Συνονόματε. Να σου πω το εξής. Παιδιά, μερικές φορές το λέμε, είναι εύκολο να το λες. Κάτι δύσκολο να το κάνεις. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πήρε φέτος 21 ποδοσφαιριστές. Πολύ. Έπρεπε να πάρει τόσους, δεν ξέρω. Ίσως ναι, ίσως όχι. Πώς θα τους πάρεις δηλαδή όλους αυτούς? Δηλαδή η ευχή είναι να τους έχεις τον Ιούλιο να πάνε όλοι για προετοιμασία. Και πώς θα γίνει αυτό? Πώς θα γίνει? Καταρχήν όλοι οι ποδοσφαιριστές τον Ιούνιο είναι διακοπές. Όλοι. Αν πεις μένουν οι μάνατζερ, θα σηκώσουν τηλέφωνο κτλ. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Τα συμβόλαια πρέπει να είναι 1000 πράγματα. Δεύτερον, οι προπονητές αλλάζουν, οι διοικήσεις αλλάζουν πλάνα. Είναι το θέμα δηλαδή σε τι θέση τελείωσες και πού θα παίξεις, αν θα παίξεις στην Ευρώπη. Σε ποια διοργάνωση ευρωπαϊκή θα παίξεις. Όλα αυτά δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Θες μεταγραφές, όλους θα τους έχεις τον Ιούλιο. Μακάρι να γινόταν αυτό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έχεις κάποιους πριν αρχίσει την προετοιμασία, παίρνεις κάποιους άλλους, ξέρω, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, παίρνεις και κάποιους άλλους, ξέρω, ανάλογα πόσους θες και τον Αύγουστο. Έτσι γίνονται τα πράγματα. Μακάρι να γινόταν και διαφορετικά. Δεν γίνεται όμως. Αυτά τώρα, αυτά ήταν από τα SMS. Και πάμε τώρα εκεί στο βάρη πυροβολικό εκεί. Λοιπόν, να το ξεκινήσω ανάποδα σήμερα. Το ξεκινήσουμε ανάποδα. Για να δούμε. Δηλαδή από τους τελευταίους που στείλανε. Μου αρέσουν και τα παραπονάκια. Για να δούμε παραπονάκια. Τώρα τι ακούμε από το δημόσιο ραδιόφωνο. Καταρχήν, φίλε, να σου πω κάτι, έτσι, κύριε Βαγγέλη. Δεν υπάρχει ραδιόφωνο να μην είναι δημόσιο. Για να είναι στον αέρα, δηλαδή στο δήμο, δηλαδή δημόσιο, είναι κάθε τι που κυκλοφορεί φανερά σε μια κοινωνία. Δηλαδή υπάρχει δημόσια εμφάνιση, δημόσιος... δεν είναι κάτι άλλο θες να πεις. Θες να πεις την ΕΡΤ ή ακόμα από το δημόσιο... δεν θες να πεις, ξέρω, από το κρατικό, ας πούμε, ξέρω, κάπως έτσι. Γιατί δημόσια είναι τα πάντα. Και ο λόγος ο δικός σου είναι δημόσιος τώρα που γίνεται. Όταν αναπαράγεται, ξέρω, δημόσιος είναι. Έτσι πρέπει να χρησιμοποιούμε λίγο σωστά. Δεύτερο. Ύμνους λέει, τι ακούμε τώρα. Τι ακούει ο κύριος Βαγγέλης τώρα από το δημόσιο ραδιόφωνο, προσέξτε. Ύμνους για μια μέτρια ομάδα που κέρδισε με την ψυχή στο στόμα μια πιο μέτρια ακόμα. Για το μάτς μεταξύ δύο μετρίων μιλάμε. Όχι για κανένα σοβαρό και εντυπωσιακό ευρωπαϊκό μάτς. Ήρθε, κύριος Βαγγέλης μου αρέσει, προφανώς είναι ένας άνθρωπος, έχουμε ανάγκη τέτοιους ανθρώπους, δηλαδή από τα σαλόνια μόνο, που, ο οποίος κυκλοφορεί ανάμεσα σε Καμπ Νου, ξέρω εγώ, Μπερναμπέου, όλα αυτά τα πράγματα, και λέει τώρα ήρθα εδώ, ξέρω εγώ, στο χωριό. Αυτοί εδώ στο χωριό παίζουν οι μέτριοι με τους μέτριους. Γιατί άραγε χαίρονται όταν ο ένας μέτριος κερδίζει τον άλλον? Αυτό το πράγμα, εντάξει, το ακούμε. Είναι τιμή μας που, ξέρω εγώ, βλέπετε ελληνικό ποδόσφαιρο ή μέτριες αυτές τις μέτριες ελληνικές ομάδες, ξέρω, και τα λοιπά. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς στο χωριό ζούμε εδώ πέρα. Και τέτοια. Τα οπαδικά αισθήματα δεν μπορούν να επεκτείνονται σε μισά ώρα ραδιοφωνικού χρόνου. Κάπου όπα, δηλαδή, κάπου όπα και με σένα, κύριε Βαγγέλη. Έτσι. Και εξάλλου, ξέρεις τι λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Άλλος εδώ. Ωραία. Πείτε κι άλλα, γιατί μ' αρέσουν αυτά. Κρατικό ραδιόφωνο, λέει, που πληρώνεται από δημόσιο χρήμα είναι το σωστό. Το κρατικό, υπάρχει κρατικό έξοδο που δεν πληρώνεται από τι δημόσιο χρήμα? Τι μπερδεύετε? Γιατί δεν το λέτε απλά αυτό που θέλετε να πείτε? Τι είπα να πει αυτό κρατικό τέτοιο? Δεν, θέλετε λοιπόν, δηλαδή σκεφτείτε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, σκεφτείτε το άλλο, να έχετε μόνο ιδιωτικά. Μόνο ιδιωτικά. Να έχετε μόνο, ξέρω εγώ, μίντια ιδιωτών, μεγάλων επιχειρηματιών, εφοπλιστών ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Αλλά εκεί θέλετε να πάμε μια κουβέντα τώρα, ξέρω εγώ. Πάμε να πούμε τίποτα ποδοσφαιρικό, είναι μια τέτοια μέρα. Τι να πω τώρα. Τι να πω. Ο Χρήστος. Τώρα πάω από τα. Τέλος πάντων, δεν το ξανακάνω αυτό. Πηγαίνω από τα τελευταία μηνύματα. Τελευταία όλο τέτοια είναι. Όλο γκρίνια. Λέει ο Χρήστος, εκτιμώ πάρα πολύ τον κύριο Νίκολιτς, αλλά κάτι φορές δεν ξέρω τι παθαίνει στο μυαλό του. Κρατάει τον Μαρίν σε όλα τα μάτς που λογικό είναι να σκάσει
και έχει επιλογές Βιτάλης και Καϊρίνεν και πρώτη αλλαγή είναι ο Μάνταλος. Okay. Τώρα όμως γιατί τώρα το λες αυτό? Είναι αρχή της περίοδου, η ΑΕΚ παίζει σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση. Ο Νίκολιτς έχει τα πράγματα, έχει τα εργομετρικά μπροστά του, έχει τα πλάνα του. Δεν είναι έτσι, ξέρω ποιος μου ήρθε να βάλω σήμερα. Κάτι έχει στο μυαλό του προφανώς, έτσι. Και νομίζω ότι ο Νίκολιτς έχει καταφέρει και έχει την εμπιστοσύνη δηλαδή και στην ομάδα και των παιχτών και των φιλάθλων. Ήδη δηλαδή την έχει πιστωθεί. Ο Γιάννης. Καλημέρα Βασίλη, σήμερα απολαμβάνουμε ποιοτική μουσικά εκπομπή που λείπει ο Γκρίνιας. Η μέρα σηκώνει και λένε Πλάτωνος. Βάου. Βάου, το πας στα βαθιά. Να χτυπήσει κόκκινο η ποιότητα. Πας στα βαθιά, λένε Πλάτωνος. Δεν ξέρω που, δηλαδή πόσα μπορεί να έχει ακουστεί εδώ πέρα, Τάσο, εσύ που είσαι έμπειρος εδώ πέρα και έχεις τέτοια όλες τις εκπομπές. Λένε Πλάτωνος, έχει ακουστεί ποτέ από εδώ? Από Ερασπόρ, γενικά, λένε Πλάτωνος. Έχει ακουστεί? Όχι. Εντάξει, ίσως κάποια στιγμή που θα είναι και ο Πέτρος εδώ. Λοιπόν, ο Θεοδόσης. Πολύ καλημέρα, δεν ξέρω που υπηρέτησες, αλλά αν δεν γνωρίζεις το αζιμούθιο και το κλησιοσκόπιο, τότε έχουμε πρόβλημα. Τι πρόβλημα έχουμε? Αζιμούθιο, ξέρω μια. Θέλω να κάνω και διαφήμιση τώρα σε μαγαζιά. Παιδιά, νομίζετε ότι όλοι τα ξέρουμε όλα? Δηλαδή πώς θα γίνει τώρα αυτό? Τι πρόβλημα να έχουμε? Κλησιοσκόπιο, τι είναι αυτό? Περισσότερο μου πάει σε όπλο τέτοιο. Αυτό που στοχεύεις, κλησιοσκόπιο λέγεται, το σκόπευτρο αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε τώρα? Εσείς που ασχολείστε με τα όπλα και είστε κυνηγοί ή οτιδήποτε, εγώ δεν ασχολούμαι με τίποτα από όλα αυτά. Ούτε με όπλα, ούτε με τέτοιο. Το αζιμούθιο τι είναι? Ναι. Το ραντάρ, τι ρε παιδί μου, τι σε κατευθύνει, τι κάνει το αζιμούθιο? Εγώ μια ταβέρνα ήξερα, μια τέτοια, και με πολύ ωραίο φαγητό. Λέω αζιμούθιο. Ποτέ δεν ρώτησα, τέλος πάντων. Αλλά δεν είναι κακό. Πού υπηρέτησες? Από αυτό το Θεοδός. Θεοδός, υπηρέτησα, τι να σου πω, ρε φίλε. Υπηρέτησα εκεί που υπηρέτησα. Τι να σου πω τώρα, τι σχέση έχει? Δηλαδή, αν υπηρέτησες στον Εύρο, δηλαδή θα ξέρεις, ενώ αν υπηρέτησες, ξέρω εγώ, στο στοιχείο, δεν θα ξέρεις, ή αν υπηρέτησες στη Φλόρινα, υπηρέτησες. Πάντως εδώ Αθήνα και Βίσμα και τα λοιπά, όχι, μη τέτοια. Τα 2-4 και 4-6, μια χαρά τα κατάφερα όλα. Αλλά μ' άρεσαν κι αυτές. Ο Νικόλας λέει: καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κάποτε τον μπομπό του Βιτσίου, σε παρένθεση Καστοριά Φλόρινα, τον επανέφερε ο πεθερός μου, τεχνικός ΕΡΤ, επί συνδικαλιστικής εκλογής Μαγκανιά. Okay. Ο Σπύρος Μαύρο Γιαννίδης, όλο το γήπεδο φωνάζει. Ο Γιώργος. Καλημέρα Βασίλη, τι γίνεται λέει με τον Παναθηναϊκό? Κάθε παιχνίδι πέναλτι και σχεδόν αποβολή. Μόνο χθες δεν κέρδισε αποβολή. Βλέπεις να μπορούμε φέτος πρωτάθλημα με αυτές τις συνθήκες, η λέξη εντός εισαγωγικών. Ευτυχώς κερδίσαμε, όπως είπες. Πολύ σημαντική η χθεσινή νίκη. Πρόσεξε τώρα, μη γίνεις σαν τα. Ξέρεις, τα πράγματα αλλάζουν. Ο ένας κάθεται στη μία πολυθρόνα, ο άλλος κάθεται στην άλλη πολυθρόνα. Μετά σηκώνεται αυτός που κάθεται στη μία πολυθρόνα, κάθεται στην άλλη πολυθρόνα. Ή γύρισα. Ό,τι είναι πέναλτι, εγώ δεν το είδα για πολύ πέναλτι το χθεσινό του Παναθηναϊκού. Άλλο όμως αυτό. Τη σούμα, θα την κάνει μετά. Και άμα αρχίσουν, ξέρω εγώ, εντάξει τώρα. Μην γίνεσαι έτσι τώρα. Άστο. Ο Νίκος, ο τεχνικός, λέει: καλημέρα Βασίλη. Ο φίλος που λέει για συναισθηματικές χαρακές εννοεί την απελπισία και την προσπάθεια να κόψει τις φλέβες του. Όχι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Το ολόκληρο το μήνυμά του ήταν αποθεωτικό για αυτά τα παιδιά, έτσι. Για τους, τέλος πάντων, για το συγκρότημα. Ο Μαρίνος. Μαρίνο. Εκφράσω καλύτερα, διαβάζω. Είδες όλα τα τέτοια, τα διαβάζω. Και δεν είναι καθόλου αστείο. Καθόλου αστείο. Εσύ που πώς το βρίσκεις αστείο, δεν είναι καθόλου αστείο. Μόνο ο Ράνιος έπεσε μέσα σε όλα, γατάκια. Τα άκουσα αυτό. Ο Ράνιος έδωσε γκολ Γιάρεμτσουκ. Και τι άλλο έδωσε? Γκολ και over και να σκοράρει ο Γιάρεμτσουκ. Ωραίος ο Ράνιος.
Η Δέσποινα. Βασίλη, είδες πόσα έχεις να πεις και ας έχασες το μάτς. Τι εννοείς, ποιο μάτς έχασα? Προσπαθείτε με νύχια και με δόντια να κρατήσετε τους δικούς σας, μην ξανακούσετε με διλίμπαρο ε. Σε περίμενα έξω από το σύστημα, αλλά δεν είσαι, δυστυχώς. Δέσποινα, πώς με θέλεις? Για πες τώρα, για πες, πώς με φαντάζεσαι, για να σε ευχαριστήσω το λέω. Με φανταζόσουν έξω από το σύστημα, αλλά εγώ είμαι μέσα στο σύστημα. Ποιο σύστημα δηλαδή, το σύστημα, ποιο σύστημα ακριβώς? Εγώ δεν φωνάζω ούτε με τηλίμπαρ, ούτε φωνάζω έτσι, ούτε φωνάζω αλλιώς. Δεν φωνάζω τίποτα τέλος πάντων. Φωνάζω, αν φωνάξω μια φορά, ξέρω θα πανηγυρίσω ένα γκολ ή θα τέτοιο, ή φωνάξω μια φορά ο Ολυμπιακός, θα πω έτσι. Ένα συνθηματάκι και έτσι για να γελάσουμε για περάσει η ώρα. Να με φαντάζεσαι τι. Τώρα δηλαδή με φαντάζεσαι ως συστημικό. Δηλαδή περίμενε εσύ, ξέρω εγώ, να στραβώσει το παιχνίδι και να αρχίσουν να φωνάζουν με τηλίμπαρ. Έτσι. Είναι σαν εκείνους, ξέρω, που βλέπουν, ξέρω εγώ, παιδί μου, η πασία, μήπως και το άλογο σκοντάψει και πέσει ο αναβάτης. Αυτό. Είναι σαν τους άλλους που κάνουν καλλιτεχνικό πατινάζ, πώς λένε, πάνω στον πάγο τέλος πάντων, πώς το λένε αυτό το πράγμα και περιμένουν πότε θα φάει τούμπα αυτός. Όχι, Δέσποινα, λυπάμαι που σε απογοήτευσα. Λυπάμαι. Ο Άρης. Εδώ, έλα γιατί αργεί και να ανοίξει. Πολλές καλημέρες, λέει Άρης από Καλαμάτα. Να συμπληρώσω, ο Ζώτα θύμισε Κατούζο της Μίλαν όσον αφορά τον αγώνα. Καλές εντυπώσεις, αλλά χρειάζεται συνέπεια και σταθερότητα. Σωστό, πολύ σωστό. Γιατί αυτά τα πράγματα κατακτώνται με το καιρό. Δεν μπορεί να στα κάνει ένα παιχνίδι. Συνέπεια και σταθερότητα. Γιατί έτσι γίνεται, δεν γίνεται διαφορετικά. Καλημέρα, Βασίλη λέει. Ζώτα, Μαρτίνς και ο Μεξικάνος που έβαλε τον γκολ, γιατί κόλλησε το μυαλό μου, λέει. Έβγαλαν πάθος άσχετα αποτελέσματος. Αυτά έχει ανάγκη ο κόσμος. Να μην κοιμούνται όρθιοι και να μην βαριούνται, δηλαδή για τον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Γι' αυτό πάνε στο γήπεδο. Δεν πάνε στο γήπεδο. Ξέρω να δουν ένα γκολ κάτω και το βλέπουν και στην τηλεόραση μερικές φορές. Άμα είναι, να είναι κάτι αδιάφορο, να μην βλέπεις παίχτες να τρέχουν, να ματώνουν, να δίνουν ξέρω, τα πάντα ό,τι έχουν, να βλέπουν ξέρω εγώ φάσεις. Τι κάνετε, τι να πας στο γήπεδο, να δεις ένα γκολ να κερδίσει η ομάδα σου επαγγελματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Χρήστος. Του ήρθα στο μυαλό γιατί έλεγα εγώ ότι δεν μπορούσα με κάποιον να τον ταυτίσω το Ζώτα. Ο Χρήστος λέει με το Ζε Ηλίας. Τι ήταν ο Ζε Ηλίας όμως? Δεν έπαιζε σε αυτές τις θέσεις που παίζει ο Ζώτα. Ο Ζε Ηλίας ήταν εξάρι. Δηλαδή σήκωνε τον αντίπαλο στον αέρα. Ο Ζώτα δεν έχει τέτοια. Ότι ήταν ο Ζε Ηλίας μέσα σε όλες τις προσωπικές μονομαχίες και όλα αυτά, ναι. Αυτό ναι. Αλλά τα υπόλοιπα δηλαδή απλώς δεν ταιριάζει καθόλου η θέση. Ο Δημήτρης, δεν προλαβαίνουμε άλλο, πάμε σε τίτλους.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σενάρια μέτρων στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας εξετάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τραγωδία τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς όταν το γιο ταχύ στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα καρφώθηκε σε μάντρα, 2 σοβαρά τραυματισμένοι στο νοσοκομείο. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού οι 2 γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δράσεις μνήμης και κινητοποιήσεις σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν το δικαίωμα, όπως και κανένας άλλος, να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά, η απάντηση του Γάλλου Υπουργού Ευρώπης μετά τις απειλές Τραμπ και εμπορικό πόλεμο. Άστατος ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Έρα Σπορ 101,8. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι. Ευχαριστούμε τον φιλό που το ζήτησε. Ωραίο τραγούδι, το είχα ξεχάσει κάποτε, το είχα ακούσει αυτό. Λοιπόν, παιδιά, για εσάς που γενικά γκρινιάζετε, πρέπει να σκεφτείτε το εξής, ότι και εμείς, δηλαδή που δεν ακούμε, ας πούμε, ξέρω, πολλές φορές κάτι της πίστας, πίστας εννοώ, ξέρετε ποια πίστα, αυτή ξέρω, της παραλιακής, ξέρω, και τα λοιπά, ακούγονται τραγούδια, τα πάντα ακούγονται εδώ πέρα, έτσι. Και εμείς κάνουμε υπομονή μερικές φορές που δεν μας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε, επειδή θέλουμε να ακούμε Ερασπόρ. Έτσι θα κάνετε και εσείς υπομονή άμα δεν σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν είναι, ξέρω εγώ, οι μουσικές που ακούγονται. Είναι, ξέρω εγώ, πρέπει να έχουν μια ποικιλομορφία. Είναι ένα μοσαϊκό οι εκπομπές, οι μουσικές. Οπότε, αν δεν σας αρέσουν, τι να κάνετε, κάντε λίγο υπομονή. Τι να σου πω. Γιατί και εμείς ακούμε άλλες φορές μουσικές οι οποίες δεν μας αρέσουν, παιδί μου. Και λέμε, τι ακούμε τώρα, ξέρω, το χαμηλώνουμε λίγο το ράδιο μέχρι να ξανακουστεί, ξέρω εγώ, αυτός που, θέλει, που κάνει την εκπομπή και όλα αυτά. Λοιπόν, ο Δημήτρης, πάω λίγο στα πρώτα μηνύματα. Λέει, Βασίλη, σε ένα μάτς τον έκανε θεό το Φρόιλερ. Λέει, τους άλλους που δεν παίξανε καλά, λες και περιμένετε, μην τον κρίνετε από ένα παιχνίδι. Το Φρόιλερ, φίλε, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, δηλαδή, πες μου, το Φρόιλερ απλώς περιμένεις να δεις αν θα εξακολουθεί να παίζει το ίδιο καλά όπως έπαιζε και στις προηγούμενες ομάδες του. Δηλαδή, εκεί που ήταν. Το Φρόιλερ τώρα θα το γνωρίσουμε. Αν είναι δηλαδή καλός παίχτης ή αν είναι. Εμένα αυτό το οποίο είπα για το Φρόιλερ είναι ότι είναι, πολύ καλός παίχτης, δηλαδή με 100 συμμετοχές στην Εθνική Ελβετίας, με Μουντιάλ και όλα αυτά τα πράγματα, αλίμονο αν περιμένουμε το Φρόιλερ να το γνωρίσουμε τώρα και να πούμε εμείς αν είναι καλός ή κακός παίχτης. Έλεος με αυτό το πράγμα. Αυτό όμως που είπα εγώ είναι ότι μέσα στο γήπεδο χθες ήταν σαν δάσκαλος. Κατήφθηνε την ομάδα. Ήταν, πώς είναι ο playmaker στο μπάσκετ, όχι ακριβώς.

του Ολυμπιακού και ποιο είναι της Γιαγκελόνια. Ο Απόστολος Βασίλη χθες το βράδυ λέει άκουγε σε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εκπομπές και νόμιζε ότι έγινε μεγαλύτερη επιτυχία και μεγαλύτερη εμφάνιση ελληνικής ομάδας που έχει γίνει ποτέ. Τέτοια προπαγάνδα για ομάδα δεν έχει ξαναγίνει. Μάλιστα. Δεν άκουγα, τι να σου πω. Ο Φώτης. Καλημέρα Βασίλη μου, επιτέλους ενότητα. Θα ήθελα τη γνώμη σου. Τελικά αδίκησε το Γιάρεμτσουκ ο Μέντι. Τα φιλιά μου από Ανόβερο. Κοίταξε, δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Βαριά κουβέντα αυτό να πεις, ότι κάποιος έχει αδικήσει κάποιον. Έτσι, είναι, πρέπει να ξέρεις πολλά πράγματα, πρέπει να ξέρεις εκ των έσω πράγματα, δηλαδή πρέπει να ξέρεις προπονήσεις, πρέπει να ξέρεις οτιδήποτε, προσωπικές σχέσεις, όλα αυτά. Δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν αδίκησε, αν δεν αδίκησε, αν φταίει, αν φταίει και ο Γιάρεμτσουκ, αν φταίει μόνο με τη Λίμπαρ, αν φταίνει και οι δυο, τι να σου πω τώρα. Μην μου ζητάς τώρα. Δηλαδή, στο γενικό, ότι ο Γιάρεμτσουκ χρειάζεται στον Ολυμπιακό, ειδικά τώρα χρειάζεται. Αν ο Ολυμπιακός είχε τώρα τον LKB, είχε τον Γκονζάλες, ξέρω εγώ, και ένα πιτσιρικά και τα λοιπά, μπορεί να μην το ρώταγες και εσύ κάνω αυτό. Έτσι, να μην το ρώταγες, να μην σου πέρναγε από το μυαλό. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ να πήγαινε κάπου, ξέρω εγώ, στη Λιόν ή οπουδήποτε άλλο και να μην έκανες καν αυτή την ερώτηση. Οπότε είναι δύσκολο, δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Γιάννη, γύρνα πίσω. Θα ακούμε 2 ώρες κολυμπητές. Πέτρο τον λένε. Καλημέρα, λέει ο Ολυμπιακός. Όντως ήταν βελτιωμένος χθες, αλλά υπάρχει η διάθεση στήριξη στα δύσκολα και στα στραβά αποτελέσματα που σίγουρα θα έλθουν. Ομάδα για κλάματα η Γιαγκελόνια, 100 γυρίσματα στον τερματοφύλακα. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Δηλαδή, εγώ θα σου την πω ότι η Γιαγκελόνια, ξέρω, μεγάλη ομάδα την οποία κατέβαλε ο Ολυμπιακός, και εμένα με απογοήτευσε. Δηλαδή, με αυτά που άκουγα, πρόκειται για μια ομάδα η οποία είναι έτσι, η οποία χτίζει, έχει καλές θέσεις κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα τα άκουγα. Γιατί τελικά είδαμε αυτό το πράγμα από την Γιαγκελόνια χθες. Έτσι. Είδαμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, ότι ήταν φταίχτης και ο Ολυμπιακός που η Γιαγκελόνια δεν έπαιξε ίσως το ποδόσφαιρο που μας λέγανε ότι παίζει, αυτοί δηλαδή που την παρακολουθούν θεωρητικά πιο πολύ, τι να σου πω, ό,τι είδες εσύ είδα και εγώ χθες. Δεν είδα καμιά ομάδα ιδιαίτερη. Παιδιά, είναι τώρα, πώς το πω, υπάρχουν άλλες ομάδες που δεν βλέπεις που έχει πάει μπάλα. Δεν βλέπεις, αλλάζουν τόσο γρήγορα την μπάλα, τέτοιο build-up, τέτοια ανάπτυξη από πίσω. Και φυσικά η Γιαγκελόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις ομάδες. Αυτή είναι η απάντηση, ναι. Ο Γιώργος, αλλά είναι νωρίς αυτό το μήνυμα, για να δούμε τι λέει. Ωραίο τραγούδι, λέει. Και νωρίτερα, καλημέρα, σας είπα και χθες, κερδίζουμε και όλα καλά όπως πάντα. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος σύλλογος και μέσα από τις επιτυχίες όλα φτιάχνουν. Ο Δημήτρης, για να δούμε τι, αυτά είναι μηνύματα τώρα 10:30. Έτσι, καλημέρα Βασίλη, άκουσε και το ψες το βράδυ από Χειμερινούς, θα με θυμηθείς. Θα το ακούσω, όχι άλλο, θα το κάνουμε best of σήμερα εδώ πέρα, δηλαδή, και να δώσουμε δίκιο σε αυτούς που ακούσαν 2 τραγούδια, ας πούμε, ένα συγκρότημα και άρχισαν, ξέρω, βγάλανε, ξέρω, τα ντουφέκια. Λοιπόν, ο Άγγελος. Ναι Βασίλη, καλημέρα, πρέπει όντως να πας κάπου όταν ακούς χειμερινούς κονιβητές σε οριλά. Χαχαχα. Τι να σου πω. Εντάξει, ακούστε εσείς εκείνα τα τέτοια. Τα βαριά, βάλτε και 2 μπουκάλια πάνω τέτοια ώρα, 12 παρά είναι. Βάλτε και 2 μπουκάλια πάνω, βάλτε και τα εκείνα τα σ' αγαπώ, μ' αγαπάς, που πήγες, που έφυγες, γιατί δεν γύρισες, γιατί με ξέχασες κτλ. Και όλοι θα είμαστε ευχαριστημένοι. Που καθένας ακούει ό,τι θέλει. Εντάξει. Για να δω. Βασίλη, καλημέρα. Αφού μας αρέσουν το ατσίπουρο με ζεδάκια, τέτοια τραγούδια γουστάρουμε να ακούμε. Ναι ρε φίλε, πώς καταλαβαίνεις. Είναι ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Το καφενείο είναι ωραίο. Σας αρέσει το καφενείο? Ξέρεις, υπάρχουν εδώ είναι δύο στρατόπεδα. Ή σ' αρέσει το καφενείο ή δεν σ' αρέσει το καφενείο. Δεν είναι και λίγο μ' αρέσει και δεν λίγο δεν μ' αρέσει. Ή πας στο καφενείο ή δεν πας στο καφενείο.

Εκείνοι που δεν πάνε στο καφενείο, δεν πάνε στο καφενείο. Πάει, τελείωσε. Θα πάνε σε καμιά καφετέρια, θα πάνε, ξέρω εγώ. Δεν πάνε στο καφενείο. Εκείνοι που πάνε καφενείο, δεν πάνε σε άλλα. Πάνε μόνο καφενείο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Αυτό είναι ωραίο μήνυμα, γιατί φαίνεται συντονιζόμαστε. Φυσικά και μου αρέσει το καφενείο. Λέει, αφού μας αρέσει. Δηλαδή αυτό, δηλαδή το, ο περίεργος ήχος και τα λοιπά, είναι ρε παιδί μου από κάτι καφενά. Τα ακούσεις αυτό με τσίπουρο και με ζέ σωστό. Ή με ζέ τώρα της Αθήνας τώρα για φιστίκια και πατατάκια και βλακίες τώρα και τέτοια. Πιες ωραίο τσίπουρο, ωραίο μεζεδάκι, άκουσε ωραία τραγούδια, λίγο ψαγμένα, λίγο τέτοια. Τι καλύτερο. Καθίστε εσείς και άκουστε τα βαριά τέλος πάντων. Ο Χρήστος, όπα, και ένα σκυλάκι εδώ πέρα που μας έστεινε. Λέει καλημέρα και από την Κοριτσάρα έχουμε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ο Λευτέρης από Λάρισα, Αεκάρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν το διαβάσω γιατί είναι πολύ επενδυτικό και θα νομίζουν κάποιοι, ξέρω ότι. Λοιπόν, ευχαριστώ πάντως για το μήνυμα, Λευτέρη. Ο Θωμάς, καλημέρα, καλή εκπομπή. Εκτός από τον Ολυμπιακό, παίζει και ο Όφη σήμερα. Θα πείτε τίποτα, παιδιά. Είπανε και προηγουμένως για τον Όφη και τα λοιπά και το ρεπορτάζ. Δεν, τώρα, να σου πω κάτι. Εγώ σήμερα, κύριε Ράνιο, να σου πω, ήθελα να πω κάτι. Να σου πω, είναι δυνατόν τον Όφη να το δίνουμε τη Χόφενχάιμ τώρα 8 και 9 τον Άσο. Μια στιγμή. 8 Όφη ο Άσος με τη Χόφενχάιμ. Κάτσε ρε φίλε τώρα, δηλαδή τι. Εγώ θα το τιμήσω αυτό. Πώς θα το τιμήσω τώρα, στοιχηματικά πάντα μιλάμε, πώς θα το τιμήσω. Ο Όφη είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Οι άλλοι μπορεί να έρθουν και να θεωρούν ότι θα κάνουν και μπάνιο εκεί. Θα πάνε και αντιλιακά μαζί οι Γερμανοί. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Ο Όφη είναι πολύ σοβαρή ομάδα. Ο Κόντις θα το έχει διαβάσει το παιχνίδι, θα έχει διαβάσει και τη Χόφενχάιμ, που δεν ξέρει κανένας άλλος στην Ελλάδα έτσι τη Χόφενχάιμ. Σαν τον Κόντι. Εγώ θα το τιμήσω. Μα άσος, draw, no, πώς το λένε, no draw τέλος πάντων, όχι ισοπαλία. Και τα λοιπά, δεν ξέρω πώς θα το κάνω, πώς θα το κάνω. Πάντως αυτό είναι προκλητικό. Τέτοια απόδοση στον Όφη. Ο Γκρέκ. Κάνεις ανάλυση, λέει, σε έναν αγώνα που η μία ομάδα δεν ήξερε, όχι δεν μπορούσε, δεν ήξερε να αλλάξει πάσα, δεν είχε οργάνωση και πανηγυρίζεται. Φταίνε και οι δημοσιογράφοι που γράφουν ή περιγράφουν, λες και έπαιζε με την Bayern. Ακούστηκες. Αναστάσιος. Βασίλη, βγάλαμε συμπέρασμα ότι εκτός από αυτά που είπες, η Τσικίνιο, Σάλιαγκα, Σπιρόλα, Ορτέγκα είναι λίγοι για τον Ολυμπιακό, ειδικά ο Τσικίνιο είναι ένας καμένος παίκτης. Βιάζεσαι πολύ ρε φίλε, ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι από πέρυσι ο Τσικίνιο, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τώρα για τα υπόλοιπα δεν σου κάνει ο Πιρολά. Τον Ορτέγκα τον έχει ζήσει σε 3 μάτς, έτσι. Έκανε ένα λάθος χθες. Okay. Ποιος δεν έχει κάνει λάθος? Ποιος τερματοφύλακας? Δηλαδή, άμα έχεις τον τερματοφύλακα των Αλωνών, τι θα έλεγε σήμερα? Ο Σάλιαγκας, δηλαδή ο Σάλιαγκας αποκτήθηκε ως περίπου Έλληνας και αναπληρωματικός αποκτήθηκε. Δεν σε αρέσει. Εντάξει, εγώ το ήθελα και τον κόλλο από το Σάλιαγκα στην αρχή. Να σου πω, Γιάννη, ο Ράνιος εδώ. Έμαθα χθες, ξέρω, θριάμβευσης. Έτσι, θριάμβευσης. Έμαθα χθες. Και ο Γιάρεμτσουκ έβαλε γκολ και γκολ, γκολ και over και τα λοιπά. Ο Κοντός έλεγε όμως το πρωί ότι το ρολόι, μια φορά το χαλασμένο ρολόι, μια φορά τη μέρα θα δείξει σωστή ώρα. Τι, για τον Παναθηναϊκό. Να σου πω κάτι. Δεν είναι ρε παιδί μου προκλητικό αυτό 8 ο άσος του Όφη σήμερα? Ασία. Για κάτσε, ξαναπέσω αργά. Το παίζεις με ασιατικό handicap 2 γκολ και κονομάς. Τι είναι ασιατικό handicap, τι δηλαδή, ότι ο Όφη θα κερδίσει, θα χάσει μέχρι και 2 γκολ και πληρώνεσαι? Γιατί να παίξω ότι ο Όφη θα χάσει μέχρι και 2 γκολ? Ρε, πιο αντρίκιο δεν έχει, ρε. Α, χάσει ο Όφη μέχρι και 2 γκολ. Πιο αντρίκιο, ρε, άσο, ρε. Όταν γεμίζει τη τσέπη, είναι αντρίκιο, σιγά, ρε. Σιγά. Οι γυναικείες τις τσέπες να δεις πώς γεμίζουν. Εγώ δεν έχω δει άντρα, όσο γεμίζουν οι γυναικείες τις τσέπες. Εγώ σου λέω τώρα τι βλέπω γύρω μου. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν ακούστε μετά το Γιάννη Ράνιο για να μαθαίνετε. Μετά ακριβώς. Βασίλη, καλημέρα. Συμφωνώ απολύτως για το Φρόιλερ. Τέτοιο μεστό παιχνίδι από παίχτη Ολυμπιακού είχαμε χρόνια να δούμε. Όμως η άμυνα θέλει πολύ δουλειά. Σωστό είναι αυτό.
Η άμυνα θέλει δουλειά στο Ολυμπιακό. Θέλει δουλειά. Αλλά ποτέ δεν θα τα πετύχεις όλα αυτά. Και να έχεις καλή επίθεση, δηλαδή να έχεις άριστη επίθεση, άριστη άμυνα, άριστο κέντρο, δηλαδή δεν θα τα πετύχεις ποτέ. Για πάμε τώρα. Ο Παντελής λέει Μπάμπης Παπάζογλου και Γιάννης Ράνιος. Εγώ και το Ράνιο εδώ απέναντι. Ποιος είναι από τους δύο μαυρόγατα και γιατί? Βάλει τα χθεσινά γκολ και θα καταλάβεις. Ο Μπάμπης όταν κάνει μετάδοση τρώτε γκολ. Και ο Ράνιος, αλήθεια, γίνεται αυτό το τέτοιο? Έχουμε τέτοιο θέμα? Και τι τον αφήνεις? Άστο να κάνει ένα σχόλιο και όταν τελειώνει το ημίχρονο. Τον κλείδωσες? Όχι, δεν πειράζει, ας είναι εκεί, δεν είναι. Αλλά πρέπει να μην του δίνεις. Άμα το έχετε παρατηρήσει και συμβαίνει αυτό, πάρε τον εκεί να κάνει το σχόλιο, βάλτε το στο 15ο λεπτό, πες το για 30 δευτερόλεπτα, μετά στο ημίχρονο. Α, συμβαίνει τέτοιο. Ο Βαγγέλης. Αυτοί οι φίλε θέλουν κοντό όλη μέρα. Έτσι τη βρίσκουν, τι να κάνουμε, μόνο γελάμε. Okay. Και συμπληρώνει χθες. Βράδυ η ομάδα έγινε ξανά Ολυμπιακός, βλέποντάς τον μου ήρθε στο μυαλό, όνειρα και όνειρα ήρθαν στα γενέθλια των Γιασεμιών, νύχτες και νύχτες. Είναι λίγο εντάξει, αλλά είναι χαρούμενο μήνυμα, το διάβασα, δεν κατάλαβα απολύτως. Χαρούμενο σήμερα λέει ο Βασίλης. Συνέβη κάτι χθες? Όχι απολύτως τίποτα, Δημήτρη. Όλα, όλα καλά. Όλα καλά, είναι και Πέμπτη. Έχω και τέτοιο. Έχω ένα λόγο να γιορτάζω. Άσχετο. Καλημέρα Βασίλη, χαρακτήρα στον Ολυμπιακό και ελπίζω και ο Όφη να βγει νικητής. Ο κύριος Πέτρος σήμερα που είναι? Σήμερα παιδιά χρησιμοποίησε ένα ρεπό για μια υποχρέωση. Είχε υποχρέωση. Μερικές φορές είμαστε εδώ, ξέρω, μερικές φορές χρειάζεται να πας κάπου. Δεν μπορεί να περιμένει αυτό, δεν μπορεί να. Οπότε πήρε ένα ρεπό του ο Πέτρος και σας άφησε στο έλεος μου. Όσο για τον Ουναή λέει, είναι παιχταράς και είναι θαυμάσιο που τον έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Σωστός ο κύριος Γιώργος. Ο Ιωάννης λέγεται Αζιμούθιο, είναι η αληθής γωνία ως προς το βορρά. Okay. Να, ωραίος ο ορισμός. Καλό, ο ορισμός είναι ορισμός, θα μου πεις. Είτε σ' αρέσει είτε σ' αρέσει, αυτός είναι ορισμός. Λέγεται και διόπτευση. Αυτό το έχω ακούσει, διόπτευση. Αλλά Αζιμούθιο να μου λέγες ότι είναι όρος τέτοιο, δεν θα πήγαινε. Καλημέρα από την Ερυθρόλευκη Λιβαδιά, λέει ο Γιώργος. Αυτό που θέλω να πιστώσω στον coach για χθες είναι οι πολύ σωστές παρεμβάσεις στο μάτς με τις αλλαγές του. Εύχομαι να συνεχίσει αυτό. Ο Θεοδόσης, το κλησιοσκόπιο είναι το σκόπευτρο και το αζιμούθιο είναι οι συντεταγμένες για τις βολές πυροβολικού κλπ. Τεσπά λέει, χιουμοριστικό ήταν το σχόλιο, όχι επικριτικό που μου έστειλε πριν, δεν ξέρω που υπηρέτησες και τα λοιπά. Γιατί, τι να κάνω, δεν το ξέρω. Και λες ότι έχει χιουμοριστικό, οκ. Okay. Τώρα, γιατί δεν έβαζες κανένα χαμογελάκι δίπλα, ξέρω, μην πιάσουν για μένα τα. Μην με ρίξεις, τέλος πάντων. Που με έριξες. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλης από Αγρίνιο. Πάμε ωραίες μουσικές σήμερα. Αν αντέχεις τα 4, το 4 με 6. Να βάλουμε μια εκπομπή και για μένα που ξυπνάω πολύ νωρίς λόγω δουλειάς. Πλάκα κάνω προφανώς. Πάμε χειμερινοί κολυμβητές και τα μυαλά στα κάγκελα. Είδατε ότι είμαστε λίγοι, είμαστε ένα κίνητο, παιδί μου, οπαδούς ας πούμε μιας επαρχιακής ομάδας που πάνε στο Καραϊσκάκι, στο Άγκα, στην Τούμπα, ξέρω και τα λοιπά. Μας δίνουν ένα πεταλάκι εκεί πέρα και μια άκρη πάνω εκεί στη γωνία και τα λοιπά. Αλλά εμείς τι θα κάνουμε? Αυτό ξέρουμε, αυτό τραγουδάμε. Έτσι καθίσαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Όλοι είναι δράγκα και φέρε το ουίσκι και πέτα τα λουλούδια. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ο Μαρίνος. Όταν βάζεις κάθε μέρα λέει ένα και δύο τραγούδια από το ίδιο συγκρότημα. Όχι, καθόλου. Δηλαδή αν ακούσεις μια μέρα εσύ λες ότι κάνω σαν να είναι αστείο. Καθόλου αστείο δεν είναι. Ίσα. Και μου αρέσουν και θεωρώ, ξέρω, με θεωρώ υγιή πολύ που μου αρέσουν. Αν ακούσεις σε μια εκπομπή δίωρη δύο τραγούδια των Rolling Stones, θα πεις το ίδιο πράγμα? Αν ακούσεις δύο τραγούδια των Rolling Stones, δεν συγκρίνω τώρα τους χειμερινούς κολληφθές με τους Rolling Stones, αλλά αν ακούσεις από το ίδιο συγκρότημα δύο τραγούδια, θα πεις το ίδιο πράγμα? Ότι δεν το βάζουμε επίθεση για να κάνουμε, ξέρω, πλάκα? Σου φαίνεται ότι κάνω πλάκα με αυτά? Ας πω. Ο Γιώργος. Καλημέρα.
δι ελλήνικον στο φούρνο με πατάτες. Τι είναι αυτό, ρε? Τι είναι αυτό? Γιώργος από Άρτα, για να δούμε τη γραφή. Έλα να πιούμε, ρε μπίλε, ένα τσίπουρο στο Αζιμούθιο στην Άρτα με ωραίο μεζέ. Εννοείται ότι θα φέρεις μαζί κοντό και γάτα. Γιώργος από Άρτα, καλημέρα. Έχω πολύ καιρό να έρθω στο Αζιμούθιο. Πολύ ωραίο φαΐ, πολύ ωραίο φαΐ, και έχω κάνει και ωραίο γλέντι εκεί πέρα. Ωραίο, πολύ ωραίο, έτσι, γλέντι μεσημεριανό, μέχρι απόγευμα, μέχρι βραδάκι. Αλλά βεβαίως και θα έρθω. Ο Θύμιος, για να δούμε και 53, οκ. Okay. Άσαρε Παπα-Νικολάου, θα μιλήσετε για πολυθρόνες, οι Ολυμπιακοί κάπου, όπα. Όπα, όπα. Καλημέρα, λέει, θα ήταν ενδιαφέρον το μέσο όρο των παικτών του θρύλου χθες, μέσος όρος ηλικίας. Ποιος μέσος όρος? Μέσος όρος απόδοσης. Γιατί αυτά είναι και λίγο σχετικά. Ο μέσος όρος, για πες εσύ, Στέφανε, ποιο μέσο όρο ζητάς? Μέσος όρος ηλικίας. Οι άλλοι ήταν, παιδί μου, νεαρή ομάδα, ξέρω από τις, η τέταρτη, η πέμπτη πιο νεαρή ομάδα στο Europa League, κάτι τέτοιο άκουσα. Αλλά τι να σου πω τώρα. Γενικά ο Ολυμπιακός δεν υποφέρει από ηλικίες. Δεν έχει δηλαδή μέσο όρο ηλικία στο Ολυμπιακό, χαμηλό είναι. Εντάξει, τώρα σε μερικά παιχνίδια, όταν χτίζεται και μια ομάδα, καλό είναι να βάζει λίγο του μεγαλύτερου και μετά σιγά σιγά, ξέρω εγώ, και του μικρότερου. Λέω εγώ, θεωρητικά, βάλε και του μικρότερου. Ό,τι πει ο προπονητής. Ο Βασίλης λέει, ο Ζώτα Σίλβα, εμένα μου θύμισε Καραγκούνι. Καραγκούνι, ε. Οκ. Okay. Κάτι υπάρχει σε αυτό που λες. Ο Τζον. Άκουσε το μήνυμα που έστειλε ακροατής και είδα ότι αναρωτιώσουν, γι' αυτό το εξήγησα, για το κλησιοσκόπιο και το αζιμούθιο. Κλησιοσκόπιο είναι το σημείο του όπλου που στοχεύεις και το οποίο ρυθμίζεται σύμφωνα με την απόσταση που θα ρίξεις, 200 μέτρα, 300, 400. Το ρυθμίζεις ανάλογα για να σκοπεύεις. Αζιμούθιο είναι όταν θες να χαράξεις μια πορεία, η ρότα που λένε και στα ναυτική, η ρότα. Όταν θες να χαράξεις μια πορεία στο βουνό, χρησιμοποιώντας πηξίδα για να φτάσεις στο επιθυμητό σημείο. Δεν είχα ιδέα, παιδιά, για όλα αυτά. Δεν είχα ιδέα πραγματικά, ούτε το ένα ούτε το τι είναι. Τις έχω ακούσει τις λέξεις, αλλά δεν είχα ιδέα. Καλημέρα, λέει η Νικολέτα από Θάσο. Αυτή τη φορά για ολιγοήμερες διακοπές. Αγαπημένος Λουδοβίκος, ή κάνω λάθος? Βεβαίως, ο Λουδοβίκος, δεν κάνεις καθόλου λάθος, το ζήτησε ένας φίλος. Και βεβαίως ακούστηκε πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ο αγαπημένος σου Λουδοβίκος. Ο Νίκος, καλημέρα, είναι η ιδέα μου ή ο Ρέτσος στο τελευταίο διάστημα είναι ντεφορμέ? Μήπως να κάτσει λίγο στον πάγκο για να καθαρίσει το μυαλό του? Όχι, δεν είναι ντεφορμέ. Ο Ρέτσος είναι λίγο αγχωμένος. Είναι λίγο αγχωμένος ο Ρέτσος. Είναι δηλαδή, παιδί μου, το έχει, για μένα στα μάτια τα δικά μου, το έχει πάρει λίγο πατριωτικά δηλαδή. Και αυτό το πράγμα, δηλαδή, το άγχος και μια σχετική βιασύνη, είναι δηλαδή, τον οδηγούν σε μερικά λάθη. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι θέμα χρόνου, δηλαδή να. Τι, μετά το. Κοίταξε, εντάξει, ήταν καλός θες, εντάξει, δεν μπορεί να πεις τώρα. Okay, εγώ το απαντάω τώρα στο μήνυμα. Είναι λίγο νευρικός και στα δικά μου τα μάτια, λίγο νευρικός. Ο Δημήτρης. Φίλε, λέει και καρδούλες, πώς λέγεται το τραγούδι? Το μανταρίνι, πώς λέγεται ολόκληρο, εσύ, Τάσο? Έλα ρε Τάσο, έλα ρε Τάσο. Άνοιξα μανταρίνι και σε θυμήθηκα. Okay. Αυτός είναι τίτλος στο τραγούδι. Γιατί τίτλοι πρέπει να άνοιξα εγώ δύο λέξεις, μία λέξη? Αγάπησα. Okay. Ο Μάκης. Καλή επιτυχία στον Όφη. Βασίλη, είπες 402 φορές ξέρω εγώ. Υγεία σε όλους. Αλήθεια. Μερικές φορές, παιδιά, καλό είναι να κάνετε κι εσείς κανένα τέτοιο, να το προσπαθούμε. Αν έχει βγει. Καλημέρα σας, Χρήστος, φίλος της ΑΕΚ. Ολυμπιακός χθες για μένα έβγαλε χαρακτήρα. Αυτό κρατάω. Η ομάδα φαίνεται ότι θέλει πολλή δουλειά. Μακάρι να βελτιωθεί όπως περιμένουν όλοι οι σωστοί φίλαθλοι. Λέει ο Χρήστος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Ο Ανδρέας. Φάνηκαν σημάδια βελτίωσης, αλλά είναι νωρίς ακόμη. Μου άρεσε το πάθος που είδα. Επίσης ο Τικνιζιάν, πολύ πάθος σε όλες
της φάσης. Είναι λίγο τέτοια φάτσα ο Τικνησιάν που σου λέει δεν θέλεις να μπλέξεις μαζί του. Δηλαδή τέτοια, είναι λίγο τέτοια φάτσα. Έτσι. Χθες έκανε κάτι λαθάκια, ήταν λίγο, μπήκε και ρε παιδί μου, γενικά δεν ήταν πολύ σίγουρες οι πάσες του. Δηλαδή έκανε 2-3 overlap, αλλά δεν ήταν στα καλύτερά του. Είναι, δεν θες να μπλέξεις. Δηλαδή σε δρόμο, κάνα Τικνησιάν απέναντι, ξέρω εγώ και τα λοιπά, δεν θες να μπλέξεις. Άστο. Ο Γιώργος δεν την άφησε να παίξει. Λέει, είναι καλή ομάδα. Η Αγγελόνια, η Κατερίνα, παιδιά, να προλάβω. Μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Ολυμπιακού, συνειδητοποίησα ότι είχαμε ξεχάσει πώς είναι να βάζεις γκολ, πώς είναι να παίζεις με πάθος και πώς είναι να είναι διακριθέντες παίκτες εκτός του τερματοφύλακα, του Ρέτσου και του Πυρόλα. Καλημέρα, λέει η Κατερίνα. Σωστή η Κατερίνα. Ο Σωτήρης, μην ακούς κανένα Βασίλη, τώρα βάλε τώρα βάλε θερινούς κολυμπητές. Παιδιά, εγώ δεν ακούω γενικά σε τέτοια. Δεν με πειράζει, δεν με ακουμπάει. Δηλαδή, α πει ο άλλος τι τραγούδια βάζεις. Τι τραγούδια βάζεις. Ο Χριστός και Πανάγια. Θα το ακούσω γι' αυτό. Ο Μιχάλης, χαρείτε ρε μπιπ, λέει, με μια επιτυχία ελληνικής ομάδας και στο κάτω-κάτω έδωσε και πόντους στην Ευρώπη. Μιχάλης από Ξάνθη, υποστηρικτής του Άρη. Και όχι μόνο αυτό. Μιχάλη, είναι το θέμα ότι την Πολωνία την κυνηγάμε. Δηλαδή έχει μείνει με δύο ομάδες η Πολωνία. Η πολωνική ομάδα χθες, η Αγγελόνια, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και για δύο λόγους. Και για τον Ολυμπιακό, ξέρω εγώ, σύλλογο και για τη χώρα, επειδή κυνηγάμε Πολωνία. Λοιπόν, αυτά παιδιά, συγγνώμη τα μηνύματα που δεν πρόλαβα. Στείλατε. Τέλος πάντων, συγγνώμη για αυτά που δεν πρόλαβα, αλλά αυτό γίνεται κάθε μέρα. Τι να κάνουμε τώρα. Να είστε καλά, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά Γιάννης Ράνιος.

0: Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος εν ώψη του χειμώνα, υπενθυμίζοντας ότι οι περσινές παρεμβάσεις για τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ανάλογα με τις τιμές και ανάλογα με τις ανάγκες θα προσαρμοστεί και το μείγμα της πολιτικής, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σταματήσουμε να βάζουμε ως χώρα την ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός έχει πάρει πρωτοβουλίες και είναι σίγουρα ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους ηγέτες που έχουν βάλει το θέμα της ευρωπαϊκής διάστασης. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Τις προτάσεις της για τους περιορισμούς των ανηλίκων στα social media ανακοίνωσε πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προτείνει για τα παιδιά κάτω των 13 ετών να μην έχουν πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται η 18χρονη μητέρα από την Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία αεροδιοκαμιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές, Εύβοια και Κυκλάδες και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες η Κρήτη και Δωδεκάνησα, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027 από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης.
1: Earth Patras. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πάτρα στους 92 και 5, 93 και 9 και ξεκινάει η εκπομπή Δεύτερη Ανάγνωση. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τη μία. Είναι 17 Σεπτεμβρίου του 2026, χρόνια πολλά σήμερα στον Αγαθοκλή, στην Αγαθόκλια, στον Αγάπιο, στην Αγάπη, την Ελπίδα, την Πίστη, τη Σοφία, τη Σόνια, το Σοφιανό και τη Σοφιανή. Είναι επίσης, όπως διαβάζουμε στην ταυτότητα της ημέρας, η Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Και γιατί καθιερώθηκε η συγκεκριμένη ημέρα? Αυτό έγινε με πρωτοβουλία της 72ης Γενικής Συνέλευσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Συνήλθε τον Μάιο του 2019 στη Γενέβη της Ελβετίας με διακηρυγμένους στόχους στην ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας για τη σπουδαιότητα της ασφάλειας των ασθενών, την ενημέρωση του κοινού για το θέμα και την προώθηση δράσεων για τη μείωση των κινδύνων που διατρέχει ο ασθενής στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Και βέβαια, με αφορμή όλες αυτές τις ειδήσεις, την επικαιρότητα που έχουμε το τελευταίο διάστημα στα θέματα της υγείας, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να συζητάμε για ενημέρωση, για ευαισθητοποίηση. Η ασφάλεια λοιπόν των ασθενών παραμένει ένας από τους βασικούς δείκτες για την εκτίμηση της ποιότητας και του επίπεδου των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως, και σύμφωνα με τις πρόσφατες εκθέσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, του γνωστού σε άλλους ΩΣΑ, πάνω από το 15% των συνολικών δαπανών για την νοσοκομιακή περίθαλψη σε χώρες του ΩΣΑ διατίθενται για τη θεραπεία αστοχιών στην ασφάλεια των ασθενών, καθώς και για την αντιμετώπιση χειρουργικών επιπλοκών. Ένα παράδειγμα διαβάζω: βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών από το 2010, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατάφεραν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη μέσα από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης την ασφάλεια των ασθενών, καθώς και από την εφαρμογή πολιτικών αλλαγής κουλτούρας, κυρίως στο νοσοκομιακό περιβάλλον, προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ασφάλειας των ασθενών. Αυτά έτσι, επειδή έχουμε σήμερα την Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών και όλοι είμαστε υποψήφοι να ασθενήσουμε, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Κατά τα λοιπά, διαβάζω στην ταυτότητα της ημέρας, σαν σήμερα γεννήθηκε το 1923 ο Hank Williams. Ήταν Αμερικανός τραγουδιστής της country. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του να έχουν μπει στο top 10, στα πρώτα 10 δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σαν σήμερα το 1934 γεννήθηκε ο κύριος Warren Mitofsky. Τι ήταν αυτός? Ήταν Αμερικανός εκλογολόγος. Το όνομά του μπορεί να μην σας λέει πολλά, αλλά όμως γι' αυτό το οποίο θεωρείται ο πατέρας σίγουρα σας λέει περισσότερα. Ήταν ο πατέρας των exit poll, μια και μιλάμε έτσι για εκλογολογία και για εκλογολόγους. Έφυγε από τη ζωή την 1η Σεπτεμβρίου του 2006. Σαν σήμερα επίσης γεννήθηκε το 1940 ο Σωτήρης Μουστάκας, ο αγαπημένος Έλληνας ηθοποιός, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2007. Και στις απώλειες, 1982, σαν σήμερα, έφυγε ο κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, μεγάλος μουσικοσυνθέτης, Μάνος Λοΐζος. Το 1996, σαν σήμερα, έφυγε ο Σπύρο Άγνιου. Το ελληνικό του όνομα ήταν Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος. Ήταν ελληνοαμερικανός πολιτικός και μάλιστα διατέλεσε και αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής από το 1969 μέχρι το 1973, επί προεδρίας Νίξον. Και το 2005, σαν σήμερα, έφυγε ο Ζακ Λακαριέρ, ο Γάλλος φιλέλληνας και ελληνικιστής συγγραφέας. Γνωστό έργο του «Το ελληνικό καλοκαίρι». Ήταν γεννημένος στις 2 Δωδεκάτου του 1925.

0: Και εμείς πάμε στην πρώτη μας σύνδεση για σήμερα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μας περιμένει ο καλός συνάδελφος Νίκος Γιαπρακάς, δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια δίκη με αντικείμενο ηλεκτρονικές απάτες, μια δίκη μαμούθ, όπως χαρακτηρίζεται από την επικαιρότητα σήμερα. Γιατί στο εδόλιο βρίσκονται 85 συνολικά κατηγορούμενοι. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, και δεν θυμάμαι, να σου πω την αλήθεια μου, όσα χρόνια καλύπτω, αρκετά χρόνια, δικαστικό ρεπορτάζ, τόσους πολλούς κατηγορούμενους σε δικαστήριο στην Πάτρα. Πρόκειται για μια υπόθεση η οποία μας έρχεται από το μακρινό 2022 και ναι, πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση, όπως έχει χαρακτηριστεί από την αστυνομία, καθώς η ηλία των απατεώνων, που ήταν ηλεκτρονικές απάτες, ξεπερνά τις 120.000 ευρώ. Οι βασικοί κατηγορούμενοι τότε ήταν 5, αυτοί οι οποίοι ήταν η ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης. Ωστόσο, από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψαν και άλλα άτομα, φτάνοντας συνολικά τον αριθμό 85 ατόμων, καθώς υπάρχουν μέσα στο κατηγορητήριο και άτομα τα οποία διέθεταν τραπεζικούς λογαριασμούς προκειμένου να γίνονται οι μετακινήσεις των χρημάτων, έτσι ώστε να εξαφανίζονται τα ηλεκτρονικά ίχνη. Οι απάτες αυτές είχαν να κάνουν με καταστήματα και με e-shop, όπου οι απατεώνες έκαναν δήθεν κάποιες αγορές. Στη συνέχεια ισχυρίζονταν ότι έβαλαν τα χρήματα στον λογαριασμό του καταστηματάρχη και ζητούσαν πίσω μετά να πάρουν επιστροφή. Ενώ δεν είχε γίνει καμία κίνηση από την πλευρά τους, οι ίδιοι κατάφεραν με διάφορους έξυπνους τρόπους να παίρνουν πίσω χρήματα τα οποία δεν είχαν βάλει ποτέ, με αποτέλεσμα να επωφελούνται το χρηματικό αυτό όφελος. Έτσι λοιπόν η αστυνομία κατάφερε να εξαρθρώσει την εγκληματική αυτή ομάδα, τα πλοκάμια της οποίας απλώνονταν σε όλη την ελληνική επικράτεια. Έτσι υπήρχαν κατηγορούμενοι στην Τρίπολη, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Ήπειρο, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Η δίκη αυτή ξεκίνησε χθες, όμως έμεινε στο ξεκίνημά της, καθώς δεν ολοκληρώθηκε, δεν ξεκίνησε στην ουσία. Ναι. Δόθηκε διακοπή για τις 28 Σεπτεμβρίου, καθώς για χθες υπήρχε στάση εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων που έχουν τα δικά τους αιτήματα. Όμως από την πλευρά της Αγγελίας Ευετών είχε δοθεί εντολή να ξεκινήσει έστω και τυπικά η συγκεκριμένη υπόθεση, ώστε να μην κινδυνεύει με παραγραφή, μιας και είναι μια υπόθεση η οποία, όπως είπαμε, έρχεται από πολύ παλιά, από το μακρινό 2022.
0: Όλος αυτός ο κόσμος, Νίκο, ήταν χθες στα δικαστήρια, δηλαδή οι 85 κατηγορούμενοι αυτοί ήταν όλοι εκεί?
1: Όχι όλοι, είναι λογικό ότι δεν ήταν όλοι, γιατί δεν είχαν,
0: δεν θα είχαν και πού να τους βάλουν.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι δεν θα χωράγανε στην αίθουσα του ορκωτού του εφετείου της Πάτρας. Πάντως το πινάκι ήταν γεμάτο με πολυσέλιδη κατάσταση ονομάτων και πολλοί ήταν βέβαια που επέλεξαν να τους εκπροσωπήσει ο συνηγορός τους προκειμένου να εκδικαστούν. Τώρα, αναφορικά με το νομικό σκέλος της υπόθεσης, με το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης μάλλον, δεν ξεκίνησε, δεν είχαμε κάποια κατάθεση οτιδήποτε τέτοιο. Δόθηκε κατευθείαν η διακοπή για το Σεπτεμβρίου, όμως με συνηγόρους περάσπισης που μιλήσαμε μας είπαν ότι είναι πολύ πιθανό να καταπέσει το ζήτημα της εγκληματικής οργάνωσης, δεδομένου ότι πάρα πολλοί από αυτούς οι οποίοι είναι στο κατηγορητήριο ισχυρίζονται ότι δεν γνώριζαν το παραμικρό και ότι εν αγνία τους γινόταν χρήση των τραπεζικών τους λογαριασμών για την διακίνηση των χρημάτων.
0: Κάτι το οποίο προξενεί εντύπωση εκτός όλων των άλλων είναι και ένας όρος, ο οποίος διάβασα και στο ρεπορτάζ σου, ο όρος και ο ρόλος money mules, μουλάρια χρήματος. Έτσι.
1: Είναι ακριβώς αυτοί οι οποίοι δίναν τους λογαριασμούς, τα άτομα τα οποία κατηγορούνται ότι έδιναν τους λογαριασμούς, τραπεζικούς τους λογαριασμούς, προκειμένου να γίνεται η μεταφορά των χρημάτων. Εξού και το μιούλ, ο όρος μιούλ, το μουλάρι δηλαδή που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, είναι οι τραπεζικές αυτές μεταφορές, η μεταφορά των χρημάτων δηλαδή από τον ένα λογαριασμό στον άλλον, μια τέτοια αλυσίδα ώστε να χαθούν τα ίχνη, τα ηλεκτρονικά ίχνη, τα οποία αφήνονται για να μην μπορέσει ποτέ η διοκτική αρχή να φτάσει στον εγκέφαλο. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν συνέβη. Είχαμε την εξάρθρωση συγκεκριμένης σπήρας. απειλές στις συγκεκριμένες εγκληματικές οργάνωσες και περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το δικαστικό σκέλος της υπόθεσης αυτής.
0: Μάλιστα, Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την επικοινωνία και για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ήταν ο Νίκος Γιαπρακάς, ο συνάδελφος δημοσιογράφος της ΕΡΤ, μας μίλησε για αυτήν την υπόθεση η οποία ξεκίνησε να εκδικάζεται στο δικαστικό μέγαρο της Πάτρας. 85 άτομα συνολικά κατηγορούμενοι. Πρόκειται για μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης. Αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και ζημιά η οποία ανέρχεται σε μεγάλο ποσό. Και όπως μας είπε και ο Νίκος, η πρώτη συνεδρίαση ήταν σύντομη λόγω της στάσης εργασίας των δικαστικών υπαλλήλων, αλλά όμως θα συνεχιστεί στις 28 Σεπτεμβρίου. Αυτά και από την συγκεκριμένη δίκη, η οποία από ό,τι φαίνεται θα απασχολήσει για αρκετό χρονικό διάστημα και την δικαιοσύνη, γιατί αμέσως το να εξεταστούν μάρτυρες, το να απολογηθούν 85 κατηγορούμενοι και ούτω καθεξής, θεωρείται βέβαιο ότι θα πάρει αρκετά σε μάκρος. Εμείς να βάλουμε μια ανωτελεία, θα ακούσουμε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και να μοιραστούμε μαζί σας μια είδηση η οποία μας αφορά όλους, αφορά το περιβάλλον, αφορά την ζωή μας. Το 2025 λοιπόν ήταν ένα από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει την μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και γύρει βέβαια και ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια υδάτων. Οι ταμιευτήρες νερού της γης, που σημαίνει οι λίμνες, η βλάστηση, οι πάγοι, τα χιόνια, μειώνονται εδώ και μια δεκαετία σύμφωνα με την έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας για την κατάσταση των παγκόσμιων υδάτινων πόρων. Η υπηρεσία του ΟΗΕ προειδοποίησε για τις σοβαρές μελλοντικές επιπτώσεις της τάσης αυτής, καθώς τα αποθέματα νερού χρησιμεύουν ως ανάχωμα για τον πλανήτη τα χρόνια που παρατηρούνται εξαιρετικά χαμηλές βροχοπτώσεις όπως είναι το φετινό έτος. Εξαντλούμε λοιπόν τον αποταμιευτικό μας λογαριασμό. Τα παγκόσμια αποθέματα νερού στην Ξηρά έχουν πτωτική τάση από το 2014 έως το 2016 και μια επίμονη τάση συνιστά και προειδοποίηση που διαρκεί εδώ και μια δεκαετία. Αυτό τόνισαν στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει, καταγράφηκαν ροές χαμηλότερες από το κανονικό σε περισσότερες από το 1 τρίτο των λεκανών απορροής ποταμιών παγκοσμίως, σε μια χρονιά πάντως που συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο άνυδρων για τα ποτάμια σε παγκόσμιο επίπεδο τα 35 χρόνια που συλλέγονται δεδομένα. Ωστόσο, ορισμένες λεκάνες απορροής, όπως σε περιοχές της Νότιας Ασίας, παρουσίασαν υπερβολική ποσότητα νερού, γεγονός που μαρτυρά ότι ο κύκλος του νερού γίνεται όλο και πιο ασταθής και απρόβλεπτος, όπως επισημαίνεται στην έκθεση. Παράλληλα, το 2025 παρατηρήθηκε σε όλες τις περιοχές του κόσμου για τέταρτη συνεχή χρονιά μεγάλη απώλεια παγετώνων, γεγονός που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη ανασφάλεια ως προς τους υδάτινους πόρους. Αυτή έτσι είναι μια είδηση που θέλησαμε να μοιραστούμε μαζί σας και άλλη μια η οποία αφορά την οικονομία. Μας έρχεται από τον τομέα της οικονομίας. Περίπου υπολογίζεται στους 148.000 οι Έλληνες οι οποίοι έχουν ψηφίσει μέχρι στιγμής για τα νέα χαρτονομίσματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει, αν έχει πέσει μπροστά στα μάτια σας ως είδηση, ως πληροφορία, ως ανάρτηση, ότι έχει γίνει μια έρευνα του ευρωσυστήματος για τα μελλοντικά τραπεζογραμμάτια του ευρώ, τα νέα δηλαδή χαρτονομίσματα. Η συμμετοχή των Ελλήνων στην ψηφοφορία που κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για τη νέα εμφάνιση του ευρώ κρίνεται ικανοποιητική με βάση τον αριθμό που σας είπα προηγουμένως, δηλαδή 148.000 πολίτες οι οποίοι συμμετείχαν μέχρι και χθες στη δημόσια διαδικτυακή έρευνα. Σε ολόκληρη την Ευρωζώνη μέχρι την περασμένη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου είχαν συμμετάσχει περίπου 9 εκατομμύρια πολίτες στη σχετική έρευνα. Τα τραπεζογραμμάτια λοιπόν ευρώ αποκτούν τώρα νέα όψη. Γραφίστες από όλη την Ευρώπη επανασχεδίασαν την πιθανή όψη των νομισμάτων, των χαρτονομισμάτων συγκεκριμένα, και μια από τις προτάσεις τους θα γίνει και το επόμενο σχέδιό τους. Ευρωπαϊκός πολιτισμός και ποταμοί και πτηνά είναι δύο διαφορετικά θέματα που επιλέχθηκαν και αποτυπώνονται στις 10 προτάσεις σχεδίων. Να υπενθυμίσουμε ότι τον Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε τις 10 προτάσεις σχεδίων που επιλέχθηκαν για την επόμενη σειρά χαρτονομισμάτων του ευρώ, καλώντας όλους τους Ευρωπαίους και φυσικά και τους Έλληνες να εκφράσουν την γνώμη τους στο πλαίσιο διαδικτυακής έρευνας μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου. Τώρα ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί στη συνέχεια? Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα επιλέξει μια πρόταση σχεδίου περί τα τέλη του έτους και το Διοικητικό Συμβούλιο της θα βασίσει την απόφασή του σε συνδυασμό στοιχείων όπως μεταξύ άλλων στα συμπεράσματα της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, στην τεχνική αξιολόγηση και στα αποτελέσματα δύο ερευνών και μια σειρά από άλλα κριτήρια. Οι επιλογές είναι 10 σχέδια βασισμένα σε δύο θεματικές, το ένα δηλαδή είναι ευρωπαϊκός πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης μέσα από εμβληματικές προσωπικότητες όπως είναι η Μαρία Κάλλας, ο Μπετόβεν, ο Θερβάντες, και το άλλο είναι τα ποτάμια και πουλιά που είναι σύμβολα της ελευθερίας, της ενότητας και της σύνδεσής μας με τη φύση. Τα 10 σχέδια προέκυψαν μέσα από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό και σε αυτόν συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες, εκ των οποίων 25 κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις σχεδίων για ένα θέμα ή και για τα δύο θέματα. Λοιπόν, να βάλω
βάλουμε εμείς εδώ μια ανοτελεία, να πάμε σε ένα διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση.

0: Ερτ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας, στο μικρόφωνο Ειρήνη Μαραγκού. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και τριωρή στάση εργασίας για τις μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό αλλά και τα σοβαρά προβλήματα στις υποδομές πραγματοποίησαν χθες οι δικαστικοί υπάλληλοι στην Πάτρα. 66χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της το πρωί της Τετάρτης 16 Σεπτεμβρίου από τη θαλάσσια περιοχή του Μύτικα Αιτωλοκαρνανίας. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο κέντρο υγείας της περιοχής όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Με 269 κενά εκπαιδευτικών και σοβαρές ελλείψεις στην ειδική αγωγή ξεκίνησε η σχολική χρονιά για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Αχαΐα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στην αντισταθμιστική αγωγή και την παράλληλη στήριξη όπου καταγράφονται περίπου 150 κενά για δασκάλους. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Με την ενίσχυση κλιμακίου της ΕΜΑΚ από την Πάτρα συνεχίζεται η έρευνα για τον εντοπισμό 62χρονης Ρουμάνας υπηκόου στην ευρύτερη περιοχή του Αλικαναζακίνθου. Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν το περασμένο Σάββατο στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου όπου διέμενε μόνη της. Συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Αγρινίου, ένας άνδρας σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και κατοχή ναρκωτικών. Μετά από έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες, 92 φυσίγκια, 2,9 γραμμάρια κάναβης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας. Καιρός, ηλιοφάνεια θα επικρατήσει σήμερα στη Δυτική Ελλάδα με λίγες μόνο νεφώσεις στις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 2 έως 3 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν πρόσκαιρα έως τα 4 μποφόρ.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
1: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.

0: Και μετά από το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Πάτρας και την συνάδελφο Ειρήνη Μαραγκού, επιστροφή για τη συνέχεια της εκπομπής Δεύτερη Ανάγνωση, και θα μεταφερθούμε με την βοήθεια της τηλεφωνίας στην Καλαμάτα. Εκεί μας περιμένει ο συνάδελφος δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Γαζούλης για να μιλήσουμε για την πρόταση που έκανε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας σε σχέση με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, θα θυμάστε, στην Φινικούντα. Μια υπόθεση η οποία παραμένει ανοιχτή και στο αστυνομικό της μέρος αλλά και στο δικαστικό. Πάμε όμως να δούμε ποιες νεότερες πληροφορίες έχει να μας δώσει ο συνάδελφος. Κώστα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
1: Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, από την Καλαμάτα. Ένα χρόνο σχεδόν μετά την διπλή αυτή δολοφονία, αυτή την πολύκροτη υπόθεση που είχε απασχολήσει όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά ολόκληρο το Πανελλήνιο, φαίνεται πως σιγά σιγά η υπόθεση παίρνει δρόμο προς τις δικαστικές αίθουσες, καθότι είχαμε ένα πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή την πρόταση που κατέθεσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών προς το Συμβούλιο Πλημμυλιωδικών εδώ Μεσσηνίας, όπου θα αποφανθεί, θα εκδώσει το βούλευμα σε περίπου 21 μήνες, περίπου χρονικό διάστημα 20 ημερών με ενός μηνός από σήμερα, όπου θα προσδιορίσει τελικά να αποδέχεται την πρόταση της Εισαγγελέως, αφενός και αφετέρου θα προσδιορίσει και το χώρο, τον τόπο δηλαδή, που θα διεξαχθεί αυτή η δίκη που, όπως αντιλαμβάνεσαι, Μιχάλη, θα αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο εδώ στην μικρή δική μας τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρη τη χώρα.
0: Βέβαια, αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που και εμείς επικοινωνούμε μαζί σου, γιατί είναι κάτι το οποίο κατά διαστήματα μας ρωτούν και εμάς εδώ στην Πάτρα, στην ευρύτερη περιοχή. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση,
1: ναι. Έγραψαν ιστορία στη χώρα. Γιατί έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, οικογενειακή εμπλοκή, χρηματικά ποσά. Είναι διάφορα λοιπόν τα χαρακτηριστικά. Να πούμε ότι ήταν μια διπλή δολοφονία πέρυσι, ήταν Κυριακή βράδυ, 5 Οκτωβρίου, σε ένα κάμπινγκ στην Φινικούντα. Πολύ γνωστό κάμπινγκ στην Φινικούντα. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έρχονται διακοπές το γνωρίζουν πάρα πολύ. Όταν μπήκαν άγνωστοι και σκότωσαν ψυχρό τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον έναν εργαζόμενο, τον επιστάτη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Θυμάμαστε τότε ότι ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος είχε δηλώσει και δήλωση υποστήριξη κατηγορίας εξ αρχής, ήταν ο ανιψιός του

0: ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Στη συνέχεια έπεσαν, ήταν πολλές σκίες που έπεφταν πάνω στο συγκεκριμένο πρόσωπο, με αποτέλεσμα λίγους μήνες αργότερα να συλληφθεί και αυτός. Αρχικά συνελήφθησαν δύο νεαροί. Είναι οι περίφημοι νεαροί που έφυγαν με το σκούτερ με διάφορες φοβερές δικαιολογίες. Ο ένας εξ αυτών ότι κολύμπησε από τη Φινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. Ένα ολόκληρο θρίλερ είχε στηθεί. Αυτοί ήταν οι πρώτοι που συνελήφθησαν. Στη συνέχεια είχαμε την σύλληψη τριών ακόμα προσώπων. Μιλάμε για τον ιδιοκτήτη, τον εγγυσιότου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που βρισκόταν μπροστά στη σκηνή του εγκλήματος, εκτός από τους δύο 22χρονους. Και μιλάμε επίσης και για έναν επιχειρηματία από την Αθήνα, στενό φίλο του Ανιψιού, ο οποίος οι δύο τελευταίοι συνελήφθησαν με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας και ότι ήταν αυτοί που σχεδίασαν όλες αυτές τις επιθέσεις. Παράλληλα, συνελήφθη ένα ακόμα πρόσωπο, ο οποίος βρισκόταν μάλιστα όταν εκδόθηκε το ένταλμα σύλληψης, ένας 30χρονος στο εξωτερικό, συνεργάτης επίσης του επιχειρηματία από την Αθήνα, ο οποίος κατηγορείται για συγκάλυψη, για ουσιαστικά ότι συμμετείχε και αυτό στην ομάδα, βοήθησε δηλαδή
1: το με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Με κάποιο τρόπο.
1: Όλοι αυτοί, Κώστα, παραπέμπονται με την εισαγγελική πρόταση ή τουλάχιστον ζητείτε.
0: Οι μοναδικές αλλαγές
1: να,
0: σε σχέση με αυτά που
1: να παραπεθούν σε δίκη. Ναι, ναι.
0: Αυτοί είναι και προφυλακισμένοι, θέλω ναι. να σας πιστεύω. Μιχάλη, είναι πέντε πρόσωπα τα οποία είναι προφυλακισμένα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι τελευταίοι δηλαδή προφυλακίστηκαν πέρυσι το Δεκέμβριο, να το 2025, για να το δώσουμε χρονικά. Οι πρώτοι είχαν από τις πρώτες μέρες από τον Οκτώβριο 22χρονοι, οι άλλοι τρεις λίγο πέρασαν ένα χρονικό διάστημα μέχρι να παραδοθεί και ο 30χρονος που βρισκόταν στο εξωτερικό. Όλοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή έγκλειστοι σε σοφρονιστικά ιδρύματα της πόλης, της χώρας, ως προσωρινά κρατούμενοι. Η πρόταση λοιπόν της εισαγγελέως είναι να κατηγορηθούν, να παραμευθούν σε δίκη και αυτά τα πέντε πρόσωπα. Υπάρχει μόνο μια διαφοροποίηση, την οποία την είχαμε δει, ότι πλέον ως φυσικό αυτούργο την πρότασή της εισαγγελέας βάζει τον 22χρονο αυτό το που έχει μείνει γνωστό στο ευρύ κοινό ως κολυμβητή, δηλαδή το πρόσωπο
1: Μάλιστα.
0: που μαρτύρησε, είναι ο πρώτος που πήγε στις αρχές και άρχισε να ξεδιλίγεται μετά το κουβάρι. Αυτός είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε μπει. Ωστόσο, για αυτό είχε αλλάξει το ενδεχόμενο ότι είχαν ξαναπαρουσιαστεί. Ήταν η τελευταία σκηνή που θυμόμαστε από αυτή την ιστορία, τον περασμένο Ιανουάριο, ότι είχαν ξαναβρεθεί κατά την παράσταση οι δύο νεαροί και τότε είχε αλλάξει ο ρόλος. Δηλαδή, είχε κατηγορηθεί πλέον ως φυσικός αυτούργος αυτός που είχε ισχυριστεί ότι κολύμπησε και ως ηθικός και ως συνεργός πλέον ο άλλος νεαρός, ο έτερος 22χρονος, ο Ελληνοβρετανός. Για να καταλαβαίνουν οι ακροατές που είχαν παρακολουθήσει αυτή την υπόθεση, πλέον αυτός κατηγορείται ως συνεργός και όχι ως φυσικός αυτούργος. Η μόνη διαφοροποίηση λοιπόν είναι αυτή. Κατά τα άλλα, η εισαγγελία έχει βαρύτατες κατηγορίες και για αυτούς τους δύο, έτσι, και για τους δύο που θεωρεί ηθικούς αυτούργους, τον Ανιψιό και τον τον επιχειρηματία από την Αθήνα. Μάλιστα, στον επιχειρηματία από την Αθήνα δίνει ότι μπορούσε και έλεγχε σε μεγάλο βαθμό τον 22χρονο που κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός. Δηλαδή, του ασκούσε έντονη πίεση και φαίνεται ότι ήταν ένα άτομο νεαρός εξαρτημένο πλήρως από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό περιγράφεται στο σκεπτικό της πρότασης της εισαγγελέως. Ενώ ταυτόχρονα καλεί να παρεμπιπτεί σε δίκη και ο 30χρονος που βρίσκεται για συνέργεια επίσης σε φυλακές, ενώ ζητά να παραμείνει η κράτηση και για τους πέντε μέχρι την τέλεση της δίκης. Να σου πω επίσης ότι κρίνει ότι πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας που είχε καταθέσει ο Ανιψιός, ο οποίος είχε υποστηρίξει ότι είχε βρεθεί και αυτός θύμα της επίθεσης. Να πούμε ότι όλοι αρνούνται τις κατηγορίες, πέρα των δύο νεαρών, των 22χρονων. Οι άλλοι τρεις θεωρούν ότι δεν έχουν καμία σχέση με την συγκεκριμένη υπόθεση. Ζήτησε λοιπόν να κηρυχθεί ως απαράδεκτη να απορριφθεί η συγκεκριμένη δικαστική πράξη.
1: Κατανοητό αυτό από τη μεριά.
0: Έχουν ακόμα δύο πρόσωπα που θα κάτσουν στο ειδόλιο των κατηγορουμένων αν ακουστεί η πρόταση της εισαγγελέως. Πρόκειται για τη σύντροφο του Ανιψιού και έναν φίλο του, οι οποίοι κατηγορούνται για συγκάλυψη. Ουσιαστικά είναι σε βαθμό πλημελήματος. Βρίσκονται ελεύθεροι αυτοί, δεν έχουν προφυλακιστεί. Ωστόσο και αυτοί θα κατηγορηθούν, θα βρεθούν λοιπόν στο ειδόλιο του μικρού του ορκωτού δικαστηρίου. Το πιθανότερο τώρα, Μιχάλη, είναι να εισπάρτει ως ένα δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορεί να γίνει στο οικείο
1: το δικείο. Για προφανείς λόγους.
0: Για προφανείς λόγους. Πολύ δύσκολο να γίνει και στην Κυπαρισία, γιατί και εκεί είναι πολύ κοντά η περιοχή. Οπότε τα πιο υποψήφια δικαστήρια είναι αυτό του Γηθίου και της Σπάρτης, ίσως η Σπάρτη λόγω κανόνων ασφαλείας ποιος ήχο
1: να προτιμηθεί.
0: Να προτιμηθεί. Είναι κάτι όμως που θα το δούμε να το αποφασίζει το Συμβούλιο Πλοίων Μελιωδικών μαζί με το βούλευμα που θα εκδώσει το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Υπάρχει εκτίμηση ως προς, το χρόνο έκδοση του βουλεύματος, δηλαδή υπάρχει κάποια προθεσμία που πρέπει να γίνει αυτό?
0: Δικαστικές πηγές μας είπαν ότι περίπου 20 με ένα μήνα από τώρα θα περιμένουν, άρα αναμένουμε ότι θα βρεθεί στις αίθουσες αυτή η υπόθεση στα τέλη του φετινού έτους, το αργότερο στις αρχές του 2027.
1: Μάλιστα.
0: Τότε αναμένουμε να φτάσει στις δικαστικές αίθουσες όλη αυτή η πολύκροτη υπόθεση. Είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει πραγματικά το Πανελλήνιο. Να σου πω, το κάμπινγκ λειτουργήσε φέτος.
1: Ναι.
0: Και εκεί κάποια γεγονότα που είχαν συμβεί με κάποια ασφαλιστικά μέτρα λειτουργήσε από τη, νομίζω από την μητέρα του ανιψιού του. Κάμπινγκ που βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος. Είχαν γίνει κάποιες οικογενειακές διαβουλεύσεις και με άλλους συγγενείς του.
1: Και η επιχείρηση λειτουργήσε κανονικά.
0: Κανονικά φέτος. Είναι άλλωστε μια περιοχή Φοινικούντα που δυστυχώς αμαυρώθηκε από αυτή την ιστορία, πανέμορφη για όσους τη γνωρίζουν, ένα τουριστικό θέατρο στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, ειδικά για οικογενειακές διακοπές.
0: Με πολύ τουρισμό εδώ και πολλές δεκαετίες. Θέλω να σου πω, πολύ πρωτού η Μεσσηνία έχει τόσο προβολή όσο έχει
1: όντως,
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό που λες είναι αλήθεια, γιατί πρώτα ακουγόταν ως περιοχή η Φοινικούντα και δευτερευόντως ναι, όλη η υπόλοιπη περιοχή. Τα πράγματα βέβαια άλλαξαν, η τουριστική ροή έχει διαφοροποιηθεί πλέον. Ήταν μια και το λες καλή χρονιά, τώρα έτσι να σε πω σε κάτι άλλο, ήταν καλή χρονιά για την τουριστική, για την Μεσσηνία.
0: Αυτό που ακούμε σε περισσότερα μέρη της χώρας είναι ότι ξεκίνησε μουριασμένα το καλοκαίρι, ο Μάιος και ο Ιούνιος, ήταν και οι καιρικές συνθήκες όπως θυμάστε
1: άλλοι.
0: Είχε έρθει προδοχές και ήταν πολύ καλός ο Ιούλιος και ο Αύγουστος στην περιοχή της Καλαμαντικά. Για τον Αύγουστο νομίζω κατά γενική ομολογία και αυτοί που συνήθως γκρινιάζουν
1: ήταν ευχαριστημένοι, έτσι.
0: Διαπιστώσαμε και εμείς λοιπόν ότι είχε και ο καιρός βοήθησε τον Αύγουστο. Δηλαδή δεν είχε ούτε έντονες καύσονες, και αυτό είναι πρόβλημα πολλές φορές,
1: ναι.
0: Αλλά δεν είχε καθόλου σχεδόν βροχές. Έτσι λοιπόν πάντα η Καλαμάτα άλλωστε είναι με ένας προορισμός και ολόκληρη Μεσσηνία τον Αύγουστο που έχει κόσμο, αλλά φέτος πραγματικά ήταν το αδιαχώρητο. Να σου πω ότι είναι πολύ σημαντικά τα νούμερα που καταγράφει και ο διεθνής εισαγωγημένας καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος της Καλαμάτας. Μιλάμε για μια αύξηση περίπου στο 20% σε σχέση με την χρονιά, που ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Και αυτό στο πρώτο 7μηνο, 8μηνο του. Δεν έχουν βγει τα στοιχεία του Αυγούστου. Εγώ σου λέω μέχρι τον Ιούλιο που έχουμε και τα συγκεκριμένα.
1: Και μπορεί
0: στοιχεία
1: να υπάρξει και μια επιμήκυνση, αυτό που βλέπουμε για κάποιες περιοχές της τουριστικής περίοδου.
0: Οι προγραμματισμένες θέσεις αφήξεων το επόμενο χρονικό διάστημα είναι και αυτές προμηνύουν ακόμα καλύτερες ημέρες εφόσον βοηθήσουν και οι συνθήκες, γιατί αντιλαμβάνεσαι και όλες αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις πολλές φορές μπορεί να παίξουν ραγδαία έναν ρόλο. Να πω ότι μιας και πιάσαμε
1: τη συζήτηση αυτή, ναι.
0: Αφορά το αεροδρόμιο, βρίσκεται και σε μια στάση μετάβασης, καθότι μέσα στο καλοκαίρι πλέον πέρασε και από τη Βουλή η παραχώρηση του αεροδρομίου στην εταιρεία τη Fraport μαζί με μια κοινοπραξία από την εταιρεία Πηλαίας Συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου και μια ακόμα εταιρεία της οικογένειας Κουπελούζα. Είναι μια κοινοπραξία που έχει αναλάβει ουσιαστικά το Διεθνή Αερολύτημα Καλαμάτας. Η Fraport θα το λειτουργήσει για τα επόμενα 40 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι βρίσκεται λοιπόν και το αεροδρόμιο Καλαμάτα σε μια στάδιο μετάβασης. Από τώρα θα μπει η εταιρεία, από τον Νοέμβριο αναμένεται να μπει η εταιρεία. Θα γίνουν πολλά έργα, έχουν προϋπολογιστεί έργα περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ τα επόμενα χρόνια με ορίζοντα το 2030, που στόχο έχουν φυσικά και να διπλασιαστεί, αν όχι τριπλασιαστεί, η επιβατική κίνηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για την Καλαμάτα, έτσι, αλλά μιλάμε ως πύλη εισόδου για την περιφέρεια Πελοποννήσου στην ουσία το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Στην Πελοπόννησο, άλλωστε, μην ξεχνάμε, ο Άραξος είναι και η Καλαμάτα τα αεροδρόμια που έρχονται επιβατικές πτήσεις. Έτσι λοιπόν για την περιφέρεια Πελοποννήσου είναι μια σημαντική πύλη εισόδου το Διεθνής Αερολυμένας Καλαμάτας, που εφόσον προχωρήσουν και όλα αυτά τα απαραίτητα έργα, φαίνεται να έχουμε πιο ευίωνες εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με τα τουριστικά δρόμενα εδώ της περιοχής τα επόμενα χρόνια.
1: Μακάρι, μακάρι, γιατί το χρειάζονται οι περιοχές μας, ειδικά η ελληνική περιφέρεια. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την επικοινωνία και για την πολύπλευρη ενημέρωση. Δεν περιοριστήκαμε στα αστυνομικά δικαστικά ακριβώς, αλλά επεκταθήκαμε και στην τουριστική οικονομία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα μας στην Πάτρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου. Ήταν ο συνάδελφος Κώστας Γαζούλης, δημοσιογράφος της ΕΡΤ από την Καλαμάτα. Μιλήσαμε πρώτα και κύρια βέβαια για την πρόταση, όπως μας είπε, της εισαγγελίας πρωτοδικών Καλαμάτας να παραπεμφθούν σε δίκη οι 5 προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φινικούντα. Και με αφορμή αυτό, έτσι, επεκτάθηκε η συζήτησή μας και στην τουριστική κίνηση, την οποία παρατηρούμε στην Μεσσηνιακή Γη. Αυτό, να μοιραστούμε μαζί σας μία είδηση η οποία μας έρχεται από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τον Οκτώβριο ανοίγουν οι αιτήσεις για την μετεγκατάσταση, έως 10.000 ευρώ θα είναι για κάθε οικογένεια. Έτσι, αυτή είναι μια αναφορά η οποία έγινε σήμερα το πρωί από την Υπουργό, την Δόμνα Μιχαηλίδου, και υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε στο πρόγραμμα της δημογραφικής ανάπτυξης, όπως λέγεται. Είναι 8 δήμοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, καθώς και οι δήμοι Σουλίου και Φιλιατών στη Θεσπρωτεία. Για τους ενδιαφερόμενους, εμείς πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα με τη βοήθεια του κυρίου Ανδρέα Βασιλόπουλου, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Κύριε Βασιλόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασιλάκη, στους ακροατές σας. Έχει ανασάνει λίγο η πόλη σήμερα, δεν έχουμε πολλή κίνηση. Τώρα φταίει το κάψιμο, δεν ξέρω τι φταίει.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος ξανασκέφτεται αν θα κάνει κάποιες μετακινήσεις.
2: Πλέον οι περιττές μετακινήσεις πρέπει να περιοριστούν, γιατί η τιμή του κάψιμου δεν βοηθάει καθόλου.
1: Παρά το γεγονός, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω, ότι έχουμε και κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρόσθετες τα τελευταία 24 ώρα, έτσι.
2: Έχουμε και κάποιες ρυθμίσεις. Ναι, εντάξει, τα έργα συνεχίζονται. Λίγο προσοχή στη Γούναρ, είναι αυξημένη η κίνηση, έχουμε έργα. Στην περιοχή της Πλαδίας Βούδη, να την αποφεύγουμε όσο μπορούμε, περνάει το φυσικό αέριο από εκεί. Έχει φτάσει στην πλατεία, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Προσοχή στην Εθνική Οδό μετά την Αρέθα στο ρεύμα προς τα μέσα. Εκεί γίνονται εργασίες, στενεύει ο δρόμος.
1: Μάλιστα.
2: Και γενικά στην περιοχή για την Κορίνθου να την αποφεύγουμε όσο μπορούμε. Αν μπορούμε, και την Αγίου Ανδρέου, γιατί είναι επιβαρημένες και οι δύο, με αρκετή κίνηση και αρκετό διπλό παρκάρισμα.
1: Αναρωτιέμαι, αν δεν επιλέξουμε αυτές τις δύο, ποιες θα πρέπει να επιλέξουμε για να βγούμε από την πόλη. Νομίζω ότι είναι δύσκολο το παζλ, η εξίσωση.
2: Και γενικά εκεί την περιοχή των Ψηλών Ανωνίων, επειδή γίνονται και άλλες εργασίες, και πέρα από, δηλαδή, και από τις οπτικές σύνδεσεις γίνονται εργασίες, και γίνονται και οικοδομικές εργασίες. Η Ρούφα, ας πούμε, ήταν κλειστή τώρα πριν λίγο, δεν κατέβαινε προς το κέντρο. Λίγο προσοχή σε εκείνη την περιοχή, είναι πολύ επιβαρημένη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και για την ενημέρωση.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Βασιλόπουλος, ταμεία του ραδιοταξί Πάτρας 18300. Μιλήσαμε για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα με την κίνηση στους δρόμους της Πάτρας αυτή την ώρα. Εμείς κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ήταν η δεύτερη ανάγνωση. Η Κατερίνα Διαμαντοπούλου στην επιμέλεια της παραγωγής, Γιώργος Κυριαζής και Κωνσταντίνα Μάτζαρη στην επιμέλεια της μουσικής, Μιχάλης Βασιλάκης στο μικρόφωνο. Θα συνεχίσουμε σε λίγο με τον 102 και τη Θεσσαλονίκη για το ραδιοφωνικό μαγκαζίνο από όλη την Ελλάδα. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συνεγερμός σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του, και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούς, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό τις μάρτυρες, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίων του σχολικού συγκροτήματος. Μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα, αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και στην συνεχεία την περασμένη Τρίτη, που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνό που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις. Ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Η έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με τα όσα αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκαιο έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική αίτηση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληφθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Βυζάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons. Οι δύο, ο 36χρονος, αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, έναν 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελού συμφετίου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου, εκεί στην τράπεζα, και καθώς τον περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ένας 43χρονος, ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή. Ενώ ο κατηγορούμενος είναι και ένας 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσε τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε, όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την αρτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι λυπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν λοιπόν. Περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Ναι. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματά της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της ΔΕΙΑΜ στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου. Πήρε νερό αυτός ο κόσμος, η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου στον οποίο η ΔΕΙΑΜ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό, κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και μάλιστα, σύμφωνα όπως σας είπαμε, νεότερη ανακοίνωση, ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρία του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης ως μια κίνηση αποσυμφόρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτεύσεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Ιγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Εγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλεύσεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέσεων για τους διαθέτοντες στην ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδέβενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή, από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, σύν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26. Και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
11: Βίκη, στη δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. Στο επίκεντρο της βραδιάς, ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός που συνοδεύεται από έπαθλα για τρεις φωτογράφους που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του Ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της άφηξης του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μια συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφηξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές σαπάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά ήταν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στον τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μια υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρθρωση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο. Και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Χελάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτιρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξέβρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά, βγήκε αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.

0: διδασκαλική ομοσπονδία Ελλάδος. Τα κοινά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς αλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πιλαφά, όσο και των κόκκινων, τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι, όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Στεγείας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει συνήθως ο παραγωγός στο χωράφι για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεπτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού, αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς, η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην συγκομιδή μήλων πιλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
3: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα ότι η αρκούδα προφανώς πείνασε και ήθελε να φάει μέλι. Τώρα η ανάρτηση του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Αλληλεγγύης σήμερα το πρωί, του Ηλία του Δαστερίδη, προκάλεσε αίσθηση στο κοινό. Κάνει λόγο για εμφάνιση μεγάλης αρκούδας στην περιοχή Σταυρός, στον ορεινό όγκο του Δήμου της Αλεξανδρούπολης, για ένα ζώο μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή, και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας

0: πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παρατεταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου, στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή, χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους, ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή, το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι αυστριακές αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από αυστριακές αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι για άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
2: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε στην, η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου και θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά. Η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάσταχτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμέλιος λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
3: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Πρωινής Θεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος τέλεσε αγιασμό, αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τιμήν του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο σύνταγμα πεζικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πρωινής Θεσπών και Ορδέας κύριος Ειρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη, ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκ παραδρομής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκ παραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, που εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου, ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μία παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα φύση που δεν της δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επισκηνείς λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η Κομισιόν βάζει μπλόκο στα social media για τα παιδιά κάτω των 13 ετών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή σε κάθε περίπτωση. Το θέμα βέβαια είναι τώρα και στις Βρυξέλλες αν θα μπορέσουν να βάλουν και ένα μπλόκο καλό και στην ακρίβεια, σε ενέργεια και καύσιμα, που μάλιστα αύριο είναι δεικτικό της σοβαρότητας ότι συνεδριάζει το Eurogroup και υπάρχει ένας αναβρασμός γενικότερα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το eteco.gr. Στην αρχή συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ορίζοντα το τέλος Σεπτεμβρίου, αναμένονται οι αποφάσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη καταναλωτών και επιχειρήσεων απέναντι στο ανωδικό ράλι του ενεργειακού κόστους. Η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Για την διεθνή ενεργειακή κρίση, την οικονομία και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις θα απαντήσει ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του συνέντευξη μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ στις 6 με τον Παναγιώτη Στάφη. Σε ειδικό χώρο και χωριστά στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η αρμοδιότητα των ράμπο υγείας δεν καταργήθηκε και μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών. Δύο 18χρονοι νοσηλεύονται στο Ασκληπείο μετά το πολύ νεκρό τροχαίο στην Ποσειδόνα στα ξημερώματα. Και τέλος, άστατος ο καιρός με βροχές και καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Υπάρχουν πολλές και σημαντικές εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, που μας έρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό μέτωπο σε όλα τα επίπεδα. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί η νέα άνοδος του ενεργειακού κόστους. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία διατηρούν υψηλά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, που έχουν φτάσει στα 108 δολάρια το βαρέλι. Αμόλυβδη, ντίζελ και φυσικό αέριο εξακολουθούν την ανωδική πορεία, ενώ πιέσεις καταγράφονται και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠ έστειλε το μήνυμα ότι κρατάμε εφεδρείες, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και όλες τις πληροφορίες. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν προς το τέλος του μήνα. Και καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τέλος του μήνα, ίσως και τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου. Το λέω αυτό γιατί την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οπότε μπορεί να συνοδευτούν οι ανακοινώσεις με την κατάθεση του προσχεδίου. Δεν αποκλείεται όμως και από τα τέλη Σεπτέμβρη να μάθουμε κάποια πράγματα. Ας πούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει χρόνος να ανακοινωθούν οι όποιες παρεμβάσεις ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο. Για τον ντίζελ όμως κίνησης, εάν υπάρξει παράταση της επιδότησης, αυτή πρέπει να ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ από 1η Οκτωβρίου. Θυμίζω ότι ήδη αυτό το μήνα, όπως και όλους τους προηγούμενους, το ντίζελ επιδοτείται από το κράτος. Αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση, θα πρέπει να το υπολογίζαμε τουλάχιστον 10 λεπτά ακριβότερο, ενώ υπάρχει έκπτωση από τα διελιστήρια και για την αμόλυβδη βενζίνη.
0: Περιμένουμε να ακούσουμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός Άκη σε λίγες ώρες από τώρα στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Earth News στις 6 το απόγευμα με τον Παναγιώτη Στάθη, αλλά ήδη έχει δώσει ουσιαστικά το στίγμα για την παρέμβαση που εξετάζει η κυβέρνηση στα καύσιμα μετά και τη χθεσινή σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, σωστά?
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι κλειδωμένο ότι θα υπάρξει κάποια παρέμβαση. Περιμένουμε να δούμε, γιατί υπάρχουν κανένα δύο σενάρια, με πιθανότερο βέβαια την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, εκτός αν επικρατήσει το δεύτερο σενάριο που κάνει λόγο για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, το οποίο είναι πιο στοχευμένο μέτρο, γιατί έχει εισοδηματικά κριτήρια.
0: Ενώ το πρώτο είναι οριζόντιο, ας το πούμε έτσι.
2: Το πρώτο είναι οριζόντιο, ακριβώς. Το πρώτο είναι οριζόντιο. Το ποσό που είναι διαθέσιμο είναι περίπου 130 με 150 εκατομμύρια, εκτός αν υπάρχει και κάποια άλλη έκπληξη με βάση και την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Θυμίζω τα προχθεσινά στοιχεία έδειχναν ένα πλεόνασμα κοντά στα 6 δις, δηλαδή 1,5 δις πάνω από το στόχο. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι οι πληροφορίες λένε κάπου εκεί κοντά στα 150 εκατομμύρια. Οι αποφάσεις, ξαναλέω, τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, Γρηγόρη.
0: Τώρα ένα κρίσιμο και εύλογο ερώτημα. Γιατί η κυβέρνηση, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει χθες, διαβάσαμε ότι είπε σε δημοσιογράφους μετά τη συνέλευση του ΣΕΛΠ ότι κρατάμε εφεδρίες. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση επιλέγει αυτή τη στιγμή να κρατήσει εφεδρίες και πόσο κρίσιμο θεωρείται το επόμενο διάστημα ενώπιον και του χειμώνα βεβαίως?
2: Οι εφεδρείες είναι αυτά ακριβώς τα χρήματα που λέμε ότι θα χρηματοδοτήσουν τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης ή και στο κίνησης πιθανότατα. Άλλες εφεδρείες για τη φετινή χρονιά δεν ξέρω αν μπορεί να βγει κάτι έκτακτο. Θα πρέπει πια μετά να πάμε σε ευρωπαϊκή, σε συγχρονισμένη, σε ταυτόχρονες παρεμβάσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εφεδρείες λοιπόν αυτές θα μπορούσαν να είχαν δοθεί, και αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει χθες ο Πρωθυπουργός, ότι προφανώς αυτά τα χρήματα το Οικονομικό Επιτελείο ήξερε ότι υπάρχουν από τον Απρίλιο, από τον Μάιο.
0: Αλλά δεν μπήκε από τότε στη λογική του δώστα όλα αμέσως αυτό.
2: Ακριβώς,
0: αυτό λένε από το Μαξιμ.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι κάθε μήνα υπάρχει μια παράταση στην επιδότηση, υπάρχει κάποια άλλη σκέψη, ακριβώς γιατί υπάρχουν αυτές οι εφεδρείες.
0: Οπότε περιμένουμε, κρατάμε αυτά τα δύο βασικά σενάρια που μας είπες. Το ένα είναι μια οριζόντια μείωση και το άλλο έχει να κάνει με μια επιδότηση, ένα μέτρο που το οποίο είναι πιο στοχευμένο όπως μας είπες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα στην αγορά γενικότερα, γιατί υπάρχουν και τα καύσιμα, τι θα γίνει και εκεί, υπάρχει ενέργεια, υπάρχει ακρίβεια στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ. Είναι μια αλυσίδα, ένα ντόμινο λοιπόν. Θα το δούμε και αναλόγως θα έχουμε και τις εξελίξεις. Άκια Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσταση ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη, δήλωσε στο News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας εδώ στις πρωινές διαδρομές, τον Βασίλη Αδαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου. Διαβεβαίωσε ότι κανένας πολίτης δεν θα μείνει απροστάτευτος απέναντι στο ενεργειακό κόστος ενώπιον του χειμώνα και υπενθύμησε ότι οι περσινές παρεμβάσεις τη θέρμανση προσδιορίστηκαν στα 165 εκατομμύρια ευρώ.
3: Και πέρσι αντιμετωπίσαμε την κρίση σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανση. Θα θυμίσω ότι περίπου 165 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για να στηριχτούν οι οικογένειες σε όλη την επικράτεια. Είτε ήταν στο νότο που οι κλιματολογικές συνθήκες είναι πιο ήπιες, είτε ήταν στο βορρά που οι ανάγκες ήταν πιο αυξημένες και γι' αυτό δόθηκαν και παραπάνω χρήματα. Μην ξεχνάμε όμως ότι σε ό,τι αφορά την ενέργεια η κατάσταση είναι δυναμική. Τι εννοώ? Η πορεία των τιμών έχει μια κλιμάκωση και πολλές φορές έχει και την αποκλιμάκωσή της. Αυτή τη στιγμή που είμαστε ακόμα στους πιο ζεστούς μήνες, είμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε την τάση, ότι υπάρχει μια τάση κλιμάκωσης στις διεθνείς τιμές. Θα περιμένουμε να δούμε τη δυναμική των πραγμάτων, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν εκπονούμε εναλλακτικά σχέδια για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Όμως είναι σαφές ότι σε ό,τι αφορά την θέρμανση δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Το έχουμε ξανακάνει, ξέρουμε τον τρόπο. Τώρα από εκεί και πέρα είναι και θέμα μείγματος. Είναι ανάλογα με τις τιμές, ανάλογα με τις ανάγκες και προφανώς θα προσαρμοστεί το μείγμα της πολιτικής. Όμως είναι σαφές, και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, να το πούμε στους πολίτες για να τους καθησυχάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση εν ώψη ενός χειμώνα που έρχεται η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη. Είναι ξεκάθαρη η θέληση και η βούληση της κυβέρνησης, το είπε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών, να βοηθηθεί ο πολίτης. Κανένας δεν μπορεί να μείνει χωρίς βοήθεια.
0: Πάμε και στην Πινελόπη Μητρουλιά, την οικονομική μας συντάκτρια, για να δούμε πώς διαμορφώνει την κατάσταση στην ελληνική αγορά παρά τη σημερινή υποχώρηση. Πινελόπη, στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου το κόστος παραμένει υψηλό. Τι σημαίνει αυτό για τις τιμές των καυσίμων στην Αντλία και τι περιμένουμε στις επόμενες ημέρες? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να πούμε καταρχήν, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Το Brent αυτή την ώρα είναι στα 103,6 δολάρια το βαρέλι και το αργό στα 100,7. Ενώ αποκλιμάκωση υπάρχει και στην τιμή του φυσικού αερίου, στα 77,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα διαπραγματεύεται αυτή την ώρα. Αυτό βεβαίως δεν έχει επηρεάσει ακόμη τις χώριες τιμές των υγρών καυσίμων και να πούμε ότι η αμόλυβδη κάθε μέρα παίρνει και από λίγο και σήμερα πωλείται κατά μέσο όρο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 17 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κίνησης πωλείται στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο. Λίγο-λίγο, 2 λεπτά, 3 λεπτά κάθε μέρα αυξάνονται οι τιμές των υγρών καυσίμων και όλοι ελπίζουν ότι πιθανώς αυτή η μικρή αποκλιμάκωση που βλέπουμε στις διεθνείς τιμές θα αποτυπωθεί και στην εγχώρια αγορά το επόμενο διάστημα. Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι θα απαιτηθεί να υπάρξει επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, διότι οι τιμές αυτές που λέμε έχουν ενσωματωμένη μέσα τόσο την επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης όσο και τις εκπτώσεις από τα δηληστήρια. Οι πληροφορίες λένε λοιπόν ότι και η επιδότηση και οι εκπτώσεις στον ντίζελ κίνησης και στην αμόλυβδη θα συνεχιστούν και τον Οκτώβριο, ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν συζητήσεις για επέκταση της έκπτωσης από την πλευρά των δηληστηρίων και στο πετρέλαιο θέρμανσης, πέραν της όποιας πολιτικής για το επίδομα θέρμανσης ακολουθεί η κυβέρνηση.
0: Ακούσαμε και νωρίτερα και τα δύο βασικά σενάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Πινελόπη Μητρούλια. Σε πολιτικό επίπεδο τώρα, η κυβέρνηση έχει ήδη προετοιμάσει το έδαφος για πρόσθετα μέτρα στήριξης, με τις τελικές αποφάσεις να εξαρτώνται από τη διάρκεια που θα λάβει η άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Στο Μέγαρο Μαξίμου και στο Οικονομικό Επιτελείο βρίσκονται σε ετοιμότητα για λήψη μέτρων απέναντι λοιπόν στην ενεργειακή ακρίβεια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα, Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση νωρίτερα των πολιτικών συντακτών, προανήγγειλε ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει σε λίγες ώρες από τώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Air News θα εξαγγείλει πρωτοβουλίες για την αναχέτηση της ακρίβειας. Πάμε στον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Αγιβαγιάν, ο οποίος παρακολούθησε τον briefing και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Οπότε περιμένουμε, Άγι, να ακούσουμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Καλό μεσημέρι.
5: Καλώ ήρθατε. Για μένα, νέα μέτρα ή τουλάχιστον το συνολικό πλαίσιο που θα έχουμε αυτή τη φορά αναμένεται από τον Πρωθυπουργό σήμερα το απόγευμα, μετά και την αξιολόγηση που έχει γίνει όλων των δεδομένων που διαμορφώνουν στις διεθνείς αγορές. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται από τον Πρωθυπουργό, όπως είπαμε. Λίγο υπομονή μέχρι τις 6 το απόγευμα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στους δημοσιογράφους, απαντώντας σχετική ερώτηση. Ενώ απαντώντας για την ισχύ της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, έκανε λόγο όσον αφορά την ακρίβεια για ένα δυναμικό φαινόμενο, κατά το οποίο οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας συμπαρασύρουν πιθανόν και τις τιμές σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Παρ' όλα αυτά, επανέλαβε πως οι παρεμβάσεις που εφαρμόστηκαν μέχρι τώρα είχαν καλύτερο αποτέλεσμα από μια οριζόντια μη εισφόρων στα δηληστήρια. Και να σημειώσουμε πως καθοριστικό ρόλο στις αποφάσεις θα έχουν η διάρκεια της ενεργειακής αναταραχής αλλά και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία καταγράφονται κάθε φορά, αφού η κυβέρνηση παραμένει προσανατολισμένη σε στοχευμένα μέτρα με προτεραιότητα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υφίστανται τη μεγαλύτερη επιβάρηση. Όπως φαίνεται και το απόγευμα, θα έχουμε αυτή την εικόνα, ενώ σε πληροφορίε τα μέτρα αναμένεται να ρυθμιστούν έως το τέλος του μήνα, αξιολογώντας και τα δεδομένα.
0: Πολύ ωραία. Περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό 6 το απόγευμα εδώ στην τηλεόραση του News. Τώρα, χθες το απόγευμα πήραμε όμως, έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης. Έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου που ο κ. Μητσοτάκης και η Συνταγματική Υπουργή έθεσαν επιτάπητος όλα τα δεδομένα αναφορικά με την κατάσταση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, με την ενέργεια και πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το νέο ράλι. Όλα λοιπόν τα περιθώρια της κυβερνητικής παρέμβασης.
6: Ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι επιτέλους μια πολύ γρήγορη σύγκληση με την Ευρώπη ως προς το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και σε μια σειρά από άλλους δείκτες ώστε να καλύψουμε με μεγάλη ταχύτητα το χαμένο έδαφος της κρίσης. Και οι δύο, και εσείς και εμείς, αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε και να κρατήσουμε την εμπιστοσύνη των πελατών στη δικιά σας την περίπτωση, των πολιτών στη δικιά μας. Εμείς βέβαια δεν κάνουμε εκπτώσεις. Εσείς κάνετε και νομίζω ότι ισχύει και στην πολιτική και στο γενεμπόριο ότι μετά την απομάκρυνση από το ταμείο κανένα σφάλμα δεν αναγνωρίζεται.
0: Αμέσως λοιπόν μετά την σύσκεψη χθες στο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός πήγε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΠΕ, ακούσαμε το σχετικό ηχητικό και έχει ενδιαφέρον το τι είπε σε δημοσιογράφους μετά το τέλος της εκδήλωσης, Άκη Βαγιάνο.
5: Ακριβώς, συζήτησε λοιπόν με δημοσιογράφους και στο ερώτημα πώς για το πώς βλέπει να κυλάει ο χειμώνας με το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα και την πληθωριστική πίεση που επικρατεί, ο Πρωθυπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά πως έχουμε κρατήσει εφεδρείες και αυτό είναι η απάντηση στο δώστα όλα. Ήταν χαρακτηριστική απάντηση, απαντώντας λέγοντας ουσιαστικά πως η κυβέρνηση είχε έτοιμη λύση κυρίως για την αντιμετώπιση των ακριβών καυσίμων. Να δούμε βέβαια και τις σημερινές ανακοινώσεις, αλλά και τουλάχιστον το πλαίσιο που θα έχουμε από τον Πρωθυπουργό.
0: Βεβαίως. Τώρα, στην ανάγκη για συνέχεια μεταρρυθμιστικό σχέδιο και πολιτική σταθερότητα, προκειμένου να οι βαθιές αλλαγές να μετατραπούν σε πράξη, υπογράμμισε νωρίτερα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ελεκτικού συνεδρίου. Μας δώσει σε τίτλους τι ακριβώς συνέβη εκεί.
5: Ακριβώς εκεί βρέθηκε στο επίκεντρο της ομιλίας η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία της δικαιοσύνης, αλλά και αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι μέχρι το τέλος του 27 χρόνου έκδοση μιας τελεσίδικης απόφασης να μειωθεί από 1.500 ημέρες που είναι σήμερα σε 600 με 650 ημέρες, ώστε να προσεγγιστεί και ο μέσος ευρωπαϊκός όρος. Υποστήριξε δε πως τα πρωτοδικεία έχει ήδη καταγραφεί σημαντική μείωση του απαιτούμενου χρόνου, ενώ μέρος της ομιλίας αφορούσε και τη λειτουργία των θεσμών και υποστήριξε πως οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις χρειάζονται συνέχεια και σταθερότητα.
0: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
7: Δεν είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τυχαία η διαρκής αναβάθμιση της Ελλάδος στους δείκτες που αφορούν το κράτος δικαίου, στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσο και αν η αντιπολίτευση θέλει να κάνει το άσπρο μαύρο. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική αναφορά. Όταν η αντιπολίτευση επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για ζητήματα κράτους δικαίου, εμέσως επιτίθεται και σε εσάς, επιτίθεται και στην δικαιοσύνη. Και αυτή πιστεύω ότι είναι μια άδικη κριτική, γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζουμε με, θα έλεγα, γενναιοδορία την πρόοδο την οποία έχουμε πετύχει, αλλά με θάρρος επίσης να στεκόμαστε στα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν ακόμα. Διότι πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα. Οι βαθιές τομές στο κράτος απαιτούν χρόνο, συνέπεια και συνέχεια, απαιτούν μεταρρυθμιστικό σχέδιο, απαιτούν σταθερότητα, ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Εμείς να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Φοδρά πειράξει από η αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τις τιμές στην ενέργεια και στα καύσιμα. Η Ελίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερο. Είχαμε μάλιστα σφοδρή επίθεση νωρίτερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Λίνα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ανεβάζει τους τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας έχει αποτύχει, τόνισε στη συνέντευξη το πρωί στο Sky. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, για πολυγνητοποίηση με θύμα την Δυτική Μακεδονία, για στήριξη σε ολιγάρχες. Αντέταξε το ολοκληρωμένο και κοστολογημένο, όπως σημείωσε, πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, με δράσεις που θα δρομολογηθούν το πρώτο εξάμεινο της διακυβέρνησης, μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα όσο διαρκεί η κρίση, με ελέγχους και κανόνες στην αγορά. Έθεσε επίσης ως προτεραιότητα τη μεταρρύθμιση του κράτους, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι έκανε το κράτος γλάφυρο με αιστείες διαφθοράς.
0: Λίνα Μπεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ λοιπόν για την ακρίβεια, την παραγωγική βάση, το κοινωνικό κράτος μισθού, τη συντάξη και το κόστος στέγασης, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να τον ακούσουμε.
9: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα, η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα, στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο ΠΑΣΟΚ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κ. Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
0: Εάν δεν μπει πλαφόν στην τιμή χοντρικής, δεν αλλάζει τίποτα, τόνισε στη τηλεόραση του Ερκιούς ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
10: Αν δεν βάλεις πλαφόν, στο ανώτατο πλαφόν στην τιμή της χοντρικής, νομίζω ότι δεν πρόκειται να καταφέρεις και πολλά πράγματα. Γιατί δεν γίνεται αυτό και γιατί δεν το προτείνουν και τα υπόλοιπα αντιπολιτευόμενα κόμματα, νομίζω είναι φανερό. Γιατί θα πληγούν τα κέρδη αυτών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αυτών που διαφεντεύουν την αγορά της ενέργειας.
0: Με την κρίση στην ενέργεια έπρεπε να υπάρχει η εναλλακτική του λιγνίτη, υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
11: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19, θα έχουμε πείνα. Έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
0: Εάν δεν έχουμε τη σύγκληση επί των προτάσεων, δεν θα φύγει αυτή η κυβέρνηση, τόνισε η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου.
12: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση, η οποία είναι επικίνδυνη.
1: Ναι.
12: Τι, σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
0: Και τέλος, να υπάρξει φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών, ζήτησε η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
13: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να μείνουμε στο μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας. Το ράλι στις τιμές των καυσίμων εντείνει την ανησυχία στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που εξετάζουν και λαμβάνουν μέτρα και προκαλεί βεβαίως από την άλλη και αντιδράσει πολιτών. Πάμε στην Ενδοσύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε ευθύς αμέσως την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι. Υπάρχει μια κινητικότητα, μια μεγάλη ανησυχία και ένας αναβρασμός σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα νεότερα που αφορούν τη Γαλλία και την ανακοίνωση από το Ελιζέο ότι αύριο ο πρόεδρος Μακρόν θα έχει μία σπάνια, είναι αλήθεια, σύσκεψη των αρχηγών των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το θέμα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία και ό,τι προκαλούν στην αγορά της ενέργειας, καθώς και η Γαλλία, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, πιέζονται πάρα πολύ από το ράλι των τιμών των καυσίμων. Στην Γαλλία η βενζίνη έχει φτάσει στο 2,18 αλλά και το ντίζελ στο 2,30, με ό,τι αυτό σημαίνει και για τους αγρότες, κυρίως για το ντίζελ, ενώ στο Στρασβούργο έφτασε τα 3 ευρώ που είναι πρωτοφανή επίπεδα και για την χώρα αυτή. Ενώ υπάρχουν και διαδηλώσεις, σημειώθηκαν και διαδηλώσεις και στο Νότο, στην πόλη Φως-Σιρμέρ, από Γάλλους ψαράδες που διαμαρτύρονται βεβαίως για τις ψηλές τιμές των καυσίμων, αλλά και στο Βορρά, όπου και εκεί οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τις τιμές. Με τα γαλλικά μέσα ενημέρωση να αναφέρουν ότι ένα στα 8 πρατήρια βενζίνη στη Γαλλία παρουσιάζουν ελλείψεις σε τουλάχιστον ένα προϊόν καυσίμου. Το ίδιο παρατηρείται ήδη στις ψηλές τιμές. Παρατηρούνται και στην Γερμανία, όπου εκεί ο καγκελάριος Μέρτς ανέφερε ότι θα υπάρξουν μέτρα. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει μέτρα για την ανακούφιση των πολιτών όσον αφορά την ενέργεια.
0: Γιατί και εκεί υπάρχουν ανησυχίες για κοινωνικές αναταραχές. Και στη Γερμανία.
15: Και εκτός αυτού, ο καγκελάριος Μέρτς και η κυβέρνησή του βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες εκλογές την Κυριακή σε κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία, με τα άσχημα αποτελέσματα που είχαν στο κρατήριο της Σαξονίας Άνχαλτ, και βεβαίως με τον καγκελάριο Μέρτς κατά πολλούς και στη Γερμανία να παλεύει για την πολιτική του επιβίωση. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αυτά τα μέτρα, ωστόσο δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μέτρα. Και εκεί ωστόσο το ντίζελ ενδεικτικά έχει φτάσει στα 2,44. Στην Ιταλία η Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε μέτρα που αφορούν τη μείωση στο φόρο καυσίμων και στο φόρο άλλων καταναλωτικών προϊόντων, αλλά και την κατάργηση από το 2027 των τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα μικρού και μέσου κυβισμού, αλλά και για τις μοτοσυκλέτες. Να σου πω επίσης, Γρηγόρη, τέλος, ότι η κυρία Μελόνι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, πραγματοποιεί επίσκεψη σήμερα στην Νορβηγία και είναι πρώτη Ιταλού ηγέτη εδώ και 15 χρόνια, καθώς η Ιταλία αναζητεί εναλλακτικές πηγές για να προμηθεύεται ενέργεια. Η Νορβηγία είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς φυσικού αερίου.
0: Και μέσα σε αυτό το ειδικό κλίμα μας περιγράφει, σε κλίμα που μας περιγράφει, συνεδριάζει αύριο το Eurogroup, οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Και από εκεί υπάρχει πάντως αναστάτωση και αναταραχή. Οι επιπτώσεις είναι παντού στην καθημερινότητά μας, γι' αυτό είχαμε και τις διαδηλώσεις που μας είπες και στη Γαλλία, αλλά και στην Πορτογαλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Εν τω μεταξύ, μιλώντας για επιπτώσεις, να έχουμε να θυμίσουμε μια επίπτωση και εδώ στη χώρα μας πολύ άμεση. Είχαμε την αναπροσαρμογή του τιμοκατάλογου των υπηρεσιών ταξί με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για παράδειγμα, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η προκαθορισμένη πλέον τιμή για τη διαδρομή από το Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας θα αυξηθεί από 40 σε 50 ευρώ με μονή ταρίφα και από 55 σε 65 ευρώ με διπλή. Η ειδική επιβάρυνση για αναμονή ανά ώρα θα αυξηθεί από 15 ευρώ σε 20 ευρώ, ενώ το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττει κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Εμείς να μείνουμε σε εξελίξεις τώρα, να δούμε τι γίνεται στην παγκόσμια οικονομία, Έλενα, τις οποίες τις καθορίζουν τα δύο μέτωπα στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν, με τα στενά του Ορμούς και την Ιεμένη.
15: Ακριβώς. Μία ανακούφιση προς τις αγορές και αυτό φαίνεται στην μικρή πτώση της τιμής του Brent σήμερα. Προκάλεσε η ανακοίνωση είδηση ότι η Σαουδική Αραβία αφενός προχωρά στη μεταφόρτωση πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο ανοιχτά του λιμανιού Σοχάρ του Ομάν για τις ασιατικές αγορές, αλλά και πολύ σημαντικό δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg αναφέρει σήμερα ότι η Σαουδική Αραβία αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επαναλειτουργήσει τον αγωγό πετρελαίου East-West, ο οποίος είχε υποστεί ζημιές από επίθεση φιλοϊρανικής Ιρακινής οργάνωσης, παρακάμπτοντας το σημείο του αγωγού που έχει υποστεί τις ζημιές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι ειδικοί ανέφεραν, Γρηγόρη, ότι για να επαναλειτουργήσει πλήρως ο αγωγός θα χρειαστεί 5-6 εβδομάδες και αυτό θα ήταν πραγματικά καταστροφικό για τις διεθνείς αγορές και θα επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την ήδη επιβαρημένη κατάσταση από τα στενά του Ορμούς. Να σου πω ότι τέλος ότι συνεχίζονται οι συγκρούσεις στην Ιεμένη και οι επιθέσεις τόσο των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία αλλά και της Σαουδικής Αραβίας προς τους Χούθη στο έδαφος της Ιεμένης, και αυτό είναι σημαντικό γιατί οι Χούθη ελέγχουν πλέον την παράκτια περιοχή στα στενά του Μπαμπ Ελ Μαντέμ, και αυτό πολύ σημαντικό πέρασμα για τη διεθνή ναυσιπλοεία. Ενώ να σου πω τέλος ότι σύμφωνα με τον ισότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την ερχόμενη Τρίτη θα έχει συναντήσει στη Νέα Υόρκη με ηγέτες των χωρών της Μέσης Ανατολής, με ηγέτες του κόλπου, για να εξετάσει την κατάσταση, για να δουν τα επόμενα βήματα στη Μέση Ανατολή. Ο γιος επανέλαβε ότι το τέλος του πολέμου είναι κοντά, αλλά όπως καταλαβαίνουμε πιέζεται, Γρηγόρη, και από το γεγονός ότι πλησιάζουν
0: οι ενδιάμεσες εκλογές. Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε αυτό το εκρηκτικό σκηνικό που διαμορφώνεται παγκοσμίως, σε επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγούν οι εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις πρωτοφανείς απειλές που εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την πρόταση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την απόδοση καθεστώτος συνδεδεμένου μέλους στον Καναδά. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Ελένα Αποστολή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, ο Καναδός Πρωθυπουργός, ο Μαρκ Κάρνεϊ, παρουσιάζει το σχέδιο της νέας συμμαχίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η ομιλία του Καναδού Πρωθυπουργού, του Μαρκ Κάρνεϊ. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς νομίζω τα περιέχει όλα η ομιλία του. Σαφείς απαντήσεις στον Αμερικανό Πρόεδρο και στις ΗΠΑ, αλλά βάλε και ο ίδιος, αν θέλετε, ένα πλαίσιο στο οποίο τι σημαίνει αυτή η νέα συμμαχία, η περαιτέρω συμμαχία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά. Λοιπόν, κάνοντας έμεση αναφορά στις ΗΠΑ και στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ότι η οικονομική ολοκλήρωση χρησιμοποιείται, όπως είπε πλέον, ως όπλο και οι δασμοί χρησιμοποιούνται για την άσκηση πίεσης. Μάλιστα, είπε ότι ο Καναδάς και η Ευρώπη είναι ο καθένας ισχυροί. Μαζί όμως είναι ισχυρότεροι. Και δήλωσε με νόημα πως η κυριαρχία είναι η αλαζονία του ηγεμόνα. Και έτσι η τελειότητα είναι εχθρός του καλού. Ο ίδιος στην ομιλία του αναφέρθηκε ρητά στο τι δεν προτείνει ανάμεσα σε αυτή τη νέα σύνδεση των ΗΠΑ, του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται, όπως είπε, για ένα τρίτο μπλοκ. Δεν πρόκειται να γίνουμε ένας μεγάλος αντίπαλος των μεγάλων δυνάμεων. Αυτό που θέλουμε είναι καλύτερους τρόπους. Δεν επιδιώκουμε να κυριαρχήσουμε πάνω στους άλλους και τα κίνητρά μας είναι δίκαιη και σταθερή ευημέρουσα παγκόσμια τάξη. Θέλοντας να απαντήσει στον Αμερικανό Πρόεδρο, αλλά και βάζοντας, πρέπει να σας πω, έτσι ένα νέο πλαίσιο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο υπήρων. Νομίζω ότι η αποτίμηση θα γίνει εν καιρό. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια νέα αλλαγή στη σελίδα των σχέσεων των δύο πλευρών και είναι μια περαιτέρω ευάνθηση. Τώρα, είχαμε και την απάντηση, όπως είπες και εσύ, Γρηγόρη, mm-hmm. από την πλευρά της Κομισιόν mm-hmm. στον Αμερικανό Πρόεδρο. Ο επικεφαλής τύπους για θέματα εμπορίου, Όλαφ Γκιλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται ουσιαστικά για μια κίνηση εναντίον κανενός. Είναι υπέρ της κοινής μας ισχύος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά.
0: Τώρα να πάμε σε ένα εξίσου πολύ σημαντικό θέμα που έχει να κάνει με την προστασία των ανηλίκων και την έκθεσή τους στα social media. Γιατί η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα ένα νέο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων για την πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα, προτάσσοντας αυστηρούς ηλικιακούς περιορισμούς. Ουσιαστικά βάζει ένα μπλόκο στη χρήση των social media από ανήλικους κάτω των 13 ετών, Έλενα.
16: Ναι, και αν σας έδινα δύο έτσι, σημεία βασικά, είναι το πρώτο είναι δίνει εργαλεία στους γονείς και το δεύτερο είναι δίνει περισσότερες ευθύνες στις κοινωνικές πλατφόρμες. Τι σημαίνει αυτό? Να πούμε καταρχάς ότι απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση στα παιδιά κάτω των 13 ετών. Καθορίζει ως εράχιστη ηλικία που μπορεί ένα παιδί να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα 15 έτη. Ανάμεσα τώρα στα 13 και στα 15 έτη μπορούν να έχουν ένα μίνι λογαριασμό μέσω του λογαριασμού του γονέα ή του κηδεμόνα, ο οποίος θα έχει κάποιες δικλείδες, που σημαίνει περιορισμόν αριθμό κοινωνικών επαφών. Περιορισμό του χρόνου χρήσης έως μία ώρα την ημέρα. Τι γίνεται τώρα για παιδιά κάτω της ηλικίας των 13 ετών? Απαγορεύεται, θα δημιουργηθεί ένα είδος διαμερισμού βίντεο επίσης μέσα από που θα ελέγχονται από τους γονείς και εκεί λοιπόν υπάρχουν επίσης περιορισμού στις κοινωνικές επαφές, στην απαγόρευση της τεχνητής νοημοσύνης, στην κάμερα, στο μικρόφωνο, στη γεωγραφική τοποθεσία. Το πολύ σημαντικό είναι ότι η αναγνώριση ηλικίας πλέον δεν θα είναι ευθύνη του χρήστη, αλλά θα είναι ευθύνη της πλατφόρμας, που θα πρέπει να βεβαιώνεται ότι ο χρήστης είναι ηλικίας 15 ετών και πάνω για την δημιουργία προφίλ. Και νομίζω ότι αλλάζει τα δεδομένα, καθώς υπάρχουν και πάρα πολύ αυστηροί νόμοι από την πλευρά και πρόστιμα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί όλο αυτό στην πράξη. Ελένα Αποστολίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες.
14: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται, να θυμίσουμε, σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να έρθουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων. Μεταφέρθηκαν το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Και οι δύο αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο και η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις απολογίες τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο η Στέλλα Χριστοδουλίδου έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού.
17: Βρισκόμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού, που νωρίς το πρωί είχαμε τη μεταγωγή των δύο γιατρών του ιατρείου επί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου φέρεται να άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζονάκης. Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, λοιπόν, η γυναίκα μεταφέρθηκε εδώ από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, ενώ περίπου μισή ώρα μετά έφτασε και ο σύζυγός της από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και οι δύο έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή. Τόσο η γυναίκα όσο και ο σύζυγός της πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο μετά την αναβάθμιση του αρχικού κατηγορητηρίου. Ενώ η δικηγορική εταιρεία που έχει αναλάβει την υπεράσπισή τους έχει γνωστοποιήσει πως θα προσβάλει άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθότι θεωρεί πως έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματα των εντολέων της.
0: Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον τα στοιχεία που αφορούν τις συνθήκες της θεραπείας, το χρονικό της επιδείνωσης της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τις ενέργειες που ακολούθησαν. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
18: Το σκεπτικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της Οδού Καρνεάδου, τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε και με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι τότε εντοπίζεται η έναρξη αστάθειας των ζωτικών ενδείξεων του ασθενούς, είτε ενδεχομένως η ανακοπή την οποία υπέστη μέσα στο ιατρείο. Τα στοιχεία όμως από την ανάλυση του λογισμικού του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης έδειξαν ότι παρόλα αυτά η θεραπεία συνεχίστηκε κανονικά, η γιατρός πάτησε το restart στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς κάλεσε το ΕΚΑΒ με καθυστέρηση περίπου μία ώρα. Χάθηκε λοιπόν αυτός ο χρόνος και κατά τον ανακριτή, οι δύο κατηγορούμενοι ενδεχομένως με αυτές τις πράξεις να έχουν συντελέσει στο θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή, εξού μάλιστα και το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι, όπως είπες και εσύ, αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει η υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει η συγκεκριμένη υπόθεση ο υπνοθεραπευτής, ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχθηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Πρέπει να σου πω ότι ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια, λοιπόν, αναμένεται τη διαβολή της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του στην περιοχή της Κηφισιάς.
0: Λοιπόν, στο πρόσωπο της ημέρας, εδώ και λίγες ώρες, ο υπνοθεραπευτής, ο υπνοτιστής, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλενα Καραθάνου, η οποία συνομίλησε με τον αποκαλούμενο υπνοτιστή, στον οποίο ο γιατρός έστειλε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη όταν έχασε τις αισθήσεις του στο ιατρείο του συζύγου της, όπου είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι σου είπε ο άνθρωπος αυτός, ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχεις? Καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, παραδέχτηκε ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη την ώρα της πλασμασφαίρεσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι βλέποντας τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν κατακόκκινος, είπε συγκεκριμένα, και υπέθεσε εκείνος ότι κοιμάται. Δεν είχε αντιληφθεί αν είχε χάσει ή όχι τη ζωή του ακόμα ο Γιώργος Μαζονάκης. Τώρα, σε ερώτησή μας, για ποιο λόγο η προφυλακισμένη γιατρός έστειλε σε εκείνον τη φωτογραφία? Γιατί να σου θυμίσω ότι όλοι θεωρήσαμε τότε που η αστυνομία αναζητούσε τα ίχνη του παραλήπτη ότι τη φωτογραφία την είχε στείλει στο σύζυγό της, ο οποίος είχε πάει για φαγητό. Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει ξεκάθαρη απάντηση, αρκέστηκε μόνο να πει ότι θα τα πει όλα στη δικαιοσύνη, γιατί τη Δευτέρα καλείται να εξηγήσει για ποιο λόγο καθυστέρησε κιόλας να εμφανιστεί στις αρχές, γιατί όλες αυτές τις μέρες η αστυνομία αναζητούσε αυτόν τον παραλήπτη. Και ποιος διάλογος ακολούθησε ανάμεσα στην προφυλακισμένη γιατρό και στον ίδιο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποια είναι αυτή η σχέση του υπνοτιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Από το 2013 γνωρίζονται, όταν η ίδια μας είπε συγκεκριμένα ο υπνοτιστής, είχε πάει

0: υπνοτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Συνάντησε ο ίδιος ο Γιώργο Μαζονάκη Γρηγόρη. Βεβαίως τη Δευτέρα το μεσημέρι. Ήταν η πρώτη συνάντηση κατά τον ίδιο. Mm-hmm. Και το επόμενο ραντεβού ήταν αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση. Ένα ραντεβού που δεν έγινε ποτέ.
1: Δεν έγινε ποτέ όμως, δυστυχώς. Ναι. Τους πρόλαβαν οι εξελίξεις. Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, στις αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την πλευρά των κατηγορουμένων σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, απάντησε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερικνιούς ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας. Όπως είπε, όταν μας κάλεσαν, ήξεραν ότι είχε υποστεί ανακοπή.
2: Η κλίση που εδόθη στο ΕΚΑΒ εδόθη ως ανακοπή. Άρα γνωρίζανε ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε αισθήσεις. Δεν ξεκίνησε άμεσα η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Αν στα 5 με 7 λεπτά δεν οξυγονωθεί ο εγκέφαλος, γιατί ο ασθενής που θα υποστεί ανακοπή δεν αναπνεί, ξεκινάει ο εγκεφαλικός θάνατος.
1: Μύδρους κατά των δύο γιατρών προφυλακίστηκαν, εξαπέλυσε ο αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Νικόλαος Πλατανησιώτης, ο οποίος επίσης μίλησε στην τηλεόραση του Ερικνιούς.
3: Οι άνθρωποι δεν είναι γιατροί, ή τουλάχιστον οι πρακτικές τους δεν είναι ιατρικές, και όπως βλέπετε είναι και επικίνδυνες αυτά τα μηχανήματα, γιατί σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι όχι μόνο σε παθολογικό ιατρείο, είναι σε οποιοδήποτε ιατρείο.
1: Τώρα, σε σειρά ζητημάτων της επικαιρότητας τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης νωρίτερα. Ερωτήθηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και το πλαίσιο των ελέγχων υγείας. Πάμε και πάλι στον Άγιο Βαγιάνο για να μας πει τι είπε Άγιο, πώς απάντησε αναφορικά με το πλαίσιο των ελέγχων στον χώρο της υγείας ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Και εκεί ιδίως υπήρχαν ερωτήσεις για τις διάσπερες περικατάργησης των επιστημονικών υγείας και ο κ. Μαρινάκης, όπως εξήγησε, η ελεκτική αρμοδιότητα δεν καταργήθηκε, αλλά μεταφέρθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας στο πλαίσιο της συνολικής εθνικής αναδιάθρωσης που γίνεται εκεί και ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν προεξοφλεί κρίσεις σε υποθέσεις που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Υπενθύμησε δε πως ο Υπουργός Υγείας από την αρχή του ζητήματος δήλωσε πως το πλαίσιο θα εξεταστεί συνολικά με ειλικρινή αντιμετώπιση του ζητήματος, ενώ το σύστημα ελέγχου που θεσπίστηκε το στο οποίο μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, από τις περιφέρειες στους κατατόπους ιατρικούς συλλόγους, βρίσκεται πλέον σε πλήρη αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν θα είναι για ουσιαστικό έλεγχο, ενώ αναφερόμενο σε περιπτώσεις όπου το όνομα της επιστήμης διαφημίζονται παραπλανητικοί έλεγχοι, τόνισε πως έχει σημασία να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι, αλλά και όσοι έχουν δημόσιο λόγο να ενημερώνουν υπεύθυνα τον κόσμο. Κάποιος είπε, που βρίσκεται σε δεινή θέση, μπορεί να εξαπατηθεί από τους σαρλατάνους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ερωτήθηκε τέλος και για τον κύριο Πατούλη και για το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από εξηγήσεις. Ο εκπρόσωπος τύπου απάντησε πως η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα εφήμες, υπογράμμισε πως διεξάγεται ποινική διερεύνηση και πως δεν πρέπει να υπάρξει βιασύνη ούτε να κριθεί κάποιος ένεχος ή αυτός πριν οι αρμόδιες αρχές καταθέσουν το πόρισμά τους.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την εισαγγελική παρέμβαση για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στην ανυπάρκεια των μηχανισμών ελέγχου των ιδιωτικών δομών της υγείας. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
5: Ναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Είπε συγκεκριμένα λοιπόν ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, κύριος Τσουκαλάς, πως η προστασία της δημόσιας υγείας αποκτά ένα σύστημα, ένα σύστημα εποπτείας που να λειτουργεί προληπτικά, συστηματικά και αποτελεσματικά. Πρόσθεσε ακόμη ο κύριος Τσουκαλάς στην εκτενή αναφορά του πως η ασφάλεια των πολιτών και η ποιότητα υπηρεσιών υγείας δεν μπορούν να εξαρτώνται από την εκ των υστέρων διερεύνηση κάθε σοβαρού περιστατικού όπως αυτό που είχαμε πρόσφατα. Μάλιστα, Γρηγόρη, μετά την εισαγγελική παρέμβαση για κατεπίγουσα προκαταρκτική εξέταση για διερεύνηση τυχών ευθυνών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου φορέα σχετικά τα πάντα με τους ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αναδεικνύουν, να αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς, ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, την ανεπαρκία και την ανεποτελεσματικότητα των μηχανισμών ελέγχου στις ιδιωτικές δομές υγείας. Μάλιστα, Γρηγόρη, ο εκπρόσωπος τύπου αναφέρθηκε και στη δήλωση που έκανε προχθές ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος αναγνώρισε μεταξύ άλλων την κρατική ευθύνη στην υπόθεση, όπως είπε, σημειώνοντας ο κύριος Τσουκαλάς ότι ο αρμόδιος υπουργός παραδέχτηκε εκ των υστέρων ότι ήταν λάθος η κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας που είχε θεσμοθετήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τώρα δεν πρέπει να μείνουμε στα λόγια, είπε ο κύριος Τσουκαλάς, και ήδη το ΠΑΣΟΚ, και ολοκληρώνω με αυτό, έθεσε ήδη ερώτηση στην Βουλή για την άμεση ανάπτυξη.

0: ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης των ελεγκτικών μηχανισμών στον χώρο της υγείας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ευγενία Λούζου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, εντωμεταξύ, να μείνουμε λίγο ακόμα στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σταθερό προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία καταγράφεται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις, της Opinion Poll για το Action 24 και της Pulse για το Sky, σε πρόθεση και εκτίμηση ψήφου, μετά την παρουσία άλλων των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δεύτερη θέση βρίσκεται σταθερά η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα και στην τρίτη το ΠΑΣΟΚ. Αναλυτικά, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Pulse για το Sky, στην εκτίμηση ψήφου το κυβερνό κόμμα ανέβηκε στο 30,5% από 30% που ήταν στην προηγούμενη μέτρηση, με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα να μένει σταθερή στο 17%, ενώ το ΠΑΣΟΚ κερδίζει μισή μονάδα και καταγράφεται στο 12%, μειώνοντας έστω και λίγο την απόσταση από τη δεύτερη θέση. Παράλληλα, άνοδος μισή μονάδα κατέγραψε η Ελληνική Λύση, 8%, και βρίσκεται στην τέταρτη θέση λόγω της σημαντικής πτώσης του κόμματος Μαρίας Καριστιανού στο 5,5%, το κόμμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στην 7η θέση. Από την άλλη πλευρά, στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί με 15,9%, το ΠΑΣΟΚ με 12,1%, ενώ η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει 7,3%, Κομμουνιστικό Κόμμα 6,8%, Πλαίσια Ελευθερίας 5,4%, Ελπίδα για τη Δημοκρατία 4,8% και Φωνή Λογικής 3,3%. Φεύγουμε από την πολιτική ατζέντα, από την πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στα εθνικά θέματα. Αυστηρή ήταν η απάντηση του εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών σε τιάση του Χακάν Φιντάν περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών. Η Αθήνα διαμηνύει ότι, όπως κάθε χώρα, διασφαλίζει την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Ο διπλωματικός μας συντάκτης Πύρος Τζαντάκος θα μας πει περισσότερα για το πώς αντιδρά η Αθήνα. Πύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βλέπουμε ότι το ζήτημα της Τουρκίας τίθεται επανειλημμένως την τελευταία περίοδος, αποκτώντας ουσιαστικά έναν έτσι χαρακτήρα μοτίβου, με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννακούλια, να μιλάει για επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις, οι οποίες στερούνται νομικού ερίσματος και έχουν απορριφθεί πολλάκι στο παρελθόν. Ο κύριος Γιαννακούλιας υπογραμμίζει ότι το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες και προσθέτει ότι η Ελλάδα ως κυρίαρχο κράτος δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφέρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα. Τώρα, υπήρχαν αρκετά ενδιαφέροντα λεγόμενα του κ. Φιντάν σε αυτή τη συζήτηση που είχε χθες το πρωί με δημοσιογράφους. Ένα από αυτό ήταν ότι τα ελληνικά νησιά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως απειλή κατά του τουρκικού εδάφους, με την Αθήνα να χαρακτηρίζει αυτά τα λεγόμενα στήρικτα και οξύμορα και να υπενθυμίζει ότι κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου είναι η Τουρκία αυτή που εξακολουθεί να απειλεί την Ελλάδα, διατηρώντας σε ισχύ το casus belli σε περίπτωση που η χώρα μας ασκήσει το νόμιμο κυριαρχικό δικαίωμά της και να επεκτείνει τα χωρικά ύδατά της. Κλείνοντας, επειδή επίσης έχουν όντως είναι αρκετά και ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο κύριος Φιντάν, χαρακτήρισε εργαλείο ή σε άλλη μετάφραση παιχνίδι την Ελλάδα τρίτων παραγόντων, οι οποίοι στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της Ανατολικής Μεσογείου, δείχνοντας Γρηγόρη προφανώς στην σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ, με την Αθήνα να απαντά ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική δεν ετεροκαθορίζονται και πως οι ισχυρισμοί του κ. Φιντάν ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα.
1: Πιέρο Τζαντάκος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό απάτης και παραβίασης προσωπικών δεδομένων χρηστών της Revolut. Από hackers αποκαλύπτει σήμερα δημοσίευμα του Financial Times. Πάμε και πάλι στην Έλενα Ελβίζου να το συντάξει για να μας πει περισσότερα. Είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει με hackers οι οποίοι, σύμφωνα με το δημοσίευμα, Έλενα, απέκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά στοιχεία εκατοντάδων πελατών και ζήτησαν λίτρα από την εταιρεία για να μην τα διαρρεύσουν.
3: Ναι, συγκεκριμένα, Γρηγόρη, 680 πελατών της Revolut, της εταιρείας FinTech. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι hackers χρησιμοποίησαν, παραποίησαν ένα κυβερνητικό email και το έστειλαν προς την εταιρεία ζητώντας τα στοιχεία των πελατών αυτών και στη συνέχεια απέτησαν λίτρα ύψους έως και 3 εκατομμυρίων ευρώ από την εταιρεία προκειμένου να μην τα διαρρεύσουν και να μην τα πουλήσουν. Σύμφωνα τώρα με την ανακοίνωση της εταιρείας, δεν υπήρξε πρόβλημα στα συστήματά της και δεν αφαιρέθηκαν λεφτά από τους λογαριασμούς των πελατών. Ωστόσο, είναι βεβαίως ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, διότι αποκτήθηκε η πρόσβαση στα στοιχεία και όταν μιλάμε για στοιχεία, μιλάμε για διευθύνσεις κατοικίας, για ταυτότητες, για προσωπικά στοιχεία των πελατών της Revolut και συνιστά μια σοβαρή παραβίαση παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, επαναλαμβάνω, λέει ότι δεν αφαιρέθηκαν χρήματα από τους λογαριασμούς των πελατών της.
1: Μάλιστα, πολύ σοβαρό θέμα αυτό σε κάθε περίπτωση. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πολύ σοβαρό όμως είναι και το θέμα που μας ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια και έχει να κάνει με τον πόλεμο της Ουκρανίας, Έλενα, και όπου συνεχίζονται οι κατόρθωνες επιθέσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες.
3: Ακριβώς, οι Ουκρανικές αρχές έκαναν λόγο για νέες επιθέσεις στο Κίεβο με τουλάχιστον 19 τραυματίες, ενώ αναφέρθηκε και ένα άλλο περιστατικό πριν από λίγη ώρα. Με ρωσικό ντρόουν σημειώθηκαν εκρήξεις κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Μάλιστα, πολωνικό μαχητικό απογειώθηκε για την αναχέτηση απειλής, επαπειλούμενης επίθεσης, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει, καθώς οι εκρήξεις σημειώθηκαν στο έδαφος της Ουκρανίας και σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές δεν υπήρξε πρόβλημα, δεν υπήρξαν ζημιές στα συνοριακά φυλάκια των δύο χωρών.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων, καθώς σχεδόν 30 χρόνια μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, προδημοσίευση του βιβλίου του Τσάρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου, έχει προκαλέσει πονοκέφαλο αλλά και την αντίδραση του Μπάκιχαμ. Στο βιβλίο του, ο Τσάρλς Σπένσερ αποκαλύπτει τη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα, σχετικά με το αν θα έπρεπε να περπατήσουν οι Ουίλιαμ και Χάρη πίσω από το φέρετρο κατά τη διάρκεια της νεκρόσιμης πομπής και τι απάντηση έλαβε από τον ίδιο τον Κάρολο. Περισσότερα ακούμε στο θέμα που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
4: 30 χρόνια σχεδόν μετά το θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάννα, ένα νέο βιβλίο έρχεται να ταράξει τα νερά, προκαλώντας την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Ο αδελφός της πριγκίπισσας, ο Τσάρλς Σπένσερ, ο ένατος κόμι Σπένσερ, κυκλοφορεί στις 22 Σεπτεμβρίου βιβλίο με τίτλο «Κύχνιο άσμα, Νταϊάννα, η αδελφή μου». Ένα βιβλίο που, όπως λέει, αποτελεί το πιο προσωπικό φόρο τιμής προς την αδελφή του. Η προδημοσίευση αποσπάσματος στο Βρετανικό Τύπο προκάλεσε άμεσα την αντίδραση του Μπάκιγχαμ. Στο απόσπασμα, ο Σπένσερ περιγράφει την έντονη τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο λίγο μετά το θάνατο της Νταϊάννα στις 31 Αυγούστου του 1997. Η διαφωνία τους αφορούσε την απόφαση να περπατήσουν ο 15χρονος τότε Βίλιαμ και ο 12χρονος Χάρη πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους στην νεκρόσιμη πομπή. Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι θεωρούσε την απόφαση υπερβολικά σκληρή για τα δύο παιδιά. Όπως γράφει, η συζήτηση με τον Κάρολο έγινε έντονη και σύμφωνα με τη δική του αφήγηση, ο τότε πρίγκιπας του είπε για Νταϊάννα: «Να είσαι βέβαιος, θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα». Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άναυδος από τη φράση και τερμάτισε τη συνομιλία. Το Μπάκιγχαμ, που συνήθως αποφεύγει να σχολιάζει βιβλία, προέβησε απάντηση. Εκπρόσωπος του βασιλιά δήλωσε ότι ο Κάρολος γνωρίζει πως ο πόνος του πένθους μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη, ακόμη και πολλά χρόνια μετά την απώλεια. Από την πλευρά του, ο Τσάρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι έγραψε το βιβλίο καθώς πλησιάζει η 30η επέτειος από το θάνατο της Νταϊάννα και μετά τα πολλά αιτήματα που δεχόταν για συνεντεύξεις. Όπως λέει, στόχος του είναι να μιλήσει για την αδελφή του από τη δική του οπτική και να παρουσιάσει την ιστορία της με θετικό τρόπο, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο το πιο προσωπικό που έχει γράψει. Για την ιστορία, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, ο Χάρη είχε γράψει τα δικά του απομνημονεύματα στο Spare το 2023 ότι ο θείος του, Τσάρλς Σπένσερ, είχε αντιδράσει έντονα, λέγοντας πως δεν μπορούσαν να βάλουν δύο αγόρια να περπατήσουν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους, ενώ Βίλιαμ και Χάρη είχαν δηλώσει ντοκιμαντέρ του BBC το 2017 πως η συμμετοχή τους στην πομπή αποτέλεσε συλλογική οικογενειακή απόφαση. Η υπόθεση έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στο Βρετανικό Τύπο, ενώ η Αμερικανική New York Post και το Page 6 αναφέρει ότι ο δούκας του Σάσεξ γνώριζε τις συγκεκριμένες αποκαλύψεις και είχε συζητήσει το περιεχόμενο του βιβλίου με το θείο του.
1: Επιστρέφουμε στα δικά μας, στην εσωτερική επικαιρότητα. Ένας 17χρονος που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με άλογο, όσο απίστευτο και να ακούγεται αυτό, κοντά στα Αραζάτα Κεφαλονιάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς, ο νεαρός φαίνεται ότι ξεπέρασε τον κίνδυνο. Πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει τι γνωρίζουμε τώρα για την κατάσταση της υγείας του 17χρονου. Ανδρέα, καλό μεσημέρι και πώς έγινε όλο αυτό το απίστευτο ατύχημα.
5: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται πως σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλύτερα. Έχει διαφύγει τον κίνδυνο ο 17χρονος, ο οποίος χρειάστηκε να γίνει αεροδιακομιδή χθες, να φύγει από την Κεφαλονιά και να νοσηλευτεί, να πάει να, και όπως και νοσηλεύεται ακόμα στο γεννηματάς, γιατί διαμαρτυρόταν ο ίδιος για έντονους πόνους στην κοιλιά. Τώρα, στην κοιλιακή χώρα. Τώρα τι συνέβη. Ήταν χθες το βράδυ λοιπόν, όπου ο 17χρονος Κεφαλονίτης οδηγούσε το πατίνι στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας προς το Αργοστόλι, στη γέφυρα, εκεί κοντά στο γεφύρι της Αγίας Βαρβάρας, όπου σημειωτέων δεν είναι, ο φωτισμός είναι σχεδόν ανύπαρκτος, πηγαίνοντας προς Αργοστόλι. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και το άλογο, ήταν και ο ιδιοκτήτης με το άλογο, το κρατούσε με ένα σκηνή, ο οποίος περπατούσε δίπλα του, δίπλα στο άλογο. Ο νεαρός φαίνεται ότι δεν το είδε, όχι φαίνεται, δεν το είδε, όπως φαίνεται από, από τις εξελίξεις. Έπεσε πάνω στο άλογο από στην πίσω μεριά του αλόγου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Πιθανότατα και λόγω ταχύτητας. Όλα αυτά είναι υπό έρευνα. Έφτασα στον οφόρο του ΕΚΑΒ, τον μετέφερε στο νοσοκομείο στην Κεφαλονιά. Εκεί, όπως είπαμε, διαμαρτυρήθηκε για έντονους πόνους στην κοιλιακή χώρα και οι γιατροί αποφάσισαν να γίνει αεροδιακομιδή στο γεννηματάς. Ευτυχώς, όπως είπαμε, σήμερα φαίνεται πως είναι καλύτερα στην πηγή του, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο,
1: για το γεγονός ότι ένας 17χρονος οδηγεί ένα πατίνι, ένας ανήλικος οδηγεί ένα πατίνι, ενώ απαγορεύεται, αυτό απασχολεί κάποιον, έχει υποθεί κάτι γι' αυτό, κάποιο σχόλιο?
5: Προφανώς είναι στο πλαίσιο της έρευνας, όπως και το αν φόραγε κράνος, αν είχε φώτα, αν φόραγε το γυλαίκο με τους ανακλαστήρες, εάν είναι ασφαλισμένο το πατίνι, όλα αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι τραβιέται, να το πω έτσι, και ο ιδιοκτήτης του αλόγου, ο οποίος, εντάξει, έχει μια ευθύνη αν ήταν σκοτεινά και πήγαινε χωρίς να έχει αυτό κάποιο είδος ή ένα φακό ή κάτι τέτοιο, γιατί κατηγορείται πλέον για σωματική βλάβη από αμέλεια. Συλληφθεί, θα αναμένεται να δούμε τι θα αποφασίσει ο Αμάκη.
1: Βεβαίως. Το καλό πάντως είναι ότι κρατάμε ότι ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του, ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αντρέα Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, με το δεξί και ξεκίνησε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στην League Phase του Europa League. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι για μένα. Πολύ σωστά. Νίκη και με ανατροπή μάλιστα για τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του. 2-1 την Γιαγκελόνια την Πολωνική. Προηγήθηκε με γκολ του Σμίτ Γιαγκελόνια. Όμως Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ χάρισαν τη σπουδαία αυτή νίκη στον Ολυμπιακό. Και λέω σπουδαία γιατί εκτός από το ότι είναι νίκη σε ευρωπαϊκό αγώνα, κερδίζει πάρα πολύ χρόνο και ψυχολογία ο Ολυμπιακός εν ώψη της δύσκολης συνέχειας μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Επόμενος αγώνας για τον Ολυμπιακό είναι με τη Μαρσέη στο Βελοντρόμ στις 15 Οκτωβρίου. Μεγάλη μέρα όμως και για την ποδοσφαιρική Κρήτη η σημερινή, καθώς ο Όφη δίνει τον πρώτο του αγώνα στη League Phase του Europa League, υποδεχόμενο στη γερμανική Hoffenheim στο Παγκρίτιο. Αναμένεται πάρα πολλοί κόσμος στις 8 παρατέταρτο αυτό το παιχνίδι. Ζωντανή η κάλυψη από την Era Sport. Τηλεοπτικά το Magenta Sport 2 η κάλυψη αυτού του αγώνα. Να πάμε όμως γρήγορα και στο κύπελο. Ναι. Με 4 αγώνες συνεχίστηκε χθες η League Phase στο κύπελο Ελλάδας. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Άρης Μαρκό 1-0. Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Ακόμη δύο παιχνίδια θα γίνουν σήμερα. Καλαμάτα ΑΕΛ ξεκινάει το παιχνίδι στις 4:30, ενώ ΑΕΚ και Πανσεραϊκός στη Φιλαδέλφια στις 6 παρατέταρτο με τηλεοπτική κάλυψη και των δύο αγώνων από το Sky και ραδιοφωνική από την Era Sport. Τέλος, αν μου επιτρέπεις, να πω μόνο ότι στην ΕΠ 2 στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Εθνικής Βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία. Μπορεί να μην έχει σημασία έντονα βαθμολογική, καθώς έχει πάρει την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης η ελληνική ομάδα και ταυτόχρονα έχει κερδίσει και τη συμμετοχή της στο παγκόσμιο κύπελο, το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Όμως με μια νίκη 3-0-3-1 θα έχει καλύτερο πλασάρισμα και πιθανό πιο βατό αντίπαλο για τη φάση στη συνέχεια.
1: Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
7: Καλός θα είναι ο καιρός την Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα, με τοπικές μόνο νεφώσεις και λίγες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά βόρει έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στα υπηρετικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
1: Και Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Ελένα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαρντιρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
8: 3 πιάνο τρίο, 10 έργα για βιολί και πιάνο, 4 έργα για τσέλο και πιάνο, ο αριθμός τους στο σύνολο είναι κάπου 40. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την ακρόαση με το κομψότα το πρώτο μέρος από την πρώτη του σονάτα για βιολί και πιάνο, όπως 11 σε ρεμίζωνα. Γράφτηκε το 1878 και αποτελεί ένα από τα πρώτα έργα μουσικής δωματίου του Ιρλανδού συνθέτη, το οποίο ολοκληρώθηκε αμέσως μετά το πέρας των σπουδών του στη Γερμανία. Το έργο παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά καθώς και εκδόθηκε και ήταν αφιερωμένο στον βιολονίστα Ludwig Strauss. Να αναφέρουμε ότι την ίδια χρονιά στις 6 Απριλίου του 1878 ο Στάνφορντ παντρεύτηκε την Jane Ann Maria Whitton στο Surrey της Αγγλίας. Απέκτησαν δύο παιδιά, την Geraldine Mary και τον Guy Desmond, και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του συνθέτη το 1924, ενώ εκείνη απεβίωσε το 1941. Το πρώτο μέρος, Allegro, από την σονάτα που θα ακούσουμε, είναι φυσικά σε φόρμα σονάτας και είναι περίτω να πούμε ότι οι επιρροές του γερμανικού ρομαντισμού είναι εμφανέστατες. Εύθυμο, λυρικό και ενθουσιώδες, ίσως παρασυρμένο από την αισιοδοξία της έναρξης του έγγαμου βίου, λέμε τώρα. Ακούμε την ερμηνεία της Catherine Edwards στο πιάνο και του Paul Barrett στο βιολί.

Η Κάθριν Έντουαρτ στο πιάνο και ο Πολ Μπάριτ στο βιολί ερμήνευσαν το πρώτο μέρος αλέγκρο από την πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο, όπου σε 11 σε ρε μίζωνα του Charles Villiers Stamford, έργο του 1878. Έχοντας ακούσει στην πρώτη μας εκπομπή το πρώτο μέρος από το πρώτο του κουαρτέτο εγχόρδων, είναι ευκαιρία να αφιερώσουμε λίγο χρόνο προκειμένου να ακούσουμε από ένα μέρος από άλλα δύο εξαιρετικά του κουαρτέτα. Έργα της ωριμότητάς του πλέον, γραμμένα το 1919. Συγκεκριμένα, το δεύτερο μέρος από το 7ο κουαρτέτο του, σε ντουελάσσονα, όπως 166, ένα θαυμάσιο αντάντε, το οποίο ξεχωρίζει χάρη στην γλυκιά αλλά και βαθιά μελαγχολική του έκφραση και που έχει μια όρημη απλότητα, ευγένεια και εσωτερική συγκίνηση, και το τρίτο μέρος, Καντσόνα Αντάτζο, από το 8ο κουαρτέτο του, όπως 167, που μέσα σε μια ήρεμη στοχαστική ατμόσφαιρα θεωρείται ίσως από τις πιο εμπνευσμένες σελίδες του τελευταίου του κουαρτέτου. Δύο αργά μέρη, γεμάτα νοσταλγικά συναισθήματα, που μας επισημαίνουν αυτήν την παραγνωρισμένη μουσική ευαισθησία του Στάνφορντ. Ακούμε την ερμηνεία του Dante Quartet, το οποίο μάλιστα πραγματοποίησε την πρώτη πλήρη ηχογράφηση και των 8 κουαρτέτων εγχόρδων του Στάνφορντ από το 2016 έως το 2020.

Το Dante Quartet ερμήνευσε το δεύτερο μέρος από το 7ο κουαρτέτο σε ντο ελάσσονα, όπους 166, και το τρίτο μέρος από το 8ο κουαρτέτο, όπους 167, του συνθέτη της εβδομάδας που διανύουμε, Charles Villiers Stanford. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια τα δύο πρώτα μέρη εκ των τριών από το πιάνο τρίο, όπως 158, αριθμός 3, μια σύνθεση του 1918 που φέρει τον τίτλο «Per aspera ad astra», δηλαδή μέσα από τους τραχείς δρόμους προς τα αστέρια, ή πιο ελεύθερα μέσα από τα βάσανα στην καταξίωση, αντίστοιχο του αρχαιολινικού «Τα αγαθά κόπισκτώνται». Το έργο γράφτηκε την άνοιξη του 1918, ολοκληρώθηκε στις 22 Απριλίου, κατά τις τελευταίες και πιο αιματηρές φάσεις του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ξεχυλίζει από ενέργεια και σφρίγος και είναι αφιερωμένο στη μνήμη των γιών δύο στενών του φίλων και συναδέλφων, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο των μαχών. Παρά τον πένθυμο χαρακτήρα της αφιέρωσης, η μουσική δεν είναι μυρολατρική. Αντίθετα, αποπνέει μια αίσθηση ηρωισμού και τελικού θριάμβου, ακολουθώντας την πορεία που περιγράφει ο τίτλος του, «Από το σκοτάδι του πολέμου στο φως». Το πρώτο μέρος, «Allegro moderato ma con fuoco», ξεκινά με ένα ορμητικό, δραματικό και γεμάτο ένταση κύριο θέμα, το οποίο διαδέχεται στη συνέχεια μια πιο λυρική και στοχαστική μελωδία. Στο δεύτερο μέρος, «Adagio», υπάρχει μια γλυκιά, ελαφρώς μελαγχολική, αλλά όχι θρηνητική διάθεση. Ερμηνεύει το Ιδρυθέν το 1987 Gould Piano Trio.

Ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη από το πιάνο τρίο όπους 158 αριθμός 3, σύνθεση του 1918 του Charles Villiers Stanford. Ερμήνευσε το Gould πιάνο τρίο, αποτελούμενο από την Lucy Gould στο βιολί, τον Benjamin Frith στο πιάνο και την Alice Neary στο βιολοντσέλο. Στη δεύτερη εκπομπή μας ακούσαμε τις Ιρλανδικές ραψοδίες αριθμός 1 και 6, την πρώτη και την τελευταία δηλαδή, και σας είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα ακούσουμε μαζί και την τρίτη, όπως 137, για βιολοντσέλο και ορχήστρα σύνθεση του 1913. Ολοκληρώθηκε στις 18 Ιουνίου και είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και όρημα έργα του συνθέτη. Σε αντίθεση με τα περισσότερα κονσερτάντε έργα της εποχής, η ραψοδία αυτή δεν γράφτηκε κατά παραγγελία για κάποιον συγκεκριμένο τσελίστα, ούτε φέρει αφιέρωση στο χειρόγραφο. Το έργο παρέμεινε ανέκδοτο και σε μορφή χειρογράφου για πολλές δεκαετίες, ενώ φαίνεται ότι δεν εκτελέστηκε ποτέ όσο ζούσε ο Στάνφορντ. Στο έργο του αυτό δείχνει το Ιρλανδικό στοιχείο που έχει μέσα του. Τα θέματα και οι μελωδίες του ξεχυλίζουν αρώματα του γενέθλιου τόπου του, αφήνοντας την πάντα τις ρομαντικές επιρροές της υπηρωτικής Ευρώπης που τόσο πολύ συναντάμε στα έργα του. Και ίσως να μην είναι τυχαίο, γιατί η περίοδος σύνθεσης του έργου συνέπεσε με μια εποχή έντονης πολιτικής φόρτισης για τον ίδιο. Ως ακρεφνής ενωτικός ο Στάνφορντ, γεννημένος στην Ιρλανδία μεν, μεγαλωμένος όμως στην Αγγλία, αντιπαρατίθετο στεναρά στην ιδέα της Ιρλανδικής αυτονομίας, γεγονός που επηρέασε την συναισθηματική πολυπλοκότητα των έργων του εκείνης της περίοδου, στρέφοντάς τον σε μια πιο εσωτερική αναζήτηση της Ιρλανδικής του ταυτότητας. Ερμηνεύει στο βιολοντσέλο ο Ράφαελ Γουόλφις, μαζί του η Ulster Orchestra υπό τη διεύθυνση του Βέρνον Χάντλεϊ.

0: Ο Βέρνον Χάντλεϊ διεύθυνε την Ulster Orchestra και με σολίστ στο τσέλο τον Ράφαελ Γόλφις ερμήνευσαν την τρίτη Ιρλανδική ραψοδία του Charles Wheeler Stanford, όπως 137 για βιολοντσέλο και ορχήστρα σύνθεση του 1913. Εδώ και η τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Ιρλανδό ρομαντικό συνθέτη Charles Wheeler Stanford έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι μαζί για τη συνέχεια και το τέλος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Η ιστορία ξεκινά όταν ένας βιολιστής ενός χορευτικού συγκροτήματος από την Αλσατία κατατάσσεται στο στρατό του Ναπολέοντα. Στον πόλεμο της Ιβηρικής Χερσονήσου εχμαλωτίζεται από τους Άγγλους. Τον στέλνουν στο Λονδίνο και όταν σταματά ο πόλεμος τον αφήνουν ελεύθερο. Περιέργως δεν γυρίζει στην πατρίδα του, μένει στην Αγγλία. Γνωρίζει και παντρεύεται μια Σκοτσέζα και το 1818 αποκτούν έναν γιο. Ο πατέρας τον μαθαίνει τα βασικά στη μουσική, όμως η οικογένεια είναι πολύ φτωχή για να έχει πιάνο στο σπίτι. Στέλνουν το γιο τους παιδάκι ακόμα να δουλέψει ως εργάτης σε έναν κατασκευαστή πιάνων. Εξελίσσεται σε έναν υπάλληλο που επιδεικνύει τα πιάνα στους υποψήφους αγοραστές. Η δεξιοτεχνία του είναι εντυπωσιακή και ο κατασκευαστής τον συστήνει στον κορυφαίο τσέχο πιανίστα και συνθέτη Ιγνάτς Μόσελες, στον οποίο παρεμπιπτόντος ήταν αφιερωμένο το 30ο επεισόδιο αυτής της σειράς. Ο Μόσελες, ο οποίος ζούσε στο Λονδίνο εκείνη την εποχή, πήρε υπό την προστασία του τον νεαρό. Με τον Μόσελες ως μέντορά του εμφανιζόταν δημόσια ως πιανίστας από τα 14 του. Στα 17 του αφήνει τον Μόσελες και φεύγει. Παντρεύεται την πρώτη από τις 4 συζύγους που θα είχε στη ζωή του. Με τη γυναίκα του πηγαίνουν στη Γαλλία. Η καριέρα του απογειώνεται και ξεκινά περιοδίες στην Ευρώπη. Όμως μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Αποφασίζει να ζητήσει διαζύγιο. Επιστρέφει στην Αγγλία για τις διαδικασίες εκδοσής του. Εκεί τον περιμένει μια δυσάρεστη έκπληξη. Τα πεθερικά του του ασκούν δίωξη για απαγωγή. Του επιβάλλεται βαρύ πρόστιμο και καταδικάζεται σε φυλάκιση. Στη φυλακή φλερτάρει την κόρη του δεσμοφύλακα και εκείνη τον βοηθά να δραπετεύσει. Το σκάει στην Ολλανδία. Για να τιμήσει τη χώρα στην οποία βρήκε καταφύγιο, γράφει ένα έργο, ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης στο λαό της Ολλανδίας που τον αποδέχθηκε μετά την απόδρασή του από τη φυλακή στην Αγγλία. Και είναι αυτό το έργο που θα μεταδώσουμε σήμερα. Το ένα από τα δύο πιο δημοφιλή έργα του. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο 33ο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, το Συμφωνικό Κονσέρτο αριθμός 3 του Henry Lyttolph. Ένα έργο για την ελευθερία, γραμμένο από έναν πιστό στις αρχές της Γαλλικής Επανάστασης. Τα ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας πάνω από την ηγεμονία των δεσποτικών μοναρχών. Στο έργο Lyttolph ενσωματώνει Ολλανδικές μελωδίες, εξυψώνοντας το πατριωτικό αίσθημα των Ολλανδών. Αν και το έργο το ονομάζει Συμφωνικό Κονσέρτο, πρόκειται για ένα κονσέρτο για πιάνο που ο τίτλος του δικαιολογείται από την ένταξη ενός τέταρτου μέρους, ενός σκέρτσο, αντί για τη συνήθη δομή των τριών μερών, καθώς και από την ανάπτυξη θεμάτων από την ορχήστρα. Ωστόσο, ο ρόλος του πιάνου παραμένει πρωταγωνιστικός. Ο χαρακτήρας του έργου, το εθνικό στοιχείο, σαν ένα εμβατήριο, γίνεται εμφανής από τα πρώτα μέτρα με τα τυμπάνια και τα πνευστά να δημιουργούν την κατάλληλη ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια όμως εξελίσσεται με δυναμικές αντιθέσεις, πρωτότυπες που κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον του ακροατή. Η ηχογράφηση που θα μεταδώσουμε έγινε στη Σκωτία τον Οκτώβριο του 2000. Παίζει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με μαέστρο τον Αμερικανό Άντριου Λίτον και σολίστ τον Βρετανό Πίτερ Ντόναχου. Συμφωνικό Κονσέρτο αριθμός 3 στη Μη ύφεση Μίζωνα του Henry Lyttolph. Μέρος πρώτο, Μαεστόζο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα

ήταν το πρώτο μέρος μαεστόζο από το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 3 στη Μήφεση Μίζωνα του Henry Littolf, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με μαέστρο τον Αμερικανό Andrew Litton και σολίστ τον Βρετανό Peter Donahoe. Στο δεύτερο μέρος, πρέστο, ο Littolf τιμά ξανά την Ολλανδία. Εδώ μετά τα περίπου 90 μέτρα έρχεται η ορχήστρα να παρουσιάσει ένα θέμα από μια λαϊκή γαλλική μελωδία που χρησιμοποιήθηκε στην Ολλανδία με διαφορετικά λόγια ως σχόλιο στη μοναρχία. Τα λόγια άλλαζαν ανάλογα με την περίσταση. Και έτσι γύρω στο 1813, όταν μετά την ήττα του στη μάχη της Λειψίας ο Ναπολέοντας υποχρεώθηκε να αποσύρει τα στρατεύματά του από την Ολλανδία, το τραγούδι έγινε πατριωτικό. Ορκιστεί το Ολλανδί, αιώνιο μίσος σε κάθε εχθρό του κράτους. Μια δημοφιλής, απλή μελωδία που παίζεται ακόμα και σήμερα από τις στρατιωτικές μπάντες της Ολλανδίας. Όταν ο Littolf έγραψε αυτό το έργο, η Ολλανδία είχε κερδίσει προπολού την ανεξαρτησία της. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 3 στη Μήφεση Μίζωνα του Henry Littolf. Μέρος δεύτερο, πρέστο.

Ήταν το δεύτερο μέρος, πρέστο, από το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 3 στη Μύφεση Μίζωνα του Henry Λίτολφ. Το αργό μέρος του κοντσέρτου ξεκινά πένθυμα, εξελίσσεται σε ένα νυχτερινό. Η χαλαρή διάθεση διαταράσσεται για λίγο από ένα επεισόδιο έντασης και δράματος, αλλά πολύ σύντομα θα επανέλθει ο λυρισμός με μια επαναδιατύπωση της κυρίας μελωδίας. Κόρνα και βιολοντσέλα σε σημαντικούς ρόλους, με το πιάνο και τα υπόλοιπα έγχορδα να συνοδεύουν σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία προς το τέλος αυτού του μέρους. Συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 3 στη Μύφεση Μίζωνα του Henry Λίτολφ. Μέρος τρίτο, Αντάντε.

Ήταν το τρίτο μέρος, Αντάντε, από το συμφωνικό κοντσέρτο αριθμός 3 στη μη φεσιμίζωνα του Henry Littolf. Το τελευταίο μέρος του κοντσέρτου είναι λυγκιώδες. Σπινθυροβόλο στην αρχή και ξαφνικά, ένα λεπτό μετά την έναρξη, εμφανίζεται μια μουσική που ήταν ο εθνικός ύμνος της Ολλανδίας από το 1815 ως το 1932. Το θέμα αυτό, από την πένα του Littolf, κατακαιρματίζεται, εξελίσσεται και ανακεφαλαιώνεται εντυπωσιακά, οδηγώντας σε ένα επικό φινάλε. Allegro vivace.

Ήταν το Συμφωνικό Κονσέρτο αριθμός 3 στη Μύφεση Μίζωνα του Χένρι Λίτολφ, ερμηνευμένο από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας με μαέστρο τον Αμερικανό Άντριου Λίτον και σολίστ τον Βρετανό Πίτερ Ντόναχου, από ηχογράφηση που έγινε το 2000 στη Σκωτία. Τον Λίτολφ τον θαύμαζαν ο Τσαϊκόφσκι, ο Λίστ, ο οποίος του αφιέρωσε και το δικό του πρώτο κονσέρτο για πιάνο, και ο Μπερλιόζ, αν και ο τελευταίος είχε κάποιες επιφυλάξεις. Πέρασε πολλά κατά τη διάρκεια της ταραχώδους, σχεδόν μυθιστορηματικής ζωής του. Το δράμα, οι έρωτες, οι διαφορετικοί τόποι που έζησε έχουν αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια τους στις παρτιτούρες των έργων του. Έγραψε περισσότερα από 130 έργα, ανάμεσα στα οποία 5 συμφωνικά κοντσέρτα, όπερες, χοροδιακά, τραγούδια, κομμάτια για πιάνο και μουσική δωματίου. Ελάχιστα από αυτά έχουν ηχογραφηθεί και ακόμα λιγότερα παίζονται στις αίθουσες συναυλιών. Ανάμεσα τους εξαιρετικά έργα για τρίο, πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο. Το τρίο με πιάνο στη ρέλα, στον αριθμό 1, ο Λίτολφ το έγραψε το 1847, λίγο μετά από το κονσέρτο που μεταδώσαμε. Και αμέσως τώρα τα δύο τελευταία μέρη. Το συναρπαστικό σκέρτσο, που φέρνει στο μυαλό τις μουσικές του Μέντελσον και του Μπετόβεν, και το παιχνιδιάρικο φινάλε. Παίζει το βρετανικό τρίο Λεωνόρ, από ηχογράφηση του 2019. Τρίο με πιάνο στη ρέλα, άσονα, αριθμός 1, του Χένρι Λίτολφ. Σκέρτσο, μόλτο αλέγκρο και φινάλε πρέστο.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 33ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το Συμφωνικό Κοντσέρτο Αριθμός 3 του Χένρι Λίτολφ και με αφορμή αυτόν τα δύο τελευταία μέρη από το ευρηματικό τρίο με πιάνο που ο Λίτολφ έγραψε περίπου την ίδια εποχή, το 1848. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Από όλα τα έργα του Λίτολφ, μόνο το δεύτερο μέρος από το Συμφωνικό Κοντσέρτο Αριθμός 4 παραμένει στο ρεπερτόριο. Σε σημείο, ο Λίτολφ να κινδυνεύει να χαρακτηριστεί ως συνθέτης μιας και μόνο επιτυχίας. Δεν είναι όμως έτσι. Και το έργο του κρύβει πολλά διαμάντια. Αυτό το συγκεκριμένο μέρος, ένα σκέρτσο, το έχουν ηχογραφήσει σπουδαίοι πιανίστες, παραβλέποντας τα υπόλοιπα μέρη του έργου. Ανάμεσά τους και ο Clifford Curzon, που το ηχογράφησε το 1962 με τη Φιλαρμονική του Λονδίνου υπό τον Adrian Boult. Με αυτή την ηχογράφηση θα κλείσει η σημερινή εκπομπή, προετοιμάζοντάς σας για το επόμενο επεισόδιο, στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ολόκληρο το 4ο Συμφωνικό Κοντσέρτο του Henry Λίτολφ. Νικόλας Βιβλάκης από το 3ο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και το ενδιαφέρον σας. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο. Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Δύο λεπτά τέχνης, γιατί κάθε μέρα αξίζει μία μικρή ανάσα ομορφιάς. Χρειαζόμαστε μία δόση έμπνευσης τόση, ώστε να κάνει τη ζωή μας πιο φωτεινή. Δύο λεπτά τέχνης, όλα όσα αξίζει να ζήσουμε. Στις 9 στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, η Ευανθία Ρεμπούτσικα επιστρέφει με μία συναυλία γεμάτη εικόνες και συναισθήματα. Με το χαρακτηριστικό κόκκινο βιολί της και μουσικές που έχουν ταξιδέψει από τον κινηματογράφο και το θέατρο μέχρι τις μεγάλες συναυλιακές σκηνές, μας προσκαλεί σε μία διαδρομή ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, την νοσταλγία και τη χαρά. Μελωδίες από μία δημιουργό που έχει διαμορφώσει έναν απολύτως προσωπικό μουσικό κόσμο και που γνωρίζει πώς να μετατρέπει κάθε συναυλία σε αφήγηση κάτω από τον Αττικό ουρανό. Στο θέατρο της ημέρας παρουσιάζεται το Seawall του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Σίμον Στέφενς, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Απόστολου Τζίμα. Δύο άνδρες μιλούν για τη θάλασσα, την οικογένεια, την αγάπη και τις στιγμές που χωρίζουν τη ζωή σε ένα αμετάκλητο πριν και μετά. Δύο εσωτερικά ταξίδια ενώνονται σε μία παράσταση για την απώλεια, τη μνήμη και την προσπάθεια του ανθρώπου να συνεχίσει όταν όσα θεωρούσε δεδομένα καταραίουν. Ένα λιτό και βαθιά ανθρώπινο έργο που αναζητά φως ακόμα και στις πιο σκοτεινές περιοχές της ύπαρξης. Στο καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων ανοίγει σήμερα το Platforms Project 2026 Independent Art Fair. 66 καλλιτεχνικές πλατφόρμες και περισσότεροι από 1.100 καλλιτέχνες από 22 χώρες συναντιόνται σε μια μεγάλη γιορτή της ανεξάρτητης σύγχρονης τέχνης. Εκθέσεις, performances, ομιλίες και εργαστήρια μετατρέπουν το ιστορικό κτίριο σε ένα ζωντανό τόπο ανταλλαγής ιδεών. Μια διοργάνωση που στρέφει το βλέμμα πέρα από τους καθιερωμένους θεσμούς και μας θυμίζει πως η τέχνη γεννιέται συχνά εκεί όπου άνθρωποι αποφασίζουν να συναντηθούν, να πειραματιστούν και να δημιουργήσουν μαζί. Αυτά ήταν τα δύο λεπτά τέχνης. Μικρές πίθες έμπνευσης για κάθε μέρα με μια καινούργια ματιά στον κόσμο της δημιουργίας. Επιμέλεια, Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη. Ήχος, Νίκος Σαβουργινάκης.

Ακούτε Τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα, επιμέλεια, παρουσίαση, Ραλού Βογιατζή.
3: Στη Βενετία του 1501, ο Οταβιάνο Πετρούτσι είναι ο πρώτος εκδότης που χρησιμοποιεί για την έκδοση μουσικών κειμένων τη νέα τεχνική εκτύπωσης του Johannes Gutenberg, με κινητά μεταλλικά στοιχεία, βελτιωμένο μελάνι, τεχνικές στοίχησης χαρτιού. Υπάρχουν ήδη κάποιες μουσικές εκδόσεις, αλλά αποκλειστικά μονοφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής. Και ο Πετρούτσι επιλέγει για τη συλλογή του κοσμική μουσική, γιατί στοχεύει σε αρκετά μεγάλο αγοραστικό κοινό. Τους ευγενείς άρχοντες και βασιλιάδες όλης της Ευρώπης και με την άδεια του κυβερνήτη της Βενετίας εξασφαλίζει το μονοπόλιο της αγοράς για περίπου 20 χρόνια. Η συλλογή «Αρμόνικε Μούζικες Οντέκατον», δηλαδή 100 οδές αρμονικής μουσικής, περιλαμβάνει 96 τραγούδια, τα περισσότερα πολυφωνικά για 3 ή 4 φωνές και στην συντριπτική πλειοψηφία τους δεν δίνεται το κείμενό τους. Αφενός ίσως γιατί είναι ήδη πάρα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά κυρίως γιατί θα παιχθούν από μουσικά όργανα. Οι συνθέτες αυτής της περίοδου δεν διευκρινίζουν, δεν ορίζουν τα μουσικά όργανα για τα οποία γράφεται η μουσική τους. Και κάθε αρχοντικό έχει διαφορετικούς μουσικούς, και έτσι οι 3, 4 ή 5 φωνές παίζονται με όποιο μουσικό όργανο είναι διαθέσιμο κάθε φορά. Για τη συλλογή του, ο Πετρούτσι επιλέγει τραγούδια διάσημων συνθετών της εποχής. Ζωσκάν Δεπρέ, Χάινριχ Ίζακ, Ιωάννες Όκενγκεμ, Αντουάν Μπρουμέλ, Αλεξάνδρ Αγκρικόλα και πράγματι έχει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Η συλλογή «Αρμόνικε Μούζικες Οντέκατον» σημαίνει τη νέα εποχή, όχι μόνο για τις μουσικές εκδόσεις λόγω της χρήσης της νέας τεχνικής, αλλά για την ίδια τη μουσική. Το βιβλίο του Πετρούτσι μεταφέρεται εύκολα και έχει μουσική για κάθε γούστο. Και όπως πολύ σωστά έχει προβλέψει το εμπορικό μυαλό του, ταξιδεύει σε όλη την Ευρώπη. Και έτσι η μουσική γλώσσα των γαλλοφλαμανδών συνθετών γίνεται κοινή γλώσσα της μουσικής σε όλες τις περιοχές των βασιλείων της Ευρώπης. Στη Βενετία, στη Γάνδη, στη Νάπολη, στο Παρίσι, στη Ρώμη παίζουν και ακούνε μουσική του Ζωσκάν Δεπρέ, του Χάινριχ Ίζακ, του Ιάκωμ Όμπρεχτ.

0: Σε καλλιτεχνική επιμέλεια και ερμηνεία των μουσικών του συνόλου Le Flamboyant, ακούσαμε τις συνθέσεις «Adieu mes amours» του Josquin des Prez, «Et le zéro nous» του Heinrich Isaac και «Rombeltier» του Jacob Olbrecht, που συμπεριλαμβάνονται στην έκδοση ανθολόγιο του 1501 του Οταβιάνο Πετρούτσι, «Αρμόνικε μουσικές οντέκατον». Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες.
1: Κλασικά τρίτο.
2: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Στα Ευγενή Μέταλλα αναζητούμε ανθρώπους που δεν έζησαν απλώς μία ζωή, τη στοχάστηκαν. Ανθρώπους που μετέτρεψαν την εμπειρία σε λέξη και τη λέξη σε πηξίδα. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έναν από τους σημαντικότερους συγγραφείς της εποχής μας. Ένα δημιουργό που δεν φοβήθηκε να κοιτάξει κατάματα την ιστορία, τον άνθρωπο, το σκοτάδι και το φως του. Ο Γιώργος Μανιώτης δεν γράφει για να αφηγηθεί, γράφει για να αποκαλύψει. Στα έργα του συναντά κανείς την πολιτική μνήμη, την προσωπική ευθύνη, την απώλεια, τον έρωτα, τη διάψευση, όλα εκείνα που συγκροτούν την ανθρώπινη περιπέτεια. Η γραφή του είναι αληθινή, θαραλέα, αιχμηρή και ταυτόχρονα βαθιά ανθρώπινη. Δεν χαϊδεύει την εποχή, αλλά τη ρωτά. Δεν εξιδανικεύει τον άνθρωπο, αλλά τον αναζητά. Στην απόψινή μας συνάντηση θα προσπαθήσουμε να τον γνωρίσουμε πέρα από τα 54 λογοτεχνικά βιβλία του και τα 95 θεατρικά του έργα. Να ακούσουμε την προσωπική του διαδρομή, τις ρογμές, τις σιωπές, τις επιμονές. Να μιλήσουμε για τη λογοτεχνία όχι ως επάγγελμα, αλλά ως στάση ζωής. Γιατί στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Και η φωνή του Γιώργου Μανιώτη σίγουρα είναι μία από αυτές. Καλώς ήρθατε, κύριε Μανιώτη.
1: Σας χαιρετώ, Μαρία.
0: Πότε νιώσατε πιο έντονα ότι υπάρχετε, σε μία στιγμή χαράς ή σε μία στιγμή απώλειας?
1: Σε μία στιγμή απώλειας. Διότι όταν βρεθείς μπροστά σε μία τέτοια στιγμή, καταλαβαίνεις τι είναι περιττό, τι είναι μάταιο. Όλα αυτά τα λέει η περίφημη νεκρόσωμα σε ακολουθία. Και είναι τρομακτικό. Καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, φεύγει μαζί του και μια ολόκληρη εποχή. Και είναι, πώς να σας πω, η θλίψη και ο θάνατος. Γιατί λέγεται χάρος? Από τη χαρά, μήπως? Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχαν ζωντανές υπάρξεις. Ο χάρος είναι που ιχνογραφεί τα χρώματα, δημιουργεί τις λέξεις, δημιουργεί τα συναισθήματα, όλος αυτός ο φόβος του θανάτου, αυτή η κατάληξη, αυτή η αφετηρία μάλλον. Και θα σου πω ένα άλλο πράγμα. Ένας άνθρωπος που τον αγνοήσει τον χάρο είναι ένα πουκάμισο αδιανό. Mm. Δεν υπάρχει, είναι σαν σκιά, δεν ζει.
0: Φοβάστε περισσότερο τη φθορά ή τη λύθη?
1: Φοβάμαι περισσότερο τη φθορά, διότι δεν θα μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου, δεν θα μπορείς να κάνεις αυτά που έχεις σχεδιάσει. Όλες τις δυνάμεις δεν θα τις έχεις για να δοθείς ολόψυχα σε αυτό που θέλεις, στο σκοπό σου, να πραγματοποιήσεις το σκοπό σου.
0: Οπότε ο άνθρωπος έχει ένα σκοπό στη ζωή ή και περισσότερους? Το αντιλαμβάνεται, πιστεύετε?
1: Ο άνθρωπος σήμερα δεν έχει ένα σκοπό στη ζωή. Αλλά υπάρχουν μερικοί άνθρωποι που έχουν φοβερή πίστη στον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μία κλίση, ένα ταλέντο και βρίσκουν το σκοπό. Αυτοί οι άνθρωποι κατά κάποιο τρόπο είναι σαν παγοθραυστικά μέσα στη σύγχρονη εποχή. Δεν τους αγγίζει τίποτα γιατί έχουν το σκοπό τους. Οι άλλοι άνθρωποι δυστυχώς που δεν έχουν ένα σκοπό, γιατί η εποχή δεν το επιτρέπει. Ο σκοπός είναι πάρα πολύ φθηνός. Ο σκοπός είναι πάρα πολύ επίκαιρος. Ξεπερνιέται γρήγορα. Είναι άνθρωποι δραματικοί, τραγικοί.
0: Η γραφή για εσάς είναι τρόπος να αντέξετε τη ζωή ή τρόπος για να την νοηματοδοτήσετε?
1: Τρόπος για να την νοηματοδοτήσω. Θέλω, δηλαδή, αυτό που είναι απόλυτη ανάγκη σήμερα είναι το εξής. Θέλω να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι ακριβώς είναι αυτό που ζουν. Γιατί δεν το καταλαβαίνουν όλοι. Δηλαδή, εναγκαλίζονται πράγματα τα οποία είναι καταστροφικά, τα οποία τους δημιουργούν μια υπερδιάρκεια, μια πρόσχερη χαρά, αλλά συγχρόνως, με την πάροδο του χρόνου δηλαδή, αυτό το πράγμα τους φθείρει και είναι στην τραγική κατάσταση και λέει γιατί αυτό το οποίο έχω επιλέξει να κάνω μου δημιουργεί φθορά, μου δημιουργεί αυτό, ενώ εγώ το έχω επιλέξει για να ευτυχήσω. Mm. Είναι μια τρομερή αντίφαση που μας κληρονομεί και επιβάλλει η σύγχρονη εποχή στους ανθρώπους.
0: Πώς στέκεστε απέναντι στον χρόνο που περνά, σαν αντίπαλο ή σαν συνοδοιπόρο?
1: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Mm. Ναι, διότι πάντα βρίσκομαι μέσα στο τούνελ ενός έργου, είτε μυθιστόρημα είναι αυτό, είτε θεατρικό έργο. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι μέσα σε αυτές τις εντάσεις, δεν το καταλαβαίνεις τον χρόνο. Δεν καταλαβαίνεις τα χρόνια πώς περνάνε. Είναι ένα φοβερό πράγμα και ξαφνικά βρίσκεσαι ακινητοποιημένο.
0: Ακινητοποιημένος. Κυρία Μανιώτη, υπάρχει μια ηλικία μέσα σας που δεν μεγαλώνει ποτέ?
1: Ναι. Κανονικά είναι η ηλικία, η παιδική αθωότητα. Τα χρόνια της παιδικής αθωότητας. Που ξέρετε, τα χρόνια της παιδικής αθωότητας είναι η αίσθηση του απολεσθέντος παραδείσου. Mm. Και γι' αυτό δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη των ανθρώπων. Όποιος άνθρωπος έχει μεγαλύτερη και πιο έντονη την αίσθηση του παραδείσου μέσα του, αυτό του δημιουργεί, όταν έρχεται σε επαφή και αντιμέτωπος με την εποχή, του δημιουργεί μία αντίθεση. Η αντίθεση αυτή είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει όλα τα σύγχρονα μυστικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν δεν έχεις αυτό το πρώτο επίπεδο, δεν θα μπορείς να καταλάβεις τίποτα.
0: Αυτή η παιδική ηλικία, την οποία περιγράφεται για τη δύναμή της.
1: Ναι.
0: Να μας διαμορφώσει, να μας καθορίσει. Πιστεύετε ότι ο άνθρωπος, ακόμη και αν την απολέσει, υπάρχει περίπτωση σοβαρή κάποτε στη ζωή του, ακόμη και αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, να την ξαναβρει?
1: Όχι. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις. Μένουν στη μνήμη εκτάσεις οι οποίες ποτέ δεν σβήνονται. Όταν συναντάμε αυτές τις στιγμές αυτής της ευτυχίας, αμέσως αγκαλιάζει η ψυχή μας και αισθανόμαστε ευτυχισμένοι. Αλλά είναι μικρές εκτάσεις, οι μικρές νησίδες.
0: Γράφοντας, νιώθετε ότι συνομιλείτε με το παρελθόν ή με το μέλλον?
1: Και με τα τρία. Mm. Και με το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον. Δηλαδή, όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν έχουν ενσταλλαχθεί στο γενικό υποσυνείδητο των λαών. Δίνουν το χαρακτήρα των ανθρώπων. Δηλαδή, ένας χαρακτήρας σήμερα είναι συνισταμένοι τριών πραγμάτων. Των ιστορικών αναμνήσεων που κουβαλάει, ασυνείδητα, των σύγχρονων επιδιώξεων του στο παρόν και των ονείρων του των μελλοντικών. Αν ο χαρακτήρας αυτός δεν συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα, είναι ψεύτικος. Mm. Δεν υφίσταται, είναι κατασκευή. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι το έδαφος που ο άνθρωπος ρίχνει τις ρίζες του και αναπτύσσεται.
0: Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης, αλλά παράλληλα και βαθιά σιωπή και ίσως και μοναξιάς. Εσείς πώς το βιώνετε αυτό και τι πιστεύετε γι' αυτό?
1: Πιστεύω ότι κύριο μέλημα ενός καλλιτέχνη είναι να καταλάβει ποιες είναι οι τεκτονικές πλάκες που συγκρούνται και δημιουργούν την σύγχρονη δράση, τα σύγχρονα γεγονότα. Είναι δύο ρεύματα. Είναι το ρεύμα, είναι η ανάμνηση του απαλλαστάντος παραδείσου, της ισορροπίας ενός απαλλαστάντος παραδείσου, που είναι ενστικτοδός εντυπωμένη μέσα μας, με τη γέννησή μας, και από την άλλη μεριά είναι οι επιταγές και ο προγραμματισμός της εκάστοτε εξουσίας. Mm. Αυτά τα δύο ρεύματα αντιμάχονται μεταξύ τους. Και αν τα ξεχωρίσεις και τα ξεδιαλύνεις, καταλαβαίνεις και ποια πληροφορία σου είναι χρήσιμη. Καταλαβαίνεις ποια πληροφορία έχει παρουσιαστεί μπροστά σου για πονηρούς σκοπούς. Καταλαβαίνεις για ποιος, κάνεις μια ανάλυση δηλαδή. Το πραγματικό. καταλαβαίνεις τι είναι άχρηστη πληροφορία. Ποια είναι η πληροφορία που γίνεται για διαφημιστικούς λόγους. Ποια είναι η πληροφορία για προπαγανδιστικούς λόγους. Δηλαδή, αν έχεις καταλάβει τη σύγκρουση αυτών των δύο επιπέδων που δημιουργούν τη δράση κάθε φορά, μπορείς και ξεχωρίζεις τι σου είναι χρήσιμο και τι σου είναι άχρηστο. Αλλά βέβαια η πληροφόρηση παρουσιάζεται σε μια μεγάλη ελευθερία πληροφορίας και τα λοιπά. Αλλά δεν είναι. Είναι μια μεγάλη σύγχυση που παρουσιάζεται σαν ελευθερία.
0: Πιστεύετε ότι σήμερα ο άνθρωπος μιλά περισσότερο από ό,τι ακούει?
1: Μιλά περισσότερο ως κύμβαλο αλλαλάζων. Και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό που έχει κατορθώσει η εποχή. Έχει κατορθώσει με διάφορες πλοκές και ιστορικούς εκβιασμούς να κάνει το σύγχρονο άνθρωπο, να τον κάνει αστυνόμο του εαυτού του. Ο μισός εαυτός είναι αστυνόμος, μας αστυνομεύει και μας λογοκρίνει. Γι' αυτό δεν έχουμε ελευθερία, γι' αυτό όταν μιλάμε, μιλάμε στον αέρα. Δεν μιλάμε ουσιαστικά. Όταν αισθανόμαστε κάτι ουσιαστικό, φοβούμαστε να το πούμε, να το ομολογήσουμε στον εαυτό μας, αυτολογοκρινόμαστε και γίνεται ένας τρομερός φόβος, μας σκεπάζει με τη σιωπή του.
0: Ξέρετε, κυρία Μανιώτη, το λέτε αυτό σαν να μην μπορεί ο άνθρωπος να διαμορφώσει δική του γνώμη. Με μία πηξίδα που να του δείχνει την αλήθεια. Ο άνθρωπος έχει ή δεν έχει πηξίδα?
1: Δεν έχει πηξίδα. Κοίτατε να δείτε, σας πω. Ένα παράδειγμα, αυτή ξαφνικά. Σου λένε, σήμερα έχεις να αποφασίσεις τούτο ή εκείνο. Και αν θα αποφασίσεις να επιτύχεις, θα ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Και αν θέλεις να πετύχεις, θα ακολουθήσεις το άλλο δρόμο. Και εσύ αποφασίζεις με προσωπική βούληση, που αυτό το παρουσιάζω σαν ελευθερία, να ακολουθήσεις τον δρόμο της επιτυχίας. Που μπορεί να είναι ένας δρόμος όλο παγίδες. Δηλαδή είναι ένας δρόμος ο οποίος στο τέλος της ζωής σου να αποδειχθεί ένα μηδέν.
0: Και εσύ να έχεις διανύσει μια ολόκληρη ζωή.
1: Μια ολόκληρη ζωή. Παγιδευμένος ανάμεσα και να μην μπορείς να διορθώσεις, να μην μπορείς να δεις το λάθος, γιατί θα πρέπει να αφαιρέσεις το μισό σου εαυτό, να πετάξεις το μισό σου εαυτό. Δηλαδή αυτό έχει κάνει στην χρονική εποχή. Γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ ανάγκη των ψυχιάτρων και των ψυχολόγων. Διότι οι άνθρωποι, οι μάχοι έχουν γίνει, πώς να σου πω, εσωτερική καύσεως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλη η σύγκρουση γίνεται μέσα στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Καταλαβαίνουν αισθηκτοδός ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν μπορούν να το παραδεχτούν, γιατί έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν το άλλο.
0: Η ταχύτητα της εποχής αυτής και η πληροφορία που είπατε αφήνει χώρο για εσωτερική ζωή?
1: Όχι, καθόλου δεν αφήνει χώρο, και γι' αυτό έχει γίνει αυτή η ταχύτητα. Αυτό που θεωρούμε εμείς καταπληκτικό και τα μέσα, τα αεροπλάνα και τα λοιπά, δεν αφήνει καθόλου χώρο. Να σταθείς και να σκεφτείς, αυτό είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα της εποχής. Μέσα σε αυτή τη ταχύτητα και τον ωριμαγδό, κάποτε έρχεται η στιγμή που ο κόμπος φτάνει στο κτένι. Φτάνει στο κτένι και πρέπει να καθίσεις να σκεφτείς τι είναι αυτό που φταίει. Αλλά δεν μπορείς να το παραδεχτείς, δεν αισθάνεσαι καλά και παίρνεις το αυτοκίνητό σου και κάνεις μια βόλτα. Και γεμίζεις με τις εντυπώσεις βιτρινών, τη φωταψία των πόλεων και ξεφεύγεις. Η μετακίνηση είναι απαραίτητη ανάγκη για να κρατήσεις τα λογικά σου.
0: Τι σας ανησυχεί περισσότερο στο σήμερα, η βία σας ανησυχεί, η μοναξιά ή η απώλεια του νοήματος?
1: Η απώλεια του νοήματος, η απώλεια του μέτρου και η απώλεια, αυτό που έχει αφοπλίσει η σύγχρονη εποχή, που είναι τραγικό, είναι ότι δεν επιτρέπει το πάθος να γίνεται μάθος. Απλώς προσπαθούμε να διορθώσουμε τα παθήματα με άλλα ισχυρότερα λάθη.
0: Σε εποχές κρίσης, τι μπορεί να προσφέρει η λογοτεχνία που δεν μπορεί όμως με τίποτα ο δημόσιος λόγος να προσφέρει?
1: Η λογοτεχνία είναι μία ακτινογραφία της εσωτερικής ζωής. Μπορεί να αναλύσει τα πράγματα, να τα κάνει ανάγλυφα, να θα σου πω τι δύναμη έχει. Ας πούμε, μέσα σε ένα δύο-ωρο έργο ή τρία-ωρο έργο θεατρικό, μπορεί να συμπυκνώσει και να περάσει ολόκληρη την εποχή. Ολόκληρη εποχή 200-300 χρόνων. Αυτό όλο σε αναγκάζει να δεις αλήθειες. Η πύκνωση αυτή σε αναγκάζει να δεις αλήθειες, να συγκρίνεις επίπεδα, να καταλάβεις πολλά πράγματα. Το ίδιο πράγμα γίνεται και στο μυθιστόρημα, σε περισσότερες σελίδες βέβαια. Είναι ένας περίπατος που ανακαλύπτεις τον κόσμο με την αφή της έμπνευσής σου. Και γίνεται αυτή η πύκνωση. Δηλαδή, πώς να σου πω, σαν να βάζει κάποιος συγγραφέας ένα ριζόχαρτο πάνω στη σύγχρονη εποχή και να παίρνει το σκίσο της ζωγραφής. Όταν όμως όλο αυτό το δεις, είναι ένας χάρτης. Καταλαβαίνεις ποιο είναι το λάθος, γιατί συνέβη αυτό, γιατί πήγε στραβά αυτό το πράγμα, τι έφτεξε, τι νόμιζε, ποια ιδέα είναι αυτή που δημιούργησε το έγκλημα, τι πόθος ήταν αυτός, από πού πηγάζει αυτός ο πόθος, τι τραύμα ήταν αυτό. Όλα αυτά αναλύονται στην καλή λογοτεχνία, η οποία δεν θέλει να κολακεύει το σύγχρονο μοντέλο του ανθρώπου, δεν θέλει να δοκιμίζει, θέλει να του λέει την αλήθεια, διότι πιστεύει ότι η αλήθεια θα το λυτρώσει. Αλλά υπάρχουν και πολλά κόμματα που πιστεύουν ότι η αλήθεια δημιουργεί κατάθλιψη. Και αυτό πάλι έχουν πειράξει το μηχανισμό της τέχνης. Πάλι τον έχουν πειράξει. Αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν πράγματα που λειτουργούν.
0: Ο κόσμος γράφει και γράφει πολλά βιβλία. Γιατί γράφει? Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο λόγος και ο στόχος?
1: Ο στόχος είναι να κερδίσει περισσότερα χρήματα. Γιατί όταν...
0: Τόσο πεζά.
1: Ναι, τόσο πεζά. Γράφει με πολύ μεγάλη ευκολία. Και γράφει για τα δικά του...
0: Προσωπικά βιώματα.
1: Προσωπικά βιώματα, χωρίς να τα γενικεύει. Όταν νιώθει ότι κλονίζονται τα προσωπικά του βιώματα, προσπαθεί να τα γράψει για να τα στερεώσει. Και απλώς στερεώνει το ψέμα του. Στερεώνει το ψέμα του και γίνεται μια τραγωδία κατόπιν. Δηλαδή είναι κάτι το φοβερό. Το πραγματικό γράψιμο είναι αυτό που το λέει και ο Μπαλζάκ. Όταν γράφω, αισθάνομαι σαν να είμαι μέσα σε ένα σκοτεινό ορυχείο και να σκάβω.
0: Μεγάλο εσωτερικό, ναι, ταξίδι αυτό.
1: Ναι, πολύ μεγάλο ταξίδι. Και θέλω να πω το εξής, ότι ένας άνθρωπος για να καταλάβει αν γράφει καλά ή σωστά, πρέπει πρώτα απ' όλα να διαβάσει τα μεγάλα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία να τα ξέρει, να τα έχει αναλύσει, να τα έχει δει, και μετά με αυτή την κληρονομιά να δει πού οδηγείται η σκέψη του. Και...
0: Έχει ακόμη δύναμη η αφήγηση ή έχει κουραστεί ο άνθρωπος να ακούει και να ξανακούει ιστορίες? Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη σας, που θα έπρεπε να έχει η αφήγηση?
1: Η αφήγηση πρέπει να είναι το αντιβιωτικό των βασάνων μας. Να είναι αποκαλυπτική. Δηλαδή, να μην είναι μια άκριστη ασχολία για να σκοτώνουμε την ώρα μας. Πρέπει να μας λέει πράγματα τα οποία να μας συνταράζουν και να μας αποκαλύπτουν αυτό που σκεπτόμαστε και φοβόμαστε να ομολογήσουμε στον εαυτό μας. Μόλις το δούμε αυτό, αμέσως υπάρχει ένας μαγνητισμός και υπάρχει μια ελευθερία και μια λύτρωση. Διότι ξέρουμε ύστερα. Το κακό είναι όταν δεν ξέρεις και πηγαίνεις παραπατάς, παραπλανημένος. Δηλαδή όταν ξέρεις, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να αποκαλύπτει η σύγχρονη λογοτεχνία. Να αποκαλύπτει τις πλοκές των εξουσιών. Δηλαδή, όπως υπάρχει στη Μεγάλη Εβδομάδα, ο ακάθιστος ύμνος για την Παναγία που λέει «Η ταστον Αθηναίων πλοκάς διασπόσα». Δηλαδή, ότι η Παναγία διέσπασε όλη τη σκέψη των Αθηναίων, των αρχαίων. Τις πλοκές τους. Και πρέπει να είναι ουσιαστική, να είναι ένα αντίβαρο ζωής. Η πραγματική λογοτεχνία πρέπει να σου αφήνει το αίσθημα ότι έχει παρακολουθήσει ένα μυστήριο, ότι είναι σαν μια βασική υπαρξιακή πράξη, όπως μια γέννηση ενός παιδιού να έχει μεγάλη δύναμη. Βέβαια φτάνει να μην γίνεται προπαγάνδα, γιατί γίνεται και αυτό. Οπότε πιάσε αυγό και κούρευτο.
0: Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος στο ότι μπορεί να υπάρξει κάποτε άλλος Μπέκετ, άλλος Στρίμπερκ? Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που μέσα από τα προσωπικά τους βιώματα τα στερέωσαν και κοίταξαν γύρω γύρω και την εποχή και ήταν, είναι και θα παραμείνουν πάντα επίκαιροι?
1: Ναι, γιατί δεν ευχαριστήκανε στον εαυτό τους καθόλου. Ο Στρίμπερκ όλο τον κλείνανε στο τρελοκομείο. Ο Μπέκετ, αυτό είναι περίεργο με τον Μπέκετ. Ο Μπέκετ ήταν ένας μπομβέρ. Δηλαδή πολύ χαρούμενος και όλα αυτά, αλλά και περιγράφει, ο Μπέκετ βέβαια για μένα είναι η τελευταία γραφή του θεάτρου στη σύγχρονη ιστορία. Δεν έχει γραφτεί τίποτα πέρα αυτό.
0: Ναι, το γνωρίζω ότι τον αγαπάτε.
1: Πολύ, δηλαδή δεν έχει γραφτεί πέρα αυτό τίποτα άλλο.
0: Πιστεύετε ότι η λογοτεχνία, βάζω και το θέατρο μέσα γιατί είναι πολύ σημαντικό, γιατί είστε και θεατρικός συγγραφέας. Πιστεύετε λοιπόν ότι η λογοτεχνία και το θέατρο οφείλουν να παίρνουν θέση στα κοινωνικά και τα πολιτικά ζητήματα, στην επικαιρότητα της εποχής?
1: Ναι, εξετάζοντάς τα εις βάθος. Δεν πρέπει να είναι κομματικά, εις βάθος. Και για να εκφέρεις γνώμη σε αυτά, πρέπει να είσαι φοβερά μορφωμένος άνθρωπος. Να έχεις διαβάσει ιστορία, να κάνεις τις συγκρίσεις σου, να δεις τι έχουν πληρώσει οι προηγούμενες γενιές για διάφορες ιδεολογίες που είχαν.
0: Επομένως να μην χρωματίζεις.
1: Ναι, να μην χρωματίζεις. Αυτό που ήθελα να σου πω, ότι πρέπει ο πραγματικός συγγραφέας να είναι ένα medium. Να είναι ένα καθαρό medium, το οποίο να αφήνει τα ρεύματα τα οποία υπάρχουν στον αέρα να περνάνε μέσα του και να υλοποιούνται, να γίνονται γραφή. Να μην βάζει προσωπικά του πράγματα μέσα, γιατί εκεί θα είναι η καταστροφή, θα κάνει ψέματα, θα κάνει κακή τέχνη.
0: Άρα η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα, αν ο συγγραφέας σήμερα είναι μάρτυρας, σχολιαστής ή κάτι άλλο, σε αυτό το κάτι άλλο θα μου απαντούσατε medium?
1: Medium. Αλλά για να γίνεις medium πρέπει να κάνει μια μετρομερή κάθαρση και να αφαιρέσεις όλα τα κακά στοιχεία που σου έχει φορτώσει η σύγχρονη εποχή. Πρέπει να τα δεις αυτά, να τα αναλύσεις, να πεις γιατί είναι, γιατί αισθάνομαι έτσι, γιατί σκέφτομαι έτσι. Αναγκάζομαι να σκεφτώ αλλιώς. Δηλαδή είναι φοβερό πράγμα. Πρέπει να καθαρίσεις τον εαυτό σου.
0: Εσείς κύριε Μανιώτη, μετά από τόσα πολλά χρόνια διαδρομής και βαθιάς αναζήτησης μέσα στη λογοτεχνία και στο θεατρικό έργο, νιώθετε ότι είστε ένας συγγραφέας medium? Μη φοβάστε να μου πείτε την αλήθεια.
1: Έτσι γίνεται όταν λειτουργώ και γράφω. Αλλά δεν ξέρω, γιατί έχω ακόμα μερικές εμπάθειες.

0: Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, βρισκόμαστε στο τρίτο πρόγραμμα στην εκπομπή Ευγενή Μέταλλα και συνομιλούμε με τον συγγραφέα και λογοτέχνη Γιώργο Μανιώτη. Κύριε Μανιώτη, θα ήθελα να ανοίξουμε ένα κεφάλαιο που μιλάει για τη μοναξιά, για το σώμα και για την ψυχή. Η μοναξιά στους ανθρώπους της εποχής μας είναι μια επιλογή ή επιβολή?
1: Είναι επιβολή πρώτα απ' όλα, γιατί είναι μια εποχή η οποία προβάλλει τον ατομικισμό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος για να μπορέσει να εξειδικευθεί πρέπει να αποκολληθεί από τη θέρμη της συντροφιάς. Δηλαδή, και να αισθανθεί ένα μεγάλο πόνο, αυτό το πόνο να το αντικαταστήσει με γνώση. Δηλαδή η μοναξιά του τον θερίζει. Η μοναξιά σπαράζει τα σωθικά του. Αλλά αυτό το αντέχει.
0: Είναι απαραίτητη όμως.
1: Εκεί είναι απαραίτητη. Mm. Έτσι γίνεται. Δηλαδή έχεις τέτοιο εγώ. Είσαι τέτοιο άτομο σκληρό που αποχωρίζεσαι τη θέρμη της συντροφιάς του συνόλου. Και γίνεσαι μονάδα. Και εξειδικεύεσαι.
0: Οι άνθρωποι είναι μοναχικοί λύκοι?
1: Οι άνθρωποι... Όχι, οι περισσότεροι θέλουν να έχουν την επαφή με τους άλλους. Και γι' αυτό δεν διακρίνονται όλοι, δεν εξειδικεύονται όλοι. Εξειδικεύονται μόνο οι επαείοντες που αποφασίζουν για την τύχη μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο πράγμα, διότι αποκτούν γνώσεις που δεν μπορεί να τους παρακολουθήσει ο κόσμος και δεν μπορεί να ξέρει αν αποφασίζουν το σωστό και το δίκαιο για μας. Αλλά... δεν μπορεί να ξέρει αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραμείνει άγιοι και μας αγαπάνε. Και ξέρετε, η καταστροφή φαίνεται μετά στη λήξη. Κατά την ώρα που παίρνονται οι αποφάσεις δεν φαίνεται τίποτα. Φαίνονται όλα είναι αισιόδοξα και χαρούμενα. Αλλά με την πάροδο του χρόνου ο χρόνος αποκαλύπτει το λάθος. Και καταραίουν πολλοί.
0: Πόσο δύσκολο είναι σήμερα να αντέξει κανείς τον εαυτό του, χωρίς όμως περισπασμός?
1: Μόνο να έχει μία πίστη που την έχει βρει μόνος μέσα στην ψυχή του, είναι ένας πολύ πολύ φοβερός τρόπος αυτός. Να έχεις αυτή τη δύναμη και να έχεις βρει την πίστη σου, στο ταλέντο σου, σε αυτό που θες να κάνεις. Αλλά πάντοτε, από την άλλη μεριά, για να αντέξεις... Είναι τραγικά πράγματα, δεν ξέρω αν μπορώ να τα εκφράσω.
0: Να τα εκφράσετε όπως τα πιστεύετε και ναι. Να πείτε την αλήθεια σας. Με χαρά θα την ακούσουμε.
1: Ναι. Είναι δηλαδή, πρέπει που και που να ξεκινιέσαι.
0: Και πώς το κάνεις αυτό?
1: Όταν πια έχεις εξελωθεί εντελώς. Πρέπει να ξαναμπαίνεις μέσα στο σχήμα σου.
0: Το σώμα στις μέρες μας, κύριε Μανιώτη, ακούγεται ή αγνοείται?
1: Ούτε ακούγεται ούτε αγνοείται. Το σώμα είναι ο κυριότερος εχθρός των πολιτισμών. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αυτό που ήταν, όλοι είχαν σαν στόχο τους το σώμα. Θέλανε να το πολεμήσουν, να το καθυποτάξουν, να το αλλάξουν, δηλαδή να αλλάξουν τη φύση του ανθρώπου. Πολλοί το επιδιώκουν, άλλαξε η φύση του ανθρώπου. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να καταγγίσει τον ύπνο, την πείνα, την κούραση? Όχι. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό μένει σταθερό. Όλα από εκεί προέρχονται. Δηλαδή, το σώμα είναι σαν ένας χώρος όπου σε προειδοποιεί για ό,τι κακό συμβαίνει. Σε ειδοποιεί με τα ένστικτα που έχει. Και είναι αυτό το οποίο προκειμένου να σωθεί μερικές φορές ξεσπάει σε πράξεις τρελές και ακατανόητες, παγιδευμένο από παντού. Αλλά έχουν κάνει και κάτι άλλο τώρα. Δηλαδή τι πονηρές εποχές είναι. Δεν το πολεμάνε εμψυχρό. Θέλουν να το βελτιώσουν.
0: Ναι, είναι η κυρίαρχη τάση της εποχής. Ναι, μία από αυτές.
1: Ναι, να το βελτιώσουν. Και δηλαδή τι έχουν κάνει? Δεν θέλουν να είσαι ένας άνθρωπος φυσιολογικός. Θέλουν να είσαι ένας υπεράνθρωπος. Και πάνω εκεί έχουν οικοδομήσει όλη τη σύγχρονη εποχή. Φανταστείτε, σας λέω τώρα, έναν άνθρωπο από το πρωί που ξεκινάει τη δουλειά του με τις υποχρεώσεις του ως το βράδυ που κλείνει τα μάτια του. Έχει δουλέψει ποτέ περισσότερο? έχει προγραμματιστεί ποτέ περισσότερο. Δηλαδή δεν λειτουργεί ως υπεράνθρωπος.
0: Λειτουργεί ως υπεράνθρωπος. Τουλάχιστον αυτό προσπαθεί να κάνει.
1: Αυτό προσπαθεί να κάνει.
0: Το σώμα πιστεύετε ότι συνυπάρχει με το μυαλό ή είναι πολλές φορές που μπορεί και να έχετε δει στη ζωή σας μέσα στον ίδιο άνθρωπο άλλο να είναι το σώμα, άλλο να είναι το μυαλό ή τελικά γίνονται ένα?
1: Όχι. Το σώμα είναι το αιώνιο φόντο. Είναι η αιώνια αγκαλιά. Δηλαδή χωρίς σώμα δεν υπάρχει μυαλό. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ο μηχανισμός. Είναι αυτό που μας χαρίστηκε από τη γέννηση. Από τη γέννησή μας. Είναι μία μηχανή θεϊκή, ας πούμε, ή που μας χάρισε το σύμπαν και εμπεριέχει μέσα όλους τους κανόνες για μία ευτυχή ζωή. Αλλά δεν του επιτρέπουν, το μάχονται, το υποδουλώνουν, το αποπλανούν, το καταστρέφουν, το εμβολιάζουν με προγραμματισμούς απάνθρωπους. Γίνεται μία περίεργη κατάσταση. Το σώμα, κοιτάτε να δείτε, και όλες τις ταινίες, όλες τις ταινίες που βλέπω, από τις πιο φθηνές ως πιο έτσι,
0: πιο σπουδαίες,
1: ναι. Ένας αστυνομικός Αμερικάνος, ας πούμε, δεν παθαίνει ποτέ τίποτα. Είναι αθάνατος, σαν τον Αχιλλέα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, όλο υπεράνθρωπους παρουσιάζουν. Δεν παρουσιάζουν ανθρώπους φυσιολογικούς.
0: Ζούμε σε μια εποχή σχετικοποίησης της αλήθειας. Πώς στέκεται ο συγγραφέας, ένας συγγραφέας απέναντι σε αυτό?
1: Κοιτάτε, αυτό το αγγιλίζει ο Πιραντέλο, το έχουμε πει. Δηλαδή, ο Πιραντέλο δεν λέει ότι υπάρχουν πολλές αλήθειες. Λέει ότι υπάρχει μία αλήθεια, υπάρχουν καταστάσεις που οι άνθρωποι είναι ανίκανοι να τις εννοήσουν και να τις καταλάβουν. Και ο καθένας πλάθει το δικό του καβούκι, τη δική του αλήθεια. Και μέσα από εκεί προσπαθεί να ζήσει. Αυτό είναι πολύ τραγικό. Διότι του παρέχει μία ασφάλεια, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη, την οποία την ακριβοπληρώνει. Την ακριβοπληρώνει με βάσανα, με θλίψη, με κατάθλιψη, με όλα αυτά.
0: Υπάρχει ακόμη χώρος για εσωτερική ειλικρίνεια ή φοβόμαστε να δούμε ποιοι είμαστε?
1: Υπάρχει χώρος, φοβούμαστε πάρα πολύ, αυτολοκοκρινόμαστε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που είμαστε, διότι μόλις το καταλάβουμε αυτό που είμαστε, αυτομάτως αυτό μας πετάει έξω. Μας ρίχνει στο πεζοδρόμιο.
0: Άρα δεν μπορούμε να αντέξουμε τους εαυτούς μας.
1: Δεν τους μπορούμε. Και δεν μας αφήνουν να τους αντέξουμε. Αν μας αφήνανε, πιθανόν να μπορούσαμε.
0: Τι θεωρείτε σήμερα πράξη αντίστασης?
1: Πράξη αντίστασης είναι να ξαναβρει ο άνθρωπος το μέτρο. Να ξαναβρει τι είναι αυτό που ωφελεί τη ζωή του. Όχι πράγματα υπερβολικά. Πράγματα λειτουργικά, απλά, να ξαναβρει την καθαρή τροφή του, την ουσιαστική τροφή του, τις ωραίες γεύσεις, όχι γεύσεις που συγχύζουν τη γεύση για να θεωρούνται ότι αυτοί που τις τρώνε ξεχωρίζουν και είναι κάτι το εκλεκτό. Χρειάζεται δηλαδή και να ξαναβρεθεί η έννοια της συντροφιάς και της παρέας.
0: Και μιας και είπατε συντροφιά και παρέα, τι σημαίνει φιλία για εσάς? Ποιον ορισμό θα δίνατε?
1: Ο ορισμός είναι ότι ενδιαφέρομαι, είμαι φίλος με κάποιον και ανησυχώ για την πορεία του στη ζωή. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για την πορεία του στη ζωή. Τον βοηθώ όταν είναι σε στιγμές αδυναμίας, τον συμβουλεύω. Πολλές φορές τσακώνομαι μαζί του όταν βλέπω ότι παραλύει και κάνει διάφορα, αλλά προσπαθώ να τον κρατήσω όχι σε αυτό που νομίζω ότι είναι σωστό, σε μια κατάσταση που να μην τον φθείρει. Ενδιαφέρομαι για τον άλλον άνθρωπο και όχι μόνο για τον φίλο.
0: Άρα ελπίζετε στον άνθρωπο, και τι σας κάνει να ελπίζετε στον άνθρωπο?
1: Στον άνθρωπο ελπίζω και τότε, παρόλη τη σύγχυση και την καταστροφή και τους τραυματισμούς και όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, ένα πράγμα με κάνει και πιστέψει τον άνθρωπο, ότι ο άνθρωπος δεν έχει πάυση να θέλει να ζήσει με όλη τη δύναμη της ύπαρξής του. Ο πόθος για ζωή. Ο πόθος για ζωή είναι το πιο αισιόδοξο πράγμα, που μπορεί να συγκρουστεί με πολλά πράγματα, αλλά αυτό είναι που μας δίνει πάυση να ποθεί τη ζωή του, τότε η αδράνεια θα πέσει σαν βαριά σκιά και θα δημιουργήσει ένα πετρωμένο βασίλειο.
0: Αν έπρεπε να κρατήσουμε ένα ευγενές μέταλλο για να περάσουμε το μέλλον μας, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Για μένα θα ήταν το ασήμι. Γιατί δεν είναι εντελώς ακριβό, και διότι ένα κόσμο από το ασήμι περιέχει πολύ τέχνη, και αυτό με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει να είναι μια διαμαντοκοτρονόπετρα. Με ενδιαφέρει να έχει μια τέχνη, κάτι να παρουσιάζει.
0: Κάτι ταπεινό και κάτι αληθινό.
1: Ναι, κάτι, ναι, ακριβώς.
0: Θα ήθελα να μπούμε λίγο στην καθημερινότητά σας. Ναι. Πολύ θα με ενδιαφέρε. Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως ένα σύγχρονο φιλόσοφο.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσα να σας χαρακτηρίσω ως έναν άνθρωπο, ας το πούμε πιο απλά, που σκέφτεται πολύ και που έχει μεγάλη εμπειρία στη ζωή. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε πίσω. Είναι γεγονός. Θέλω να μου πείτε πώς περνάει την ημέρα του αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, ποιοι είναι οι στόχοι σας από το πρωί μέχρι το βράδυ? Γράφετε πολύ, απομονώνεστε, κάνετε παρέα με τους ανθρώπους, ποια είναι η ζωή σας?
1: Ναι, όταν ναι, κάνουμε παρέα, και, αλλά απομονώνομαι πάρα πολύ. Γράφω αναλόγως κάθε φορά τι έχω να φέρω σε πέρας, γράφω και 9 ώρες την ημέρα, απομόνωση πλήρης και εκνευρισμός πλήρης. Ναι. Και αυτό με καταστρέφει, γιατί είναι η καθιστική ζωή που καταστρέφει.
0: Φυσικά. Αλλά κλείνεστε στο δωμάτιό σας και γράφετε.
1: Ναι, ναι. Περιφέρομαι, κάνω διαλύματα. Με ενδιαφέρουν, θυμάμαι, η αναζήτηση του χαμένου καιρού. Αναλύω καταστάσεις παλιές.
0: Υπάρχει κάτι που θα θέλατε πολύ να έχετε γράψει και που δεν το έχετε κάνει εσείς? Κάτι που το έχετε ζηλέψει. Με την έννοια της αγάπης, ότι το έχετε αγαπήσει πολύ.
1: Υπάρχει, αλλά δεν μπορώ να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή υπάρχει. Θα μου πούνε ότι είναι τρελός. Εκτός συνεντεύξεως θα το πούμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Μανιώτη, ποια έργα σας αγαπήσατε περισσότερο? Όλα τα παιδιά σας τα αγαπάτε το ίδιο?
1: Όλα τα παιδιά τα αγαπάω τα ίδια, αλλά από περισσότερο ένα έργο που λέγεται Παθήματα. Και το οποίο το έγραψα όταν δημιουργήθηκε μια ρογμή μέσα μου και ξαφνικά κατάλαβα ότι τα παθήματα είναι ένα πράγμα που δεν ξέρω πώς να το πω. Μου έδωσε όλη τη λειτουργία του κόσμου. Και είναι ένα τόσο μοντέρνο έργο, δηλαδή δεν ξέρω πώς έγινε.
0: Ποιο βιβλίο σας τώρα είναι νεογέννητο, ποιο παιδί σας μεγαλώνεται αυτή τη στιγμή?
1: Τώρα γράφω ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το γράψω πριν να πεθάνω, γιατί θα είναι πολύ μεγάλο. Είναι γενικό όλο. Δηλαδή, γράφω ένα βιβλίο που είναι πολύ μεγάλο. Θα είναι 6.000 σελίδες.
0: Μάλιστα. Και το έχετε ήδη ξεκινήσει?
1: Ναι, βέβαια. Αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το... Δεν ξέρω και πώς, δηλαδή, να το γράψω τώρα. Το γράφω κυριολεκτικά πάρα πολύ και δεν το γράφω δακτυλογραφώντας. Το γράφω με πένα, με στυλό. Γιατί θέλω να έχω άμεση επαφή. Αυτό. Αλλά αυτό που γράφω με πολύ μεγάλη ευκολία είναι το θέατρο. Το τελευταίο που έχω γράψει, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, είναι ένα έργο για τα Τέμπη. Στο έφερα να το διαβάσει.
0: Τι ρόλο παίζει η μουσική στη ζωή σας? Πόσο χώρο της αφήνετε για παιχνίδι και χαρά? Ή για στοχασμό?
1: Εμένα μου αρέσει η γνήσια και αληθινή μουσική. Αυτό το βρίσκω στην κλασική μουσική. Πάντα όταν γράφω, γράφω με κλασική μουσική. Έχω μια πολύ μεγάλη δισκοθήκη και με συντροφεύει παντού. Διότι στην κλασική μουσική καταλαβαίνω ότι τα έργα αυτά είναι μουσικά μεν, αλλά πολλές φορές οι νότες γίνονται λέξεις και καταστάσεις και αισθήματα. Και αυτό με βοηθάει πάρα πολύ, γιατί η δομή της κλασικής μουσικής λειτουργεί μέσα μου. Δηλαδή μαθαίνω τις δομές από εκεί. Μαθαίνω τις τεκνοτροπίες. Καταλαβαίνω πώς ερμηνεύει ένας εκτελεστής και πώς ερμηνεύει ο άλλος. Γιατί ερμηνεύει ο άλλος αυτό έτσι. Με ενδιαφέρει να βρίσκω τις τελειότερες ερμηνείες
0: ενός έργου.
1: Ενός έργου και να τις συγκρίνω με άλλες. Δηλαδή αυτό με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Και αυτή τη μουσική που αγαπάτε περισσότερο?
1: Ναι, θέλω να πω ένα άλλο πράγμα. Ότι η κλασική μουσική, για να την αντέξεις, είναι μια μουσική η οποία απευθύνεται στο 100% της ύπαρξής σου. Όταν εσύ, ο σύγχρονος άνθρωπος, έχεις μάθει να ζεις με το 15% της ύπαρξής σου, πώς να χωρέσει αυτός ο ήχος μες στο κεφάλι σου? Εκτινάσεσαι. Δείτε έναν ταξιτζή ο οποίος θα προσπαθήσει να πιάσει ένα σταθμό τυχαία κλασικής μουσικής. Παθαίνεις και ραυνόπληκτος τον γυρίζει αμέσως αλλού. Δεν τον αντέχει, δεν τον χωράει η ύπαρξή του. Γιατί έχει μάθει να ζει με το 15% της ύπαρξής του. Επίσης μ' αρέσει το πολύ καλό ρεμπέτικο. Μ' αρέσει jazz πάρα πολύ και μ' αρέσει πάρα πολύ το δημοτικό τραγούδι, το γνήσιο.
0: Τι θα θέλατε να λέτε μέσα σας φιλοσοφώντας μετά από τόσα χρόνια σκέψης ότι έχετε προσφέρει στη ζωή?
1: Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποκαλύπτω, να φέρνω στο φως και να τους δίνω τη βαρύτητα που έχουν οι διάφορες συνωμοσίες και πλοκές. Τι είναι αυτό δηλαδή που δημιουργεί την καταλύστευση του παρόντος, του παρελθόντος και του μέλλοντος? Αυτό θέλω δηλαδή να γίνεται ορατό. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί όλοι επιδιώκουν μια τέτοια πύκνωση? Γιατί στηρίζουν πάνω τη δύναμή τους αυτή την πύκνωση? Δηλαδή είναι ένα πράγμα

0: ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιώτη.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Ολυμπιάδα.
0: Ο Γιώργος Μανιώτης μας θύμισε ότι η γραφή δεν είναι διακόσμηση της πραγματικότητας, αλλά ένας τρόπος να τη διαπεράσεις, να την αντέξεις, να την ερμηνεύσεις. Μας μίλησε για την εποχή, για την ευθύνη, για τις προσωπικές του μάχες, για τη σιωπή που προηγείται κάθε λέξη. Σε ένα κόσμο που τρέχει γρήγορα και ξεχνά εύκολα, η λογοτεχνία επιμένει. Και επιμένει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνεχίζουν να γράφουν όχι από ανάγκη προβολής, αλλά από ανάγκη αλήθειας. Αυτό είναι ίσως το πιο ευγενές μέταλλο, η εσωτερική αντοχή. Στα ευγενή μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μία ακόμη φωνή, μία ακόμη ιστορία, μία ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: 19 Σεπτεμβρίου 1954, 19 Σεπτεμβρίου 2026, 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε μια ραδιοφωνική γιορτή το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στο στούντιο ΣΕ της Ελληνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Οικονόμου. 72 χρόνια τρίτο πρόγραμμα. Μία συχνότητα, μία ορχήστρα, μία γιορτή.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας Τρίτο πρόγραμμα.
4: Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Σε μια πρόσφατη συνέντευξή του, ο περίφημος Ρώσος βιρτουόζος πιανίστας Νικολάι Λουγκάνσκι, που τα τελευταία χρόνια μάλιστα έχουμε τη χαρά να τον ακούμε συχνά και στην Ελλάδα, έκανε μια δήλωση που ίσως κάποιους τους ξενήσει. Είπε απερίφραστα πως η φαντασία του Σούμπερτ για βιολί και πιάνο σε ντομίζωνα είναι το δυσκολότερο κομμάτι που έπαιξε ποτέ στη ζωή του και πως είναι σαφώς δυσκολότερη ακόμα και από το τρίτο κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ. Ενδεχομένως κάποιοι να θεωρήσετε κεντρική ή υπερβολική την πεποίθηση αυτή. Εγώ όμως πιστεύω ότι ο Λουγκάνσκι έχει απόλυτο δίκιο. Και το λέω εξιδίας πείρας, μιας και λίγα κομμάτια στη δική μου πιανιστική διαδρομή με έχουν κάνει να χάσω τον ύπνο μου τόσο πολύ όσο η φαντασία αυτή. Γραμμένη από έναν συνθέτη που, όσο τεράστιος και αν ήταν, δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με το πιάνο και ως εκ τούτου όταν αποφάσιζε να γράψει δεξιοτεχνικά για πιάνο έγραφε συχνά περάσματα απάνθρωπης δυσκολίας που δεν συνειδητοποιούσε πόσο δύσκολα ήταν, πόσο μάλλον αφού όφυλαν να τίθενται στην υπηρεσία μιας μεγαλειώδους μουσικής σύλληψης που δεν αντέχει τον παραμικρό συμβιβασμό. Ομολογώ πως από τις πολλές ηχογραφήσεις της φαντασίας αυτής που έχω κατά καιρούς ακούσει, ανέκαθεν αναγνώριζα πως μία είναι η εντυπωσιακότερη. Και αυτό διότι από την αρχή ως το τέλος της εκτέλεσης του έργου, ούτε ο πιανίστας ούτε ο βιολιστής δεν αφήνουν ούτε μία στιγμή να διαφανεί το πόσο δύσκολο είναι αυτό που κάνουν. Αντιθέτως, παίζουν με τόση φυσικότητα σαν να πίνουν ένα ποτήρι νερό και εστιασμένοι απόλυτα στην ομορφιά της μουσικής του Σούμπερτ, απλά, απέριτα και ουσιαστικά. Οι μουσικοί που παίζουν αποτελούν ο καθένας θρύλο για το όργανό του, αλλά και η μεταξύ τους μακρόχρονη και στενότατη συνεργασία έχει αφήσει εποχή στον χώρο της μουσικής δωματίου κατά τον 20ο αιώνα. Ο λόγος για τον βιολιστή Άντολφ Μπούς και τον πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν. Ο Ρούντολφ Σέρκιν, γεννημένος στη Βοημία το 1903 και έχοντας υπάρξει ένα εντυπωσιακό παιδί θαύμα, γνώρισε τον λίγο μεγαλύτερό του βιολονίστα το 1920 στο Βερολίνο και έζησε μάλιστα στο σπίτι του για χρόνια. Εκεί γνώρισε και την κόρη του Ιρένε, την οποία θα παντρευόταν 15 χρόνια αργότερα. Οι δύο μουσικοί, παρά τη διαφορά στην ηλικία τους, έγιναν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα της εποχής τους, έχοντας μάλιστα και κάτι που τους έκανε να ξεχωρίζουν. Έπαιζαν κατόπιν κοινής και συνειδητής απόφασης, πάντοτε από μνήμης. Σήμερα η εκπομπή μας ξεκινά ένα αφιέρωμα στον πιανίστα Ρούντολφ Σέρκιν και πιστεύω πως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για το ξεκίνημα του αφιερώματος αυτού από το να τον ακούσουμε μαζί με τον πιο στενό του μουσικό συνοδοιπόρο, τον Άντολφ Μπούς, να παίζουν τη φαντασία σε ντομίζωνα, Deutsch 934 του Franz Schubert, από ιστορική ηχογράφηση που έγινε μόλις σε μία μέρα στις 6 Μαΐου 1931. Τα τέσσερα μέρη του έργου επιγράφονται κατά σειρά Andante Molto, Allegretto, Andantino και Allegro Vivace, Allegretto Presto.

Ακούσαμε τη φαντασία σε ντομίζωνα για βιολί και πιάνο, Deutsch 934 του Franz Schubert, από τους Adolf Busch, βιολί, και Rudolf Serkin, πιάνο. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Οι δύο καλλιτέχνες που μόλις απολαύσαμε από ηχογράφηση του 1931 συνέχισαν για χρόνια να έχουν κοινή διαδρομή, όχι μόνο στην τέχνη, αλλά και στη ζωή. Ο Adolph Busch αποστρεφόταν τον Χίτλερ και τους Ναζί και έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 30 εγκαταστάθηκε στην Ελβετία μαζί με τον Ρούντολφ Σέρκιν. Και λίγα χρόνια αργότερα, με το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι δύο καλλιτέχνες με τις οικογένειές τους μετήκησαν οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις οποίες βεβαίως η τέχνη τους ήταν ήδη γνωστή από συναυλίες που είχαν δώσει στο παρελθόν. Ο Ρούντολφ Σέρκιν, όχι ως πιανίστας του Busch, αλλά ως σολίστ, είχε κάνει τον ντεμπούτο του στην Αμερική το 1936, παίζοντας με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Νέας Υόρκης και υπό τη διεύθυνση του μεγάλου αρχιμουσικού Αρτούρο Τοσκανίνη, το τέταρτο κονσέρτο του Μπετόβεν. Και τόσο το κονσέρτο αυτό, όσο και τα έργα του συνθέτη του στο σύνολό τους, θα γίνονταν ο ακρογωνιαίος λίθος του ρεπερτορίου του μεγάλου πιανίστα. Θα πρότεινα λοιπόν να ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος του κονσέρτου αριθμός 4 σε σολμίζωνα, έργο 58 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, ερμηνευμένα από τους Σέρκιν και το Σκανίνι, όχι βέβαια από την πρώτη τους εκείνη συναυλιακή συνεργασία του 36, αλλά από μεταγενέστερη σύμπραξή τους και πλέον με τη Συμφωνική Ορχήστρα του MBC, που μεταδόθηκε ραδιοφωνικά στις 26 Νοεμβρίου 1944. Το δεύτερο μέρος επιγράφεται «Andante con moto» και το τρίτο «Rondo vivace».

Ακούσαμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το κονσέρτο αριθμός 4 για πιάνο σε σολμίζωνα, έργο 58 του Λούντβιχ φαν Μπετόβεν, από τον Ρούντολφ Σέρκιν και με τον Αρτούρο Τοσκανίνη να διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα του NBC. Ο Σέρκιν έζησε στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι το τέλος της ζωής του το 1991. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών ανέπτυξε μια ανεκτίμητη καλλιτεχνική δράση σε πολλά επίπεδα. Για χρόνια συνέχισε να συνεργάζεται σταθερά με τον Άντολφ Μπους, με τον οποίο και ίδρυσαν το 1951 το Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου και τη Μουσική Σχολή στην πόλη Μάλμπορο στην περιοχή του Βερμόντ. Παράλληλα, ο Σέρκιν δίδαξε για χρόνια στη σχολή Curtis στη Φιλαδέλφια, της οποίας μάλιστα διετέλεσε και διευθυντής από το 1968 ως το 1976. Και βέβαια, το κυριότερο, έπαιζε άοκνα και αμύωτα σε όλο τον κόσμο, αναγνωριζόμενος ως ένας από τους μεγαλύτερους πιανίστες του 20ου αιώνα. Ως ένας ταπεινός υπηρέτης της μουσικής που ουδέποτε

κάτι αρκετά διαφορετικό. Ο Σέρκιν, και αυτό δεν είναι ευρύτερα γνωστό, στα εφηβικά του χρόνια είχε διατελέσει μαθητής στη σύνθεση του Άρνολντ Σέρνμπεργκ στο διάστημα 1918-1920. Εκείνα τα χρόνια διαμόρφωσης της μουσικής του προσωπικότητας εξοικειώθηκε με τη νέα πρωτοποριακή μουσική της εποχής του και έπαιξε μάλιστα πολλά σύγχρονα έργα. Μπορεί ασφαλώς για όλη του τη ζωή να άντλησε το ρεπερτόριό του κατά κύριο λόγο από τη μουσική του 18ου και 19ου αιώνα, αλλά περιστασιακά ο Σέρκιν έστρεφε τον ενδιαφέρον του και στη μουσική του 20ου αιώνα, δείχνοντας τον ίδιο σεβασμό και την ίδια αγάπη που έδειχνε και για την παλαιότερη. Για να το διαπιστώσουμε αυτό στην πράξη, θα σας πρότεινα να ακούσουμε τον Σέρκιν να παίζει ζωντανά από ρεσιτάλ του στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, που δόθηκε στις 12 Ιουλίου του 1965, δύο έργα του Φερούτσιο Μπουζόνι, την τοκάτα με αριθμό καταλόγου 287 και αμέσως μετά το Νανούρισμα, που είναι η 7η από τις 7 ελεγίες με αριθμό καταλόγου 249. Η τοκάτα γράφτηκε το 1921 και έχει τρία μέρη, πρελούδιο, φαντασία και σακών, ενώ το Νανούρισμα γράφτηκε το 1909. Σημειωτέων ότι ο Σέρκιν είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική του Ιταλού συνθέτη, πιανίστα και λογίου, τον οποίο μάλιστα είχε γνωρίσει και προσωπικά το 1920 και είχε την ευκαιρία να παίξει πιάνο για εκείνον και να ακούσει τις συμβουλές του.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε τη φαντασία σε ντομίζωνα για βιολί και πιάνο Deutsch 934 του Franz Schubert, το δεύτερο και το τρίτο μέρος από το τέταρτο κονσέρτο για πιάνο του Ludwig van Beethoven και την τοκάτα και τον ανούρισμα του Ferruccio Busoni, όλα παιγμένα από τον θρυλικό πιανίστα Rudolf Serkin. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Athens Baroque Festival 2026, 24 έως 27 Σεπτεμβρίου στη Γερμανική Εκκλησία Αθηνών. Το Διεθνές Baroque Festival της πόλης παρουσιάζει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα αγκαλιάζοντας τις αντιθέσεις και την ποικιλομορφία. Υπό την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πορτογαλίας στην Ελλάδα. Καλλιτεχνική Διεύθυνση Αναστασία Μιλιώρη. Πληροφορίες athensbaroquefestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα και αύριο διαβάζουμε το βιβλίο «Χάρης και Φάρης». Κείμενο Γιώτα Αλεξάνδρου, εικόνες Φωτεινή Τίκου. Πρώτο μέρος. Κάθε μέρα παίρνω τον ίδιο δρόμο για το σχολείο. Φεύγω από το σπίτι μου, που είναι στην άλλη άκρη του χωριού. Περνάω από την κεντρική πλατεία και το καφενείο του Μπαρμπαγιώργη και φτάνω στη γέφυρα που οδηγεί στο σχολείο. Είναι μια μικρή γέφυρα, πάνω από ένα ριάκι. Εδώ αρχίζει η περιπέτεια. Άλλες φορές παλεύω με δράκους και τέρατα και άλλες με στρατιές πολεμιστών. Ατελείωτες μάχες για να περάσω απέναντι. Μάχες που τις κερδίζω πάντα. Έχω μαζί μου τον γενναίο μαύρο υπότι. Αυτός και εγώ είμαστε αχώριστοι. Για κακή μου τύχη, τις τελευταίες μέρες το μόνο που συναντώ είναι ένα γκρι κουβάρι. Για την ακρίβεια δεν το συναντώ, είναι κάτω από τη γέφυρα. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν παλιά ρούχα πεταμένα. Σήμερα όμως το κουβάρι κουνήθηκε. Αλήθεια σας λέω. Όχι, δεν είναι πάλι φαντασία μου. Το κουβάρι κουνιέται. Το κουβάρι δεν είναι κουβάρι, είναι παιδί. Παιδί? Και τι κάνει εκεί κάτω, μόνο του? Δεν πάει σχολείο? Οχ, έχω αργήσει για το σχολείο, φεύγω. Το μυαλό μου όμως δεν φεύγει όλη μέρα από το κουβάρι παιδί. Το κουδούνι χτυπάει, σχολάμε. Προχωράω προς τη γέφυρα, όλο περιέργεια. Το κουβάρι, το παιδί θέλω να πω, είναι ακόμα εκεί. Με ένα πίδο βρίσκομαι δίπλα στο ριάκι. Περπατάω προς το μέρος του γρήγορα. Το ξανασκέφτομαι. Κόβω ταχύτητα. Μήπως να βγάλω το σπαθί μου? Μπορεί να είναι αντίπαλος πολεμιστής. Που ξέρω. Θέλει προσοχή. Δεν πρέπει να πλησιάζω αγνώστους, ακόμα κι αν είναι παιδιά. Και αυτό εδώ δεν μοιάζει με τα παιδιά που ξέρω. Το δέρμα του είναι σκούρο σαν της Ναζάρ. Αλλά είναι βρώμικο, πολύ βρώμικο. Και τα ρούχα του είναι παλιά και σχισμένα. Λες να πάλευε και αυτό με δράκους. Το πρόσωπό του είναι σκοτεινό σαν τη νύχτα που πέφτει στο χωριό και τρομάζει τους ξένους. Και αυτό ξένο θα είναι. Δεν το έχω ξαναδεί στα μέρη μας. Με βλέπει. Τώρα έγινε μικρό σαν μπάλα. Μα τι φοβάται εμένα? Μη φοβάσαι, δεν θα σε πειράξω, μη φεύγεις. Να, θα σου αφήσω εδώ στο βράχο το σάντουιτς που μου φτιάξε η μαμά μου για το σχολείο. Δεν πεινούσα. Το φύλαξα για σένα, πάρ'το. Δεν μιλάς. Δεν μ' ακούς. Απομακρύνομαι. Το βλέπω να κοιτάζει σαστισμένο μια εμένα, μια το σάντουιτς. Κάνει μερικά βήματα παραπατώντας. Αρπάζει το σάντουιτς και το κάνει μια μπουκιά. Γλύφει τα δάχτυλά του. Μέχρι και τα ψίχουλα μαζεύει από το χώμα. Έπρεπε να του είχα δώσει και το φρούτο μου. Αργά το μεσημέρι, όταν πέφτουν όλοι για ύπνο, παίρνω το ποδήλατο και ξαναγυρίζω στο παιδί κάτω από τη γέφυρα. Είναι ακόμα εκεί. Τώρα που το βλέπω καλύτερα, φαίνεται αδύναμο. Στέκομαι λίγο πιο κοντά από ό,τι νωρίτερα, αλλά αρκετά μακριά για να μην φοβηθεί. Του χαμογελάω. Σου φέρα πίτα και μήλα. Είπα στη μαμά ότι πεινάω σαν λύκος και μου έβαλε πολύ να φάω. Εγώ χόρτασα. Αυτά είναι για σένα, λέω, και κάνω μερικά βήματα πίσω για να έρθει να τα πάρει. Δυσκολεύεται να σταθεί όρθιο, ζαλίζεται. Προχωράει αργά προς το φαγητό. Με κοιτάζει. Έχει δύο μεγάλα μαύρα μάτια. Γυαλίζουν. Ένα δάκρυ κυλάει, σαν να μου λένε ευχαριστώ. Σιγά, δεν έκανα τίποτα. Το χαζεύω που κατεβάζει λέμαργα ό,τι του έφερα. Λες και τρώει πρώτη φορά στη ζωή του. Μα από πότε έχει να φάει? Κάτι μου λέει πως κοιμάται εδώ, κάτω από τη γέφυρα. Του αφήνω την κουβέρτα που πήρα κρυφά από την ντουλάπα της μαμάς. Τις νύχτες στο χωριό κάνει κρύο. Το επόμενο πρωί είναι πάλι εκεί, σαν φύλακας που ποτέ δεν κοιμάται. Το ξεχωρίζω από μακριά. Είναι κουκουλωμένο στην μπλε κουβέρτα μου. Του χαμογελάω και του πετάω από τη γέφυρα δύο σάντουιτς και ένα χλάδι. Με πήρε ο ύπνος, θα αργήσω στο σχολείο. Ευτυχώς δεν έχω να πολεμήσω δράκου σήμερα. Στο σχόλασμα φεύγω τελευταίος. Περνάω τη γέφυρα. Με περιμένει. Δεν θέλω να το τρομάξω, γι' αυτό δεν πλησιάζω ακόμα πολύ κοντά. Του πετάω ένα πακέτο μπισκότα. Το πιάνει. Το περιεργάζεται. Δαγκώνει διστακτικά το πρώτο μπισκότο. Χαμογελάει. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω να χαμογελάει. Ένα μικρό, δειλό χαμόγελο. Παίρνω θάρρος. Χάρης, λέω και κάνω ένα βήμα προς το μέρος του. Ξαφνιάζεται. Κάνει ένα βήμα πίσω. Με κοιτάζει. Δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Είμαι σίγουρος πια γι' αυτό. Χάρης, λέω και δείχνω τον εαυτό μου. Χάρης, επιμένω. Εσένα, πώς σε λένε? Συνεχίζει να με κοιτάει. Απογοητεύομαι. Φάρης, απαντάει μετά από λίγο. Κοίτα σύμπτωση. Χάρης και Φάρης. Το ατρόμητο δίδυμο, λέω γελώντας και σχίζω τον αέρα σαν να κρατάω σπαθί. Φάρης, ψιθυρίζει κουνώντας το κεφάλι του σαν να συμφωνεί. Κάνει ό,τι κάνω. Φάρης, ξαναλέει και δείχνει τον υπότυπο που κρατώ στο αριστερό μου χέρι. Λες το όνομά του να σημαίνει υπότης? Λες τη χώρα του να είναι ένας γενναίος υπότης? Έχει γούστο. Χάρης και Φάρης, Χάρης και Φάρης, Χάρης και Φάρης. Φωνάζουμε κουνώντας απειλητικά τα σπαθιά μας στον αέρα. Γελάμε κι οι δύο. Βγάζω την μπάλα από την τσάντα και την πετάω να την πιάσει. Παίζουμε αρκετή ώρα. Την κλωτσάμε βάζοντας γκολ ο ένας τον άλλο. Πατάμε στα χόρτα. Βουτάμε στις λάσπες. Τώρα μοιάζω πιο πολύ με το Φάρης. Μόνο τα πράσινα μάτια μου ξεχωρίζουν από το χώμα. Μ' αρέσει. Αργότερα στο σπίτι, μιλάω στη μαμά και στον μπαμπά. Δεν έχω αδέλφια. Ανησυχούν. Κι εγώ ανησυχώ. Ο γενναίος υπότης Φάρης είναι μόνος του, κάτω από τη γέφυρα. Χωρίς φαγητό, χωρίς καθαρά ρούχα. Και το πιο σημαντικό, χωρίς φίλους. Ο μπαμπάς λέει να μην ασχοληθούμε.
1: Δεν είναι δική μας δουλειά. Αρκετά προβλήματα έχουμε. Μπορεί να μπλέξουμε.
0: Να μπλέξουμε? Πώς? Δεν καταλαβαίνω. Επιμένω. Ο μπαμπάς αλλάζει συζήτηση. Η μαμά όμως χαμογελάει. Μπράβο αγόρι μου, ψιθυρίζει και μου δίνει ένα φιλί. Με τη βοήθειά της τον καταφέρνω στο τέλος. Συμφωνεί να τον γνωρίσουν. Ήταν το πρώτο μέρος του βιβλίου «Χάρης και Φάρης». Κείμενο Γιώτα Αλεξάνδρου, εικόνες Φωτεινή Τίκου, από τις εκδόσεις Σουσαέτα. Αύριο θα διαβάσουμε τη συνέχεια. Καλό σας βράδυ. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βασιά Χατζηγιαννάκη. Στον ήχο ήταν η Δώρα Ιωακιμίδου.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Στη συναυλία που θα ακούσουμε απόψε από το Φεστιβάλ της Λουκέρνης, ο Ρικάρντο Σαγί διευθύνει την ορχήστρα του Φεστιβάλ σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Σεργέη Ραχμάνινοφ. Πρόκειται μάλιστα για έναν ιδιαίτερο σταθμό. Το 2019 ο Σαγί και η ορχήστρα ξεκίνησαν στη Λουκέρνη έναν μεγάλο κύκλο αφιερωμένο στον Ραχμάνινοφ, παρουσιάζοντας σταδιακά όλες τις συμφωνικές του συνθέσεις μαζί με τα 4 κονσέρτα για πιάνο. 7 χρόνια αργότερα ο κύκλος ολοκληρώνεται με το 4ο κονσέρτο για πιάνο, το λιγότερο γνωστό από τα 4 και με 2 ακόμη έργα που φωτίζουν διαφορετικές στιγμές της ζωής και της δημιουργίας του. Το πρόγραμμα διατρέχει έτσι περισσότερες από 3 δεκαετίες. Από την πρώτη όπερα Αλέκο που γράφτηκε όταν ο συνθέτης ήταν μόλις 19 χρόνων, μέχρι το 4ο κονσέρτο που ολοκληρώθηκε στην Αμερική και τις Etudes Tableau, οι οποίες ξεκίνησαν ως έργα για πιάνο και απέκτησαν αργότερα μια νέα ορχιστρική διάσταση μέσα από τις ενορχιστρώσεις του Οτορίνο Ρεσπίγκη. Πριν όμως φτάσουμε στον ίδιο τον Ραχμάνινοφ, η βραδιά ανοίγει με έναν συνθέτη που συνδέθηκε μαζί του από τα φοιτητικά τους χρόνια, τον Αλεξάνδερ Σκριάμπιν. Οι δύο άνδρες σπούδασαν την ίδια εποχή στο οδείο της Μόσχας, είχαν τον ίδιο καθηγητή σύνθεσης και υπήρξαν σε κάποιο βαθμό ανταγωνιστές. Η μουσική τους όμως σύντομα πήρε εντελώς διαφορετικούς δρόμους. Ο Σκριάμπιν αναζητούσε ολοένα πιο τολμηρές αρμονικές και εκφραστικές λύσεις, ενώ ο Ραχμάνινοφ παρέμεινε βαθιά συνδεδεμένος με τη μελωδία και την τονικότητα. Παρά τις διαφορές τους, ο Ραχμάνινοφ διατήρησε έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον Σκριάμπιν. Μετά τον πρόωρο θάνατό του, ερμήνευσε επανειλημμένα έργα του και στήριξε οικονομικά την οικογένειά του από τα έσοδα αυτών των εμφανίσεων. Η Ρεβερή, έργο 24, που ακούμε στην αρχή, είναι μια μικρή ορχιστρική μινιατούρα και το πρώτο έργο του Σκριάμπιν που γράφτηκε αποκλειστικά για ορχήστρα. Το συνέθεσε το 1898 όταν ήταν 25 χρόνων, ακριβώς την ηλικία που έχει σήμερα ο σολίστ της βραδιάς, ο Λούκας Στέρνατ. Ο τίτλος σημαίνει «Ονειροπόληση» και την ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί ερμήνευσε την Ρεβερή του Αλεξάνδρ Σκριάβιν, ένα σύντομο έργο που μας έφερε για λίγο πίσω στη Μόσχα των τελευταίων χρόνων του 19ου αιώνα. Ο Ραχμάνινοφ και ο Σκριάβιν ξεκίνησαν από το ίδιο μουσικό περιβάλλον, αλλά η πορεία τους έμελε να γίνει πολύ διαφορετική. Ο δεσμός όμως ανάμεσά τους παρέμεινε ισχυρός μέχρι το τέλος. Από τον Σκριάβιν περνάμε τώρα στον Ραχμάνινοφ και σε ένα έργο που έχει ιδιαίτερη σχέση με τη χώρα όπου έζησε το μεγαλύτερο μέρος της δεύτερης μισής ζωής του. Το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο σε Σόλε Λάσονα είναι το λιγότερο γνωστό από τα τέσσερα κοντσέρτα του και ταυτόχρονα ίσως το πιο διαφορετικό από αυτά. Όταν το ολοκλήρωσε το 1926, ο Ραχμάνινοφ ήδη ζούσε σχεδόν 10 χρόνια μακριά από τη Ρωσία. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση εγκατέλειψε τη χώρα μαζί με την οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική του πρόσφερε ασφάλεια και μια νέα επαγγελματική ζωή, δεν έγινε όμως ποτέ πραγματική πατρίδα του. Παρ' όλα αυτά, η αμερικανική καθημερινότητα άφησε το αποτύπωμά της στη μουσική του. Στη Νέα Υόρκη άκουγε jazz, θαύμαζε τον George Gershwin, αλλά και πιανίστες όπως ο Art Tatum και ο Fats Waller, ενώ ήταν φανατικός ακροατής της ορχήστρας του Paul Whiteman. Ίχνη αυτής της νέας μουσικής πραγματικότητας υπάρχουν στο τέταρτο κοντσέρτο. Η γραφή είναι πιο συμπυκνωμένη, οι ρυθμοί πιο έντονοι και ορισμένες αρμονίες, ιδιαίτερα στο δεύτερο μέρος, απομακρύνονται αισθητά από την εικόνα του Ρώσου ύστερου ρομαντικού συνθέτη. Κι όμως η ιστορία αυτού του έργου αρχίζει πολύ νωρίτερα. Οι πρώτες ιδέες ανάγονται στο 1911, όταν ο Ραχμάνινοφ ζούσε ακόμη στη Ρωσία. Όταν έφυγε το 1917, πήρε μαζί του τα προσχέδια. Χρειάστηκαν 5 χρόνια και η νέα του ζωή στην Αμερική για να μετατραπούν τελικά σε ολοκληρωμένο κοντσέρτο. Η πρώτη του παρουσίαση, με τον ίδιο τον Ραχμάνινοφ στο πιάνο, δεν ενθουσίασε το κοινό και τους κριτικούς. Ίσως έλειπε ακριβώς εκείνο που περίμεναν από τον δημιουργό του δεύτερου και του τρίτου κοντσέρτου, οι χαρακτηριστικές λυρικές μελωδίες. Ο Ραχμάνινοφ ξαναδούλεψε το έργο αρκετές φορές και η τελική του μορφή, αυτή που ακούμε σήμερα, χρονολογείται από το 1941 και είναι πολύ πιο συμπαγής με διάρκεια περίπου 25 λεπτών. Στο πιάνο βρίσκεται ο 25χρονος Αυστριακός Λούκας Στέρνατ. Η πρώτη του μουσική εμπειρία δεν ήταν μάλιστα στο πιάνο. Ως παιδί τραγουδούσε στην παιδική χοροδία της Βιέννης και ταξίδεψε μαζί της στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία. Το πιάνο τον είχε ήδη γοητεύσει, ιδιαίτερα μέσα από την τζαζ, αλλά η συστηματική του επαφή με την κλασική μουσική ήρθε μέσα από τη χοροδία. Μετά την μεταφώνηση αφοσιώθηκε αποκλειστικά στο πιάνο. Το 2022 κέρδισε διεθνή αναγνώριση στον διαγωνισμό ARD του Μονάχου και ακολούθησαν η επιλογή του ως Echo Rising Star το 2024, η πρώτη εμφάνισή του στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης, στο Φεστιβάλ Πιάνου του Igor Levit. Απόψε επιστρέφει στη Λουκέρνη για να ερμηνεύσει το τέταρτο κοντσέρτο για πιάνο του Σεργέη Ραχμάνινοφ και μαζί του είναι η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης που διευθύνει ο Ρικάρντο Σαγί.

Αυτό ήταν το τέταρτο κοντσέρτο του Ραχμάνινοφ στην τελική του μορφή του 1941 με τον Λούκας Στέρνατ στο πιάνο και τον Ρικάρντο Σαγί στο πόντιουμ της ορχήστρας του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Η επόμενη στάση μας σε αυτή τη συναυλία που έδωσε η ορχήστρα στις 18 Αυγούστου μας πάει ακόμη πιο πίσω στο χρόνο. Ο Ραχμάνινοφ είναι μόλις 19 χρόνων και βρίσκεται στο τέλος των σπουδών του στο οδείο της Μόσχας. Για την τελική του εξέταση έχει να αντιμετωπίσει μια απαιτητική διαδικασία, να γράψει μια ολόκληρη όπερα. Παίρνει στα χέρια του το λιμπρέτο του Αλέκο και ολοκληρώνει την παρτιτούρα μέσα σε μόλις 17 ημέρες. Παρουσιάζει το έργο στο πιάνο, περνά τις εξετάσεις με διάκριση και κερδίζει το χρυσό μετάλλιο. Έναν χρόνο αργότερα η όπερα ανεβαίνει στο θέατρο Μπολσόι. Ανάμεσα στους θεατές βρίσκεται ο Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς ήρωες του νεαρού Ραχμάνινοφ και ενθουσιάζεται με το έργο. Η υπόθεση του Αλέκο βασίζεται σε αφηγηματικό ποίημα του Αλεξάνδερ Πούσκιν. Ο ήρωας εγκαταλείπει τη ζωή της πόλης και προσχωρεί σε μια κοινότητα Ρωμά, όπου ερωτεύεται την νεαρή Ζεμφύρα. Όταν εκείνη αγαπά έναν άλλον άνδρα, η ζήλια του μετατρέπεται σε βία. Ο Αλέκο σκοτώνει τόσο τη Ζεμφύρα όσο και τον εραστή της και τελικά εκδιώκεται από την κοινότητα. Ο Ραχμάνινοφ είναι ακόμη πολύ νέος εδώ και οι επιρροές του ακούγονται καθαρά, ιδιαίτερα εκείνες του Τσαϊκόφσκι και του Αλεξάνδερ Μποροντίν. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν ήδη ορισμένα χαρακτηριστικά που θα αναγνωρίσουμε αργότερα παντού στη μουσική του. Οι σκοτεινές ορχιστρικές αποχρώσεις, οι μεγάλες συναισθηματικές καμπύλες και πάνω απ' όλα η ιδιαίτερη αίσθηση της μελωδίας. Για τη σημερινή συναυλία ο Ρικάρντο Σαγί επέλεξε 4 καθαρά ορχιστρικά αποσπάσματα από την όπερα και τα τοποθέτησε σε νέα σειρά, δημιουργώντας μια σύντομη συμφωνική σουίτα. Ακούμε την εισαγωγή όπου εμφανίζεται το χαρακτηριστικό θέμα του Αλέκο, ακολουθούν ο χορός των γυναικών και ο πιο άγριος χορός των ανδρών, ενώ ανάμεσά τους παρεμβάλλεται το Ιντερμέτζο, η σύντομη στιγμή ηρεμίας πριν από την τραγική κατάληξη.

Η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί ερμήνευσε 4 κομμάτια από την πρώτη όπερα ενός 19χρονου Σεργέι Ραχμάνινοφ, την όπερα Αλέκο. Ένα έργο που ξεκίνησε ως εργασία στο οδείο της Μόσχας και ήδη προαναγγέλει αρκετά από τα χαρακτηριστικά που θα κάνουν τη μουσική του αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα της συναυλίας που δόθηκε στις 18 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης ολοκληρώνεται με 5 από τις Etudes Tableau, έργα που ο Ραχμάνινοφ έγραψε αρχικά για πιάνο. Ο τίτλος μπορεί να αποδοθεί ως ενορχιστρωμένες σπουδές εικόνες και παραπέμπει σε κάτι περισσότερο από τεχνικές ασκήσεις. Ο ίδιος ο Ραχμάνινοφ δεν αποκάλυπτε αρχικά τι ακριβώς είχε στο μυαλό του όταν τη συνέθετε. Προτιμούσε ο ακροατής να δημιουργεί τις δικές του εικόνες. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 όμως, ο Ρώσος μαέστρος Σεργέι Κουσεβίτσκι, διευθυντής τότε της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης, είχε μια ιδέα: να μεταφερθούν ορισμένες από αυτές τις πιανιστικές μικρογραφίες στην Μεγάλη Ορχήστρα. Για την ενορχίστρωση επιλέχθηκε ο Ιταλός Τωρίνο Ρεσπίγκι, ήδη διάσημος για την ικανότητά του να δημιουργεί εντυπωσιακές ορχιστρικές εικόνες. Ο Ραχμάνινοφ διάλεξε 5 από τις Etudes Tableau και αυτή τη φορά αποκάλυψε στον Ρεσπίγκι τις εικόνες που είχε συνθέσει με καθεμία. Έτσι, ο Ιταλός συνθέτης είχε έναν οδηγό για να αποφασίσει τα κατάλληλα ορχιστρικά χρώματα. Οι εικόνες αυτές είναι εντελώς διαφορετικές. Στην πρώτη, ένα πολύχρωμο πανηγύρι. Στη δεύτερη, η θάλασσα και η γλάρη. Στην τρίτη, η ιστορία της κοκκινοσκουφίτσας και του λύκου, με τον βαρύ απειλητικό λύκο απέναντι στην ανάλαφρη κίνηση της μικρής ηρωίδας. Ακολουθεί ένα πένθυμο εμβατήριο που σταδιακά μεταμορφώνεται για να εμφανιστούν οι καμπάνες και η ατμόσφαιρα να γίνει φωτεινότερη. Και τέλος ένα επιβλητικό εμβατήριο που οδηγεί σε μεγάλο θεαματικό φινάλε. Οι 5 ενορχιστρώσεις παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στη Βοστόνη το 1931. Ο Ραχμάνινοφ ενθουσιάστηκε τόσο με τη δουλειά του Ρεσπίγκι, ώστε του έστειλε τηλεγράφημα εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο είχε μεταφέρει τη μουσική του στην ορχήστρα. Αυτές τις 5 Etudes Tableau ερμηνεύει τώρα η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί.

Με τις 5 ετήδη ταμπλό ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της συναυλίας που έδωσε στις 18 Αυγούστου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Λουκέρνης η ορχήστρα του Φεστιβάλ της Λουκέρνης υπό τη διεύθυνση του Ρικάρντο Σαγί, ένα πρόγραμμα που μας ταξίδεψε σε περισσότερες από 3 δεκαετίες της ζωής του Σεργέη Ραχμάνινοφ, από τον 19χρονο φοιτητή του Οδείου της Μόσχας μέχρι τον όριμο συνθέτη της Αμερικανικής περιόδου. Αύριο την ίδια ώρα θα κάνουμε την τελευταία μας στάση στο Φεστιβάλ της Λουκέρνης για να ακούσουμε την ορχήστρα σύγχρονης μουσικής του φεστιβάλ που διευθύνει ο Πίτερ Ρούντελ σε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα που περιέχει έργα των Μαρκ Άντρε, Τζον Άνταμς αλλά και ένα νέο κοντσέρτο της Λίζα Λιμ. Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ, συντροφιά με το τρίτο. Καλό σας βράδυ!

0: Ακούτε τρίτο. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
1: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
0: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννης Γιαλίνης. Ποιος θα σηκώσει τη θλίψη τούτη από την καρδιά μας? Χτες βράδυ μια νεροποντή και σήμερα βαραίνει πάλι ο σκεπασμένος ο ουρανός. Οι στοχασμοί μας, σαν τις πευκοβελώνες της χτεσινής νεροποντής, στην πόρτα του σπιτιού μας μαζεμένοι και άχρηστοι, θέλουν να χτίσουν έναν πύργο που γκρεμίζει. Μια νέα γραφή και ποιητική, ένα νέο λόγο στην ελληνική ποίηση, εισάγει το μυθιστόρημα του Γιώργου Σεφέρη στα 1935. Έτσι αρχίζει επισήμως ο μοντερνισμός στην ελληνική ποίηση, η νεωτερική γραφή, εκτιμά ο κριτικός και ιστορικός λογοτεχνίας Αλέξανδρος Αργυρίου. Ο μοντερνισμός εμφανίζεται κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και, ως διεθνές κίνημα, υπερβαίνει εθνικά σύνορα και πολιτισμικά ή ιδεολογικά όρια. Κυρίως πρόκειται για μία ρήξη με τους παραδοσιακούς κανόνες, για ένα κίνημα που αντιτάσσεται στον καθιερωμένο αστικό πολιτισμό με στόχο την κατάλυση των αξιών του διαφωτισμού και του ορθού λόγου. Χαρακτηριστικό της ποίησης του μοντερνισμού είναι η διάσπαση της φόρμας και η διάθεση για πειραματισμό. Ο ελεύθερος στίχος παραγκονίζει το μέτρο και την ομοιοκαταληξία, ο λόγος γίνεται αποσπασματικός και ελλειπτικός, παραβλέποντας γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. Η φαντασία και η ονειρική διάθεση σε πολλές περιπτώσεις καταλύουν τη λογική συνοχή, ενώ έντονη είναι η επίδραση της ψυχανάλυσης. Εγκαταλείπεται ακόμη και η ιδέα του υψηλού και ωραίου ύφους και προτάσσονται στοιχεία που έως τότε θεωρούνταν αντιποιητικά. Οι μοντερνιστές αναπτύσσουν μία δική τους νέα αισθητική μορφή, σε περιπτώσεις μάλιστα με περίπλοκα επεξεργασμένες φόρμες. Προδρομικές μορφές του μοντερνισμού στην ελληνική ποίηση είναι ο Καβάφης, ο Καριωτάκης και ο Παπατσόνης. Εκείνοι όμως που καθιερώνουν την νεωτερική ποίηση στην Ελλάδα, μέσα από το πρίσμα και την αναζήτηση της ελληνικότητας, είναι οι ποιητές της γενιάς του 30. Σεφέρης, Ελίτης, Ρίτσος, Βρετάκος, αλλά και οι υπερεαλιστές Εγκονόπουλος και Εμπειρίκος. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιάννη

0: Ακούτε τρίτο. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. 21 καλλιτέχνες από την Αθήνα, τη Μαδρίτη, τη Λισαβόνα, το Λονδίνο και το Ρότερνταμ θα βρεθούν στη σκηνή του Rhodes Jazz Festival στον εμβληματικό χώρο της Παναγίας του Βούργου στην μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Rhodes Jazz Festival, 18 με 20 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, το ρολόι μας δείχνει 10 ακριβώς και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε το μουσικό ταξίδι μας. Ακούτε τον ήχο της νύχτας στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές ο Παναγιώτης Παναγάκης. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση και το τηλέφωνό μας για όσες και όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι το 210-6013-167. Σας περιμένουμε και σήμερα στην παρέα μας. Τον ήχο ρυθμίζει ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Και βεβαίως χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Ξέρετε, πάντα σκέφτομαι ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα που στο τέλος της ημέρας ακούμε μουσική που μας κάνει να αισθανθούμε καλύτερα. Ένα τραγούδι λοιπόν για εισαγωγή είναι το Little Love του Gabriel Kahane από το δίσκο Book of Travelers 2018. Ο καλλιτέχνης περιγράφει την εμπειρία του από ένα ταξίδι με τρένο από τη μία άκρη στην άλλη της Αμερικής. Εμείς θα τα ακούσουμε όμως σε μια διασκευή για σόλο πιάνο από την Lara Downs.

Ξεκινήσαμε με το τραγούδι Little Love του Gabriel Cahain σε μια διασκευή για πιάνο από τη Lara Downes και η επόμενη μας επιλογή μας οδηγεί στη Βρετανία. Η Σκοτσέζα Άννα Μέρεντιθ στα 48 της χρόνια θεωρείται μια καταξιωμένη συνθέτρια με τη μουσική της να είναι ένα κράμα κλασικής, ηλεκτρόνικα, μινιμαλισμού. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα έργο του 2014 μικρής διάρκειας για κουαρτέτο εν χόρδων, τίτλος Black Friars και πηγή έμπνευσης μια γέφυρα, η ομώνυμη γέφυρα στο κέντρο του Λονδίνου, στον Τάμεση. Ερμηνεύει το κουαρτέτο Λιγκετή.

Ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, μια λούπα, ήταν το Blackfriars από την Άννα Μέρεντιθ, της Σκοτζέζες θέατρια που έργα της ακούγονται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια, ερμήνευσε το κουαρτέτο των χόρδων Λίγκετι. Πάμε τώρα στην κλασική περίοδο, εκεί στο μετέχμιο 18ου με 19ου αιώνα. Μια και μιλάμε για κουαρτέτα εγχόρδων, γνωρίζετε ότι υπήρξε μια περίοδος όπου εκεί γύρω στα 1790 όπου ο νεαρός Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν έπαιζε βιόλα στο κουαρτέτο εγχόρδων του εκλέκτορα της κολονίας Μέδρα τη Βόνη. Στο ίδιο σύνολο λοιπόν έπαιζε τσέλο σχεδόν συνομήλικός του Bernhard Romberg. Οι φίλοι του τσέλου τον γνωρίζουν σαν έναν μεγάλο βιρτουόζο της εποχής και έναν από τους αναμορφωτές αυτού του υπέροχου οργάνου. Ήταν όμως και καλός συνθέτης. Θα ακούσουμε το τέταρτο κοντσέρτο του για τσέλο και ορχήστρα σε μιελάσσονα, γραμμένο σε τρία μέρη το 1803. Επιλέγουμε το φινάλε, μια καλοφτιαγμένη πολωνέζα σε τρία τέταρτα, στο τσέλο και στη διεύθυνση της ορχήστρας ο έμπειρος Ράφαελ Wolfis, ο οποίος καθοδηγεί την ορχήστρα London Mozart Players.

Τι κρίμα που αυτό το έργο σπάνια παίζεται, ήταν το τρίτο και τελευταίο μέρος από το κοντσέρτο σε μη ελάσσονα του Γερμανού Bernhard Romberg, ένα συνθέτης σχεδόν συνομήλικος του Ludwig van Beethoven, έζησε παραπάνω μέχρι το 1841. Τη χρονιά αυτή λοιπόν, το 1841, ο Johannes Brahms ήταν ένα παιδί ηλικίας μόλις 8 ετών. Ξέρουμε τα πάντα για την πορεία του, πρόκειται για έναν από τους πιο γνωστούς συνθέτες όλων των εποχών. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται πολλά λόγια για αυτόν τον τιτάνα της μουσικής. Το 1881 ολοκληρώνει το δεύτερο κοντσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα, εσύ ύφεση μείζωνα. Εντάξει, τώρα εδώ μιλάμε για ένα αριστούργημα το οποίο παίζεται διαρκώς και παντού μέχρι τις μέρες μας. Ο σπουδαίος ο πιανίστας Αντράς Σιφ και η ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού μας έδωσαν το 2021 μια υπέροχη ερμηνεία, μια εκτέλεση γεμάτη φρεσκάδα, φωτίζοντας εκ νέου τις λεπτομέρειες και τον χαρακτήρα του έργου. Διαλέγουμε το φινάλε του δεύτερου κοντσέρτου, το αγαπημένο Allegretto Grazioso. Ο Σιφ παίζει σε ένα Blüthner πιάνο του 1859 και είναι απλά απολαυστικός.

Johannes Brahms στα καλύτερά του. Ακούσαμε το φινάλε από το δεύτερο κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα. Ο σπουδαίος Αντράς Σιφ σε διπλό ρόλο, σολίστας και αρχιμουσικός, διεύθυνε την αγγλική ορχήστρα της εποχής του διαφωτισμού. Ας μην φύγουμε ακόμα από το πιάνο, πάμε σε ένα συνθέτη που με κλειστά μάτια νομίζει ότι ήταν μαθητής του George Gershwin ή του Art Tatum. Ήταν όμως Ρώσος, υπερδεξιοτέχνης του πιάνου και έφυγε από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια. Μιλάμε για το Ρώσο συνθέτη και πιανίστα τον Νικολάη Καπούστιν. Η ερμηνεία των έργων του είναι ιδιαιτέρως απαιτητική, καθώς ο πιανίστας πρέπει να συνδυάσει την πειθαρχία της κλασικής μουσικής με το swing. Δεν υπάρχει ίχνος αυτοσχεδιασμού στις συνθέσεις του, τα πάντα είναι γραμμένα νότα-νότα. Ακούσουμε λοιπόν την κορεάτισσα Γέολ Έουμσον με εκπληκτική τεχνική. Από τις 8 μεγάλες σπουδές του Νικολάη Καπούστιν ακούμε την 6η με το χαρακτηρισμό Παστοράλε.

Νικολάη Καπούστιν, η έκτη μεγάλη σπουδή για πιάνο. Οι συνθέσεις του είναι γραμμένες, όπως σας είπαμε και πριν, νότα-νότα, θυμίζουν τζαζ αυτοσχεδιασμούς και νομίζω ότι ο Ρώσος δημιουργός συχνάζεται στα τζαζ κλαμπ της Νέας Υόρκης. Αυτός που σίγουρα σύγναζε και ευτυχώς ακόμα συχνάζει στη Μητρόπολη της τζαζ, σε αυτά τα κλαμπ είναι ο Alan Broadbent. Ένας, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τεράστιος μουσικός, πολύ ολοκληρωμένος, έτσι ένας συνεργάτης του Τσάρλι Χέιντεν, ένας από τους καλύτερους πιανίστες της εποχής μας και ένας εξαιρετικός ενορχιστρωτής. Μεταφερόμαστε λοιπόν τώρα σε ένα μικρό υποφωτισμένο υπόγειο μπαρ στη Νέα Υόρκη. Ο Broadbent κάθεται στο πιάνο μαζί με το τρίο του. Θα τον ακούσουμε σε μια δική του σύνθεση με τίτλο «Prelude to Peace».

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τον ήχο της νύχτας. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι μαζί σας για ένα τέταρτο ακόμα περίπου. 210-6013-167 το τηλεφωνό μας. Ακούσαμε μόλις τον Alan Broadbent σαν jazz πιανίστα με αυτή την ιδιότητα. Όμως, όπως σας λέγαμε και πριν, είναι και ένας εξαιρετικός συνορχιστρωτής. Μια από τις πιο γνωστές του συνεργασίες είναι και αυτή με την τραγουδίστρια την Diana Krall, πασίγνωστη. Θα την ακούσουμε λοιπόν στο Night and Day του Cole Porter και πραγματικά θαυμάστε την ευαίσθητη διασκευή του Broadbent.

Πολύ γνωστή μας η Diana Krall τραγούδησε το Night and Day του Cole Porter σε μια πολύ χαμηλόφωνη, πολύ ευαίσθητη διασκευή από τον Alan Broadbent. Σε αυτό το ύφος θα συνεχίσουμε. Η Jackie Dunworth θα ερμηνεύσει μια πολύ νυχτερινή διασκευή του Speak Low του Kurt Weill. Την Αγγλίδα τραγουδίστρια και ηθοποιός συνοδεύει ένα εξαιρετικό κουαρτέτο, το κουαρτέτο των Χόρδων Μπρότσκι, και συνεχίστε φυσικά να κρατάτε χαμηλά τα φώτα.

Ο Μισελ Λεγκράν μέσα από την αισθητική του Γιώχαν Σεμπάστιαν Μπαχ ακούσαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μου διασκευή των ανεμόμυλων της καρδιάς μου, κοινώς το θέμα από την ταινία που έκαψε καρδιές όταν προβλήθηκε το 1968, την υπόθεση Thomas Crown με το Steve McQueen και τη Faye Dunaway. Ερμηνευτής ήταν ο Ολλανδός βαρύτονος, ο Thomas Olliemans, με τη συμφωνιέτα της του Άμστερνταμ, και να σας αποχαιρετήσουμε με τα μονοπάτια της αγάπης του Φρανσίς Πουλέγκ σε μια διασκευή για κουαρτέτο εγχόρδων από το κουαρτέτο Van Quick. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Παναγιώτης Παναγάκης στο μικρόφωνο, τον ηχορύθμισε ο εκλεκτός Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, τον οποίο τον ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε μια καλή και ήρεμη νύχτα μπροστά σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ηρακλής Μενόμενος. Μια ροκ όπερα του Δημήτρη Μαραμή στη γενέτειρα πόλη του μύθου τη Θήβα. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Μοσχοποδίου Θήβας με ελεύθερη είσοδο. Συμμετέχει η χοροδία της ΕΡΤ σε διδασκαλία Αλέξανδρο Κομνά και συνοδεία εξαμελούς μουσικού συνόλου. Τραγουδούν Γιώργος Παπαδημητρίου, Μέλα Γεροφώτη, Νίκος Κύρτσος και Μελίνα Μαβίδη. Ηρακλής Μενόμενος του Δημήτρη Μαραμή. Μια ανάθεση του Δήμου Θηβαίων.
0: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Για χρόνια πλάγιαζα νωρίς. Μερικές φορές, μόλις έσβηνα το κερί, τα μάτια μου έκλειναν τόσο γρήγορα, ώστε δεν πρόφτενα να αναλογιστώ. Με παίρνει ο ύπνος. Και μισή ώρα αργότερα, η σκέψη πως καιρός ήταν πια να αναζητήσω τον ύπνο με ξυπνούσε. Ήθελα να κουμπίσω το βιβλίο που νόμιζα πως κρατούσα ακόμα στα χέρια μου και να σβήσω το φως. Δεν είχα πάψει όσο κοιμόμουν να κάνω συλλογισμούς πάνω σε ό,τι είχα μόλις διαβάσει. Οι συλλογισμοί όμως αυτοί είχαν ακολουθήσει ένα κάπως παράξενο δρόμο. Είχα την εντύπωση πως ήμουν εγώ ο ίδιος αυτό για το οποίο μιλούσε το βιβλίο. Μια εκκλησία, ένα κουαρτέτο, ο ανταγωνισμός του Φραγκίσκου του Πρώτου και του Καρόλου Κουίντου. Μάρσελ Προύστ. Η άκρη του ύπνου

Κάποιες φορές η λογοτεχνία και η μουσική συγκλίνουν στο δικό μας, στο μυαλό τουλάχιστον, και στα δικά μας τα αυτιά, στη δική μας την αντίληψη, στη δική μας την αίσθηση και στο συναίσθημα. Και ακούγοντας κάποιους ήχους που έχουν τον τίτλο αυτόν The Edge of Sleep, το μυαλό μας πάει στον Marcel Proust.

αλλά και τον Ζόρος Περέκ, ο οποίος παραθέτει αυτό το απόσπασμα του Μαρσέλ Προύστ. Ένας άνθρωπος που κοιμάται. Σπουδαίο βιβλίο.

παιχνίδια των ουράνιων σωμάτων, η συζυγία των σφαιρών, οι πιθανότητες, οι βεβαιότητες και οι αβεβαιότητες, και τότε μια έκλειψη και μια αφορμή για στοχασμό και βήθηση στον εαυτό και στο όνειρο.

έκλειψη του Αλαγκάσαν και σε μια πόλη ναρκωμένη, βυθισμένη σε έναν ύπνο δίχως όνειρα. Μικρή νυχτερινή μουσική, μουσικά νοτούρνα του Τζιάκομο Μαντσόνι.

Και η νυχτερινή πιανιστική μας περιπλάνηση λοιπόν θα συνεχιστεί σε ένα παλαιότερο μονοπάτι τώρα όμως. Νυχτερινή μουσική και η νοσταλγία ενός ξεχασμένου ονείρου. Σεργέι Ραχμάνοφ.

Αρκετά όμως με τον νυχτερινό ουρανό. Πλησιάζουμε την Παρασκευή άλλωστε. Ας μπούμε κάπου με φώτα, αρώματα και φασαρία.

τη μεγάλη οικονομική καταστροφή του 29 στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σήμαινε σε καμία περίπτωση ότι η μουσική είχε σταματήσει. Από τα τέλη της δεκαετίας λοιπόν του 20-29 για την ακρίβεια, Casa Luma Orchestra, Ooh Baby, από το άλμπουμ Boneyard Shuffle. Μια ορχήστρα που είχε ξεκινήσει με το σαξοφωνίστα Glenn Gray. Εδώ όμως, κλαρινετίστας Barnaby Gard. Μόνιμο δεξί χέρι του περίφημου Duke Ellington. Ακούμε Barney's Bounce.

Κλαρινετίστας Barnaby Garr στο Barnes Bounce και για τη συνέχεια σαξοφωνίστας Johnny Hodges με την ορχήστρα του Castle Rock.

άλλος ένας από τους συνεργάτες του ξαγνωστού Duke Ellington, Johnny Hodges, ο οποίος έπαιζε άλτο αλλά και σοπράνο, σαξόφωνο μερικές φορές. Αλλά εδώ τώρα προχωρούμε με την Ernestine Anderson και στο πιάνο George Shearing, On the Sunny Side of the Street, ένα κλασικό κομμάτι της jazz.

ένα κλασικό κομμάτι το οποίο δημιουργήθηκε το 1930 σε στίχους της Dorothy Fields με την Ernestine Anderson, που είχα τη μεγάλη ευκαιρία να τη συναντήσω στις αρχές της χιλιετίας. Μου υπόγραψε ένα CD αγαπημένο, το φυλάω σαν κόρη οφθαλμού βέβαια, και η οποία όταν πρωτοτραγούδησε αυτό το κομμάτι τον The Sunny Side of the Street, αγαπημένο των γονιών της στο σπίτι, το είχε τραγουδήσει λίγο φάλτσα, σε λάθος νότα δηλαδή, παρόλο που είχε πει στην ορχήστρα ότι θα το πάμε από αυτή τη νότα. Στο τέλος του κομματιού ο πιανίστας τη ρώτησε σε ποια νότα το πήγες. Εκεί, ξέρεις, εμείς παίζαμε σε αυτή που μου είχες πει εσύ νωρίτερα. Με συγχωρείς, εντάξει, αλλά μπορώ να σου πω ότι το έκανες λάθος, αλλά είσαι μεγάλη τραγουδίστρια της jazz, της είπε. Γιατί τα υποστηλώματα αυτά που δημιούργησε για να κρατήσει το κομμάτι στη φωνή της, τα ανάπαλη, απέδειξε στον πιανίστα ότι είχε κάτι το οποίο απαιτεί η jazz. Όπως και αυτό το κομμάτι, το So Long.

η Τεξανή Ερνεστίνου Άντερσον, η οποία βέβαια έκανε καριέρα σε πολλά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ προσωπικά, όπως είπα νωρίτερα, την είδα στη Νέα Υόρκη, στη δύση της καριέρας. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα βέβαια, γιατί η φωνή της στο ρυθμό ήταν απίστευτα μέσα. Ήταν από τα δύο κομμάτια των The Sunny Side of the Street και το So Long, που τραγούδησε βέβαια σε διαφορετική νότα από ό,τι είχε πει στον πιανίστα. Τα επόμενα όμως δύο, If I Don't Mean a Thing και Evil Spell Backwards Means Leave. Ernestine Anderson.

0: It don't mean a thing if it ain't that got swing it. Κλασικό κομμάτι. Το επόμενο όμως εδώ πέρα δεν είναι και τόσο κλασικό, αλλά έχει μια αλήθεια. Ότι αν προφέρεις το evil, το κακό δηλαδή, ανάποδα στα αγγλικά, βγαίνει το live. Αλλά και άλλες λέξεις που τραγουδά εδώ πέρα η Ernestine Anderson.
1: Evil.

Ανακαλύψετε βέβαια γλωσσικά διάφορα παιχνίδια τα οποία εδώ πρόβαλε η Ernestine Anderson. Evil spell backwards means leave. Και, α, και αυτή η συνήθεια βέβαια, αυτό είναι το φαινόμενο, στα αγγλικά φέρει τον τίτλο ενός palindrome. Είναι ελληνικότατη λέξη, δηλαδή το να διαβάζεις ανάποδα λέγεται στα αγγλικά palindrome. Δεν το γνώριζα μέχρι το πέτυχα κάποια στιγμή και λέω, κοίτα να δεις, τώρα το θυμήθηκα. Όπως θυμήθηκα ότι ήταν και το Lincoln Center απέναντι από το Central Park. Ήταν τελείως fully booked εκείνη τη βραδιά και μου είπε ο μάνατζερ, ξέρετε, θα κάτσετε όρθια, αλλά είναι καλύτερα γιατί θα το ανακαλύψετε γιατί. Και τελικά το ανακάλυψε, γιατί καθώς ήσουν στο μπαρ όρθια και έβλεπες όλο το Central Park να ξεχύνεται μπροστά σου, ας πούμε, στη Νέα Υόρκη και να ακούς jazz. Ήταν καλή περίπτωση. Αυτό τώρα στις αρχές της χιλιετίας. Εμείς εδώ πέρα πάμε στο Lincoln Center Jazz Orchestra, αυτή την ομάδα, το σχήμα, παρέα με τον Winton Marsalis, τον οποίον, α, τώρα θυμήθηκε και αυτό, ναι, ότι τον είδα το 83 για πρώτη εμφάνιση στην Ευρώπη, νομίζω, της τέλος πάντων στην Αγγλία ήτανε, στο Ronnie Scott's Club, και μάλιστα έπρεπε να πάω να δώσω νωρίτερα το εισιτήριο σε πιτσιρίκια, στο Hammersmith, γιατί μου είχαν δώσει η εταιρεία δισκογραφική να πάω να δω τον Shaking Stevens. Τι να πάω να δω τον Shaking Stevens, γιατί όλες ανακάλυψα ότι έπαιζε ο Winton Marsalis, πρώτη εμφάνιση στην Αγγλία. Δε, το πράγμα ήταν εξαιρετικά απλό. Sea Jams Blues, Lincoln Center Jazz Orchestra και Winton Marsalis. Πάμε.

Άλλη μια οικογένεια μουσική. Από την Νέα Ορλεάνη δεύτερη φορά, Winton Marsalis, τρομπέτα, εκλεκτός. Αδελφός του Branford Marsalis, ο οποίος παίζει σαξόφωνο, άλλο όργανο. Sea Jam Blues με τη Lincoln Center Jazz Orchestra, που διευθύνει καλλιτεχνικά ο ίδιος ο Winton Marsalis. Και τώρα σε έναν από τους αγαπημένους προσωπικά τραγουδιστές της jazz, Louis Jordan.

0: kids.
1: Η Jordan knock me a kiss και τη σκυτάλη παίρνει ο Count Basie, the Queen Bee.

κρυστάλλινη, απίστευτη ηχογράφηση με τον Gun Basie. Πιανίστας μεν, αλλά και εδώ διευθύνει ορχήστρα του. The Queen Bee. Αν και τα τεχνικά μέσα δεν είχαν αυτά τα σημερινά που έχουμε εμείς σήμερα, ηχογραφήσεις, μπορεί να διακρίνεις τόσο ευδιάκριτα όλα τα πνευστά και το χαρακτήρα που δείχνουν, έχοντας τις κατάλληλες αποστάσεις από το μικρόφωνο βέβαια που χορογραφούσε εκείνη την περίοδο. Και μετά τον Count Basie, από τα χαβημένα σχήματα του αξέχαστου Λουκιανού εδώ πέρα, Preservation Hall Jazz Band, Shake That Thing.

ένα από τα θρυλικά σχήματα της Νέας Ορλεάνης. Reservation Hall Jazz Band στο Shake That Thing. Και για τη συνέχεια, βρετανική jazz, αλλά με αμερικανικά κριτήρια εδώ πέρα, τέλεια. Tuxedo Junction με την BBC Big Band.

διαφορά στην ηχοληψία σε σχέση με το Preservation Hall Jazz Band, σχήμα που απολαύσαμε νωρίτερα με το Shake That Thing. Εδώ το Tuxedo Junction, το αξέχαστο Glenn Miller, που εισήγαγε βέβαια στη δεκαετία του 40 στα LGNA των Ηνωμένων Πολιτειών και παραμένει σε όλο τον κόσμο μια της μεγαλύτερες επιτυχίες της jazz και κλασικά κομμάτια. Τώρα όμως, Hank Mobley. Dig this.

Άλλος ένας θρύλος. Στο σαξόφωνο, τενόρο, Hank Mobley. Dig this. Με παραγωγό, ας μιλάμε για τους παραγωγούς καμιά φορά, Rudy Van Gelder, ο οποίος για δεκαετίες πρωταγωνιστούσε σε πάρα πολλά άλμπουμ αυτών των θρύλων που μιλάμε. Και στο πιάνο ήταν ο Kelling Winton στο σόλο που έκανε προς το τέλος. A Red Norvo and his swing septet στη συνέχεια.

ήταν η σύνθεση Tomboy με τον βιμπραφωνίστα Red Norvo και τις Swing Septeto. Benny Goodman, σεξτέτο από σεπτέτο βέβαια, τώρα The Wang Wang Blues.

και από τη δεκαετία του 30 και τον Red Norvo που ακούσαμε πριν και το σεπτέτο του, πήγαμε στη δεκαετία του 40, στις αρχές, για το σεξτέτο του Benny Goodman, The Wang Wang Blues. Λοιπόν, εδώ θα σας καληνυχτήσουμε, υπενθυμίζοντας τον νέο Γιώργος Μακάκης με την εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα. Μια παραγωγή για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλά να είστε, προσέχετε τους εαυτούς σας και πάντα και τους άλλους.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλησπέρα σας. Το εξάρο μουσικό πρόγραμμα που μας προτείνει το BBC θα ξεκινήσει με το Adagio per Flauto για εκκλησιαστικό όργανο του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα Βιντσέντσο Πετράλη, 1830-1889. Ερμηνεύει ο Κορφαν Βαχενίνεν.

Ακούσαμε το Adagio per flauto για εκκλησιαστικό όργανο του Ιταλού συνθέτη και οργανίστα Βιντσέντσο Πετράλι 1830-1889. Ερμήνευσε ο Cor van Wageningen. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του γερμανικής καταγωγής Ολλανδού συνθέτη Αλμπέρτους Γκρόνεμαν 1711-1778. Σολίστη είναι ο φλαουτίστας Τζεντ Βέντς με μέλη του συνόλου Μουσικα Αντρένουμ.

Ακούσαμε το κονσέρτο σε σολ μίζωνα για σόλο φλάουτο, δύο φλάουτα, βιόλα και μπάσο κοντίνουο του γερμανικής καταγωγής Ολλανδού συνθέτη Αλμπέρτους Γκρόνεμαν 1711-1778. Σολίστη ήταν ο φλαουτίστας Τζεντ Βέντς με μέλη του συνόλου Μουσικα Αντρένουμ. Επόμενη επιλογή του BBC, το εξάφωνο Τεντεούμ του φραγκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Κλοντ Λεζέν. Γεννήθηκε περί το 1529 και πέθανε το 1600. Ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Σαγκιτάριους.

Ακούσαμε το εξάφωνο Te Deum του Φραγκοφλαμανδού αναγεννησιακού συνθέτη Claude Lezen. Γεννήθηκε περί το 1529 και πέθανε το 1600. Ερμήνευσαν μέλη του συνόλου σαν κιτάριος. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με το τρίτο μέρος Andante Molto σε Fa Mizona από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο Souvenir της Ρώμης, γνωστή και ως Συμφωνία της Ρώμης του Georges Bizet. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο Όλιβερ Φον Ντόχνανιτ.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος, Andante Molto σε Fa Mizona, από τη συμφωνική φαντασία υπό τον τίτλο Souvenir της Ρώμης, γνωστή και ως Συμφωνία της Ρώμης του Ζόρζ Μπίζα. Τη συμφωνική ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Όλιβερ Φον Ντόχνανη. Ακολουθεί η σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε σολ διες και ελάσσονα, έργο 19 του Αλεξάντερ Σκριάμπιν. Αποτελείται από δύο μέρη, Andante Presto. Ερμηνεύει η Αναστασία Βαρότνα.

Ακούσαμε τη σονάτα για πιάνο αριθμός 2 σε σολ δίεση ελάσσονα έργο 19 του Αλεξάνδρ Σκριάπιν. Ερμήνευσε η Αναστασία Βαρότνα. Η εκπομπή νοτουρνό συνεχίζεται με το Magnificat Secondo από τη συλλογή Selva Morale Espirituale του Κλάουντιο Μοντεβέρτη. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνου διευθύνει ο Ντιέγκο Φαζόλης.

Ακούσαμε το Magnificat Secondo από τη συλλογή Selva Morale Espirituale του Claudio Monteverdi. Τη χοροδία της ελβετικής ραδιοφωνίας του Λουγκάνο διεύθυνε ο Diego Fazolis. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 1, έργο 2, του φλάμανδου συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Α. Κέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμηνεύει το σύνολο Κονκόρδια υπό τον Μαρκ Λίβι.

ήταν η συμφωνία αριθμός 1 έργο 2 του Φλαμανδού συνθέτη και οργανίστα της εποχής μπαρόκ Νικολάους Ακέμπες. Γεννήθηκε περί το 1600 και πέθανε το 1676. Ερμηνεύσε το σύνολο Κονκόρδια υπό τον Μαρκ Λίβι. Ακολουθεί το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Μωρίς Ραβέλ. Αποτελείται από 4 μέρη. Σε μέτρια ρυθμική αγωγή, παντούμ με ένδειξη αρκετά ζωηρά, πασακάλια με ένδειξη πολύ πλατή και φινάλι με ένδειξη ψυχωμένο. Ερμηνεύουν ο πιανίστας Μπένκτ Οκελοντίν, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Ματς Ρόντιν.

Ακούσαμε το τρίο για πιάνο, βιολί και βιολοντσέλο του Μωρίς Ραβέλ. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Μπεν Κτόκε Λόντιν, ο βιολιστής Μπεν Λισελ και ο βιολοντσελίστας Ματς Ρόντιν. Επόμενη επιλογή του BBC, η συμφωνία αριθμός 6, έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιος. Αποτελείται από 4 μέρη. Αλέγκρο Μόλιτο Μοντεράτο, Αλεγκρέτο Μοντεράτο, Πόκο Βιβάντσε και Αλέγκρο Μόλιτο. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθύνει η Κριστίνα Πόσκαμπ.

ακούσαμε την έκτη συμφωνία έργο 104 του Ζαν Σιμπέλιους. Τη συμφωνική ορχήστρα της νορβηγικής ραδιοφωνίας διεύθυνε η Κριστίνα Πόσκα. Επόμενη επιλογή του BBC, το μαδριγάλι Μαρία, Ντόλτσε Μαρία, για υψίφωνο και μπάσο κοντίνουο, από τη συλλογή με γενικό τίτλο «Primo libro delle musiche» της Ιταλίδας συνθέτριας της πρώιμης εποχής μπαρόκ Φραντσέσκα Κατσίνη. Γεννήθηκε το 1587 και πέθανε τη δεκαετία του 1640. Υπήρξε επίσης τραγουδίστρια, λαουτίστρια και ποιήτρια. Την υψίφωνο Σουζή Λεμπλό συνοδεύουν μέλη του συνόλου Τραγικομέντια.

Ακούσαμε το μαδριγάλι Μαρία Ντόλτσε Μαρία για υψίφωνο και basso continuo από τη συλλογή με γενικό τίτλο Primo Libro delle Musiche της Ιταλίδας συνθέτριας της πρώιμης εποχής μπαρόκ Φραντσέσκα Κατσίνη. Γεννήθηκε το 1587 και πέθανε τη δεκαετία του 1640. Την υψίφωνο Σουζή Λεμπλό συνόδευσαν μέλη του συνόλου Τραγικομέντια. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα εγχόρδων της λιθουανικής καταγωγής, πολωνέζας, συνθέτριας και βιολονίστα Γκραζίνα Μπατσέβιτς, 1909-1969. Το κονσέρτο αποτελείται από τρία μέρη, Allegro, Andante, Vivo. Την Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου στους Αγρούς διευθύνει ο Τόμο Κέλα.